0: 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Ακούτε Κόσμος.

ούτε κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: 10 χρόνια χωρίς τον David Bowie και η φωνή του ακούγεται ακόμα δυνατά. Look up here. Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star, ολόκληρο live για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την Black Star Tribute Band. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο στούντιο Vita της ΕΡΤ και στον αέρα του Κόσμος 93,6. Ένα αντίο που αξίζει να ακουστεί ξανά. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια μεγάλης μουσικής. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για το live tribute στον David Bowie.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

0: 93,6.
1: Hello, hello, hello.
2: Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
1: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
1: Have a good time.
2: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Ιωσήφ Βάγκερ.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του εκτινίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος. Η εκρηκτική performer Ίντρα Κέιν και ο καταξιωμένος συνθέτης και πιανίστας Θοδωρής Οικονόμου παρουσιάζουν μία μοναδική συναυλία με τίτλο Blue, αποκλειστικά στον κήπο του Μεγάρου το Σάββατο 20 Ιουνίου. Μία μουσική παράσταση γεμάτη συνέστημα και διαχρονικά τραγούδια από την παγκόσμια μουσική σκηνή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Κόσμος 93.

0: 90. Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Εξ αποστάσεως υπέγραψαν οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν τη διμερή συμφωνία με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Υπογράφτηκε, το υπέγραψα μόλις στις Βερσαλίες, ανέφερε σε ανάρτησή του Αμερικανός πρόεδρος, την οποία συνόδευσε με το βίντεο από τη διαδικασία της υπογραφής. Είχε προηγηθεί ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμετ Μπαγιέρ Γκαλιμπάφ, σε διαδικασία που πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Αμερικανού Προέδρου. Ανάλογη επιβεβαίωση ήρθε και από την Ιρανική πλευρά, με το πρακτορείο Ίρνα να μεταδίδει φωτογραφίες που απεικονίζουν τον πρόεδρο Μάσουντ Μπεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία είχε εισέλθει πλέον σε φάση εφαρμογής. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε δημόσια τοποθέτησή του χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη, σημειώνοντας ότι η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ μπορεί να συμβάλλει άμεσα στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και στη μείωση των τιμών. Από την Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε την έναρξη της μεταβατικής περίοδου των 60 ημερών που προβλέπει η συμφωνία. Όπως διευκρίνησε, ξεκινούν άμεσα οι τεχνικές διαβουλεύσεις για τον μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας, ενώ προειδοποίησε ότι η πιθανή συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Την ίδια ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του Μνημονίου των 14 σημείων, το οποίο περιλαμβάνει την άμεση πάυση εχθροπραξιών, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, τη σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών, καθώς η συμφωνία περνά πλέον από το στάδιο της διαπραγμάτευσης στην εφαρμογή, με τις δύο πλευρές να καλούνται να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πεδίο. Πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Το ξημέρωμα της ειρήνης έχει φτάσει μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, επεσήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του. Τόνισε ότι το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι η πλήρης εφαρμογή των δεσμεύσεων από όλες τις πλευρές. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2024-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε ό,τι αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι ηγέτες θα συζητήσουν το νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο, το λεγόμενο Nego Box, που καταρτίστηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία για πρώτη φορά με ενδεικτικά μεγέθη. Η θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημόσια ο Πρωθυπουργός, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνοδεύονται από έναν αντίστοιχα φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Στις 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόνς. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστη όπου στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Το κτίριο εκενώθηκε χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, που από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή.
2: Δύο ονόματα. Απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
3: Καλέργη και Μόδη. Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-26496.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
6: ΕΡΤ Φλόρινας.

18 Ιουνίου σήμερα, ημέρα Πέμπτη, και την καλημέρα μας σε όλους. Δυστυχώς είχαμε ένα δυσάρεστο γεγονός χθες το πρωί. Απανθρακωμένη σωρός εντοπίστηκε μετά από φωτιά σε σπίτι στον Δεσπότη Γρεβενών. Πρόκειται για έναν ηλικιωμένο άντρα, 85 ετών. Στην υπόλοιπη δισογραφία δημοσιεύθηκε ο διαγωνισμός για το τμήμα δοκίμων αστιφυλάκων Καστοριάς. Εντός του χρονοδιαγράμματος το έργο βελτίωσης του οδικού δικτύου Γρεβενά Βασιλίτσα. Υπεγράφει σύμβαση για την κατασκευή του καταφυγίου αδέσποτο ζώων συντροφιάς στην Κοζάνη. Παραδόθηκε η μελέτη για το νέο Δημαρχείο Σερβίων. Και να δούμε και στο Βόλιο ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Νεάπολης. Μέχρι τις 9 μαζί σας όπως κάθε μέρα, προκειμένου να δούμε την ειδησογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Είστε συντονισμένοι στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤΕ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου, στη Φλόρινα ο Νίκος Δούγλας, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλημέρα σε όλους.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε τις ανταποκρίσεις μας προκειμένου να δώσουμε την ειδησογραφία από όλη την Δυτική Μακεδονία. Πρώτος μας σταθμός, όπως πάντα, η Φλόρινα και η Καστοριά. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Μάριος Κωνσταντινίδης. Μάρια, καλημέρα. Μάρια, μας
1: καλημέρα.
0: Ακούς.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Τάσα. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Πολύ καλά, ναι.
1: Καλημέρα λοιπόν Τάσα, καλημέρα κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Σήμερα είναι 5η, 18 Ιουνίου. Ο καιρός νομίζω ευτυχώς μας έφτιαξε πολύ σύντομα, δηλαδή χθες δεν είχαμε μεγάλα προβλήματα, λίγες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν το απόγευμα, αλλά και αυτές δεν ήταν κάτι το σημαντικό, χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα. Παρόλο την πτώση της, λίγο της θερμοκρασίας και στη Φλόρινα μαθαίνω τα ίδια, ευτυχώς δηλαδή δεν είχαμε σοβαρότερα προβλήματα. Να ξεκινήσουμε Τάσα από την πανέμορφη Φλόρινα, να πάμε και στο Αρμενοχώρι, να πάμε και εκεί όπου ξεκινάει και η εμποροπανήγυρη. Λοιπόν, παράδοση και τοπική αγορά, καθώς άνοιξε και επίσημα τις πύλες της ετήσια Μπροπανήγυρη Αρμενοχωρίου, πρόκειται για ένα θεσμό που διοργανώνει ο Δήμος Φλόρινας στην κοινότητα Αρμενοχωρίου, συγκεκριμένα αμέσως μετά το κεφέρι τη γέφυρα προς το Μεσονήσι, με αφορμή τον εορτασμό του Ιερού Ναού, του Οσίου Ναού. Η Μπροπανήγυρη ξεκίνησε χθες. Μητάρτη και ενδεδαμένη τα προσφυγική σε πλήθους επισκεπτών από ολόκληρη την περιοχή μέχρι και την Κυριακή που μας έρχεται. Τάσα δίνοντας μια σημαντική ανάσα στην τοπική οικονομία και προσφέροντας τις κλασικές αγαπημένες στιγμές που χαρακτηρίζουν τα καλοκαιρινά μας πανηγύρια. Όμως αυτές τις μέρες η Φλόρινα μας δείχνει και το βαθιά ανθρώπινο αλληλεγγύο πρόσωπό της μέσα από σημαντικές δράσεις υγείας και εθελοντισμού. Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στην περιοχή, στην πόλη της Φλόρινας, η ειδική δράση ενημέρωσης και λήψης δείγματος μυελού των οστών. Οι συμπολίτες μας ανταποκρίθηκαν τάσα στο κάλεσμα, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η προσφορά ελπίδας και ζωής στους συνανθρώπους μας που δίνουν τη δική τους μάχη είναι προτεραιότητα για την κοινωνία μας. Το ίδιο μήκος κύματος τώρα, μια πραγματικά πολύχρωμη πράξη αγάπης, μας συγκίνησε όλους. Το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Φλόρινας ένωσε τις δυνάμεις του με το δεύτερο δημοτικό σχολείο της πόλης για μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία με αφορμή την λήξη της σχολικής χρονιάς. Οι μικροί μαθητές με τη δημιουργική καθοδήγηση του τμήματος λειτουργικής της Σχολής Καλλιτεχνών και τοπικών καλλιτεχνών πήραν στα χέρια τους πινέλα και ζωγράφισαν με φαντασία οι φασμάτινες τσάντες. Αυτές οι τσάντες, γεμάτες παιδικά χαμόγελα και θετική ενέργεια, θα προσφερθούν στους ογκολογικούς ασθενείς του Ποδοσάκιου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας ως μια συμβολική χειρονομία συμπαράστασης που αποδεικνύει ότι η τέχνη και ο εθελοντισμός μπορούν να απαλύνουν τον πόνο. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική. Δεν ξέρω αν με ακούτε καλά.
0: Βεβαίως, Μάρια, σε ακούμε με προσοχή.
1: Μετακινήθηκα λίγο. Ναι, μια πολύ σημαντική πράξη αγάπης, Τάσα. Και ο εθελοντισμός αυτός, ο μαραθώνιος, συνεχίζεται στην περιοχή, καθώς ο Δήμος Αμιντέου ετοιμάζεται να υποδεχθεί την φλόγα της αγάπης από το Σάββατο που μας έρχεται, από τις 11 το πρωί. Η 24η Πανελλήνια Λαμπαδιδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών περνά από το Αμίντεο. Η εκκίνηση θα δοθεί από το ανοιχτό αμφιθέατρο και οι λαμπαδιδρόμοι θα διασχίσουν κεντρικούς δρόμους της πόλης με τελικό προορισμό την πύλη του στρατοπέδου, μεταφέροντας παντού το ανεκτήμητο μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Μια σταγόνα αίματος, μια σταγόνα ανθρωπιάς που σώζει ζωή. Τώρα κλείνουμε την ανταπόκριση μας τώρα από την αγαπημένη Φλόρινα με τα αθλητικά νέα και με μια πραγματική γιορτή για το τένις. Η ομάδα της Λέσχης Πολιτισμού Φλόρινας σε συνεργασία, στην διοργάνωση μάλλον με το Δήμο, έφερε εις πέρας με απόλυτη επιτυχία το 4ο χρονιά κιόλας, το 4ο προπαιδικό πρωτάθλημα κεντροδυτικής Μακεδονίας. Τα γήπεδα γέμισαν με φωνές 32 μικρών αθλητών και αθλητριών του συλλόγου, μια συμμετοχή ρεκόρ, αλλά και παιδιών από όλη την περιφέρεια. Παρά τις γνωστές ελλείψεις σε αθλητικές υποδομές που αντιμετωπίζει η περιοχή, η Ακαδημία με σχεδόν 20 χρόνια αδιάκοπης προσφοράς απέδειξε ότι το φυτώριο του γλωρινιώτικου τένις, θα το πούμε έτσι, είναι πιο ισχυρό από ποτέ. Όλα τα παιδιά διαμύθηκαν με μετάλλια για την προσπάθειά τους, αφήνοντας τις καλύτερες υποσχέσεις για το μέλλον. Πανέμορφες ειδήσεις από την περιοχή της Φλόρινας, Τάσα.
0: Ναι.
1: Να πάμε και στην Καστοριά τώρα.
0: Να δούμε και την Καστοριά.
1: Να πάμε και στην Πανέμορφη Καστοριά, που πέρασε με τις κριτικές από το αστυνομικό δελτίο, το πλαίσιο διερεύνησης τροχαίου ατυχήματος, υλικών ζημιών, συνελήφθη στο Άργος Οριστικό ένας 71χρονος κάτοικος της περιοχής, διότι οδηγώντας το αυτοκίνητό του, εξετράπηκε τις πορείες του και προσέχρωσε πάνω σε μια γωνία της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα τις υλικές ζημίες που προαναφέραμε. Αλλά σε έλεγχο πραγματοποιήθηκε στον ίδιο τον 71χρονο, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίδραση ενοπνεύματος. Ήταν μεθυσμένος, με λίγα λόγια, και φυσικά συνελήφθη άμεσα και οδηγήθηκε στο τμήμα όπου διενεργήθηκαν οι κατάλληλες εξετάσεις που πρέπει να γίνουν και στο τμήμα για να βρεθεί η ποσότητα αλκοόλ που είχε καταναλώσει, αλλά και να πάρει την κατάλληλη, να σχηματιστεί την κατάλληλη δικογραφία. Τώρα, δημοσιεύτηκε στην διαχείριση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο του τμήματος δοκίμων αστιφυλάκων Καστοριάς ή της σχολής αστιφυλάκων, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών και ανάδειξης αναδόχου. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 12,5 εκατομμυρίων ευρώ, που χρηματοδοτείται μέσω του πυλώνα 3 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες δημόσιες επενδύσεις που δρομολογούνται στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς από τη μεταλλαγνητική περίοδο. Η δημοσίευση της διακήρυξης έρχεται σε συνέχεια της έγκρισης των όρων του διαγωνισμού από την Περιφερειακή Επιτροπή και σηματοδοτεί την μετάβαση του έργου από το στάδιο της προετοιμασίας στο στάδιο της διαγωνιστικής εβδόμης διαδικασίας. Πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΥΔΙΣ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, ενώ η ηλεκτρονική από σφράγγιση προσφορών θα προσωπηθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη για την οποία ο κ. Σαμανατήτης, ο Περιφερειάρχης της Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Γιώργος Σαμανατήτης, δήλωσε ότι η δημοσίευση του διαγωνισμού για το τμήμα δοκίμων στη φυλάκη Καστοριάς αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς την υλοποίηση ενός έργου που σχεδιάσαμε, ορίσαμε και χρηματοδοτήσαμε μεθοδικά. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα περάσαμε από την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και την έγκριση των όρων διακήρυξης στη δημοσίευση του διαγωνισμού, επιβεβαιώνοντας την πράξη την βούληση να προχωρούν γρήγορα τα έργα που έχει ανάγκη η Δυτική Μακεδονία. Πρόκειται για μια σημαντική δημόσια επένδυση και που ενισχύει τον αναπτυξιακό ρόλο της Καστοριάς και δημιουργεί μόνιμα ωφέλη για την τοπική οικονομία και κοινωνία. Πάρα πολύ σωστά τα λόγια του Περιφερειάρχη και πολύ σύντομα να κλείσω και με μια σειρά συναντήσεων που εργασία που πραγματοποίησαν οι βουλευτές Καστοριάς, κυρία Μαρία Αντωνίου, από κοινού με τον Δήμαρχο Νεστορίου, τον κύριο Χρήστο Κοζιόπουλο, με κυβερνητικά στελέχη και με αντικείμενο την προώθηση σημαντικών έργων και αναπτυξιακών παρεμβάσεων για τον Δήμο Νεστορίου κατά τη συνάντηση με τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, κύριο Θανάση Χωριογιώργου. Συζητήθηκαν διεξοδικά οι προτεραιότητες του Δήμου Νεστορίου, καθώς και η πορεία ορίμανσης και χρηματοδότησης έργων που αφορούν στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και στο συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών, ώστε κρίσιμες παρεμβάσεις να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό. Ακολούθως, κατά τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την κυρία Αργυρό Ζέρβα, εξετάστηκαν οι προτάσεις χρηματοδότησης που έχει καταθέσει ο Δήμος Νεστορίου, καθώς και η πορεία σημαντικών έργων υποδομής που σχετίζονται με την αγροτική ανάπτυξη, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων. Ενώ οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα φυσικά φιλικό κλίμα. Μένει να δούμε τώρα τις εξελίξεις και γύρω από το Φράγμα Νεστορίου και από όλα αυτά τα μεγάλα έργα που περιμένει χρόνια τώρα ο Δήμος Νεστορίου. Θα έχουμε ρεπορτάζ τις επόμενες μέρες στον αναλυτικό τρόπο. Τάσα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μάρη, καλή συνέχεια.

0: Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε Κοζάνη και από το Λαμαϊδά. Στη τηλεφωνική μας γραμμή η Φωτεινή Γαλογάβρου. Φωτεινή, σ' ακούμε.
1: Κυρίες και κύριοι, θα πάμε όπως και εσύ καλά προείπες, ειδήσει από την περιφερειακή κοινότητα Κοζάνης. Και θα πάμε σε ένα θέμα που θα μας απασχολήσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε συνελεύσει κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων που δρομολογούνται στην περιοχή. Καθώς την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, στις 8 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνέλευση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αμιντέου. Η πρωτοβουλία ανήκει στον Αγροτοκτηνοτροφικό Σύλλογο Ανατολικής Εορδέας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας. Στη συνέλευση αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για τις επερχόμενες κινητοποιήσεις, οι οποίες συνδέονται και με τον πανελλαδικό σχεδιασμό της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που προβλέπει συντονισμένες δράσεις κατά τόπους στις 23, 24 και 25 Ιουνίου. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι τονίζουν ότι τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν όχι μόνο παραμένουν, αλλά εντείνονται καθημερινά. Την ίδια ώρα που στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες για αγροτικά ζητήματα και κοινωνικές υποθέσεις, στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης προχωρούν και αναπτυξιακά έργα με διαφορετικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, στην Κοζάνη υπογράφει πριν από λίγες μέρες σύμβαση για τη διαμόρφωση και κατασκευή της υποδομής ανέγερσης του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς με προϋπολογισμό 74.350 ευρώ. Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε από τον Δήμαρχο Κοζάνης, τον Γιάννη Κοκαλιάρη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Κώστα Βόμβα. Παράλληλα, το έργο που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου θα υλοποιηθεί στην περιοχή Άγιος Ελευθέριος σε τμήμα του αγροκτήματος της κοινότητας Δρεπάνου με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου καταφυγίου αδέσποτων ζώων που θα πληρεί όλες τις προβλεπόμενες νομικές και υγειονομικές προδιαγραφές. Συγχρόνως, το καταφύγιο θα έχει ως βασικό άξονα λειτουργία στην ευζοία των ζώων την περιορισμένη παραμονή τους με στόχο την υιοθεσία ή την επανένταξη αλλά και την υγειονομική τους φροντίδα μέσω εμβολιασμών και στηρώσεων. Επίσης, θα περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης για την υπεύθυνη ιδιοκτησία ζώων καθώς και διαδικασίες καταγραφής και ψηφιακής διαχείρισης του πληθυσμού των αδέσποτων. Μεταβαίνοντας το σκέλος της υλοποίησης, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Κοζάνης, πρόκειται για ένα ακόμα βήμα για τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών φιλοξενίας και προστασίας των αδέσποτων ζώων. Παραμένουμε στο Δήμο Κοζάνης, αλλάζουμε θέμα με προβληματισμό να επικρατεί γύρω από τη λειτουργία του Τιάλιου Γυροκομείου μετά τις πληροφορίες για κρούσμα ψώρα σε φιλοξενούμενους της δομής. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της συναδέλφου Δέσποινας Αμαραντίδου, στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται τόσο οι συνθήκες λειτουργίας, όσο και ζητήματα αδειοδότησης της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται νέοι έλεγχοι. Την ίδια ώρα, έντονη είναι η ανησυχία συγγενών και τοπικών φορέων, καθώς το Τιάλιο Γεροκομείο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δομές φροντίδας ηλικιωμένων στη Δυτική Μακεδονία. Συγχρόνως, στο παρασκήνιο επανέρχεται και η πορεία ολοκλήρωσης της νέας πτέρυγας του Ιδρύματος, ενός έργου που χρηματοδοτήθηκε με περισσότερα από 4,3 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ της Δέσποινας Αμαραντίδου, τα αποτελέσματα των ελέγχων αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα κρίνουν την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της δομής και τη φροντίδα των ηλικιωμένων που φιλοξενούνται σε αυτή. Παραμένουμε πάλι στο Δήμο Κοζάνης, όπου από τις 10 το πρωί ως τις 1 η διάδημα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Δήμο Κοζάνης διανέμει ενημερωτικά φυλάδια και τσάντες πολλαπλών χρήσεων στο πλαίσιο δράσεων ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση. Όπως επισημαίνεται, στόχος είναι η προώθηση της κυκλικής οικονομίας και η μείωση των αποβλήτων μέσω

0: πρακτικών που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και τον περιορισμό της κατανάλωσης πλαστικού. Παραμένουμε στην Κοζάνη, στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, όμως θα φύγουμε από το Δήμο Κοζάνης, θα πάμε στο Δήμο Εορδαίας, όπου εκεί η Τομιακή Επιτροπή Ενεργειακού Κέντρου του ΚΚΕ πραγματοποιεί συγκέντρωση με θέμα η εξελίξη στην ενέργεια με φόντο τον εμπεριαλιστικό πόλεμο σήμερα 5η στις 8 στην κεντρική πλατεία της πόλης. Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο Μάκης Παπαδόπουλος, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Εκεί, πάλι στο Δήμο Εορδαίας, έχουμε μία εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 στο Αμφιθέατρο Γιώργος Γερματάς του Μποδοσάκιο Νοσοκομείου. Στην εκδήλωση θα τιμηθούν και θα βραβευθούν οι συνεργαζόμενοι σύλλογοι εθελοντών αιμοδοτών της περιοχής σε μία δράση αναγνώρισης της προσφοράς τους στο σύστημα υγείας και στην τοπική κοινωνία. Θα αλλάξουμε κατεύθυνση, θα φύγουμε από το Δήμο Εορδαίας, θα πάμε στο Δήμο Σερβίων, όπου παραδόθηκε η μελέτη για το νέο Δημαρχείο Σερβίων, η οποία προβλέπει την αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου που καταστράφηκε από πυρκαγιά το 2022, αλλά και την επέκτασή του με νέο τριώροφο κτίριο, όπου θα στεγαστούν όλες οι δημοτικές υπηρεσίες. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Κοζάνης και στον συνάδελφο Αντώνη Μαυρίδη, ο Δήμαρχος Σερβίων Χρήστος Ελευθερίου, στόχος είναι μέχρι το Σεπτέμβριο να έχει αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου. Υπενθυμίζεται ότι το Δημαρχείο Σερβίων υπέστη σοβαρές ζημιές τον Οκτώβριο του 2022, όταν μεγάλη πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα κατέστρεψε τον πρώτο όροφο, τη στέχη και σημαντικά ιστορικά κοιμήλια του κτηρίου. Να κλείσουμε τώρα αυτή την ενημέρωση, την πρώτη ενημέρωση εδώ από την ΕΡΤ Κοζάνης, από το Δήμο Βοΐου, όπου προχωράει ένα σημαντικό έργο αστικής αναβάθμισης, καθώς υπογράφει σύμβαση για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Νεάπολης. Το έργο θα υλοποιηθεί σε έκταση 932 τετραγωνικών μέτρων και προβλέπει την πλήρη αναδιαμόρφωση του χώρου, με στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης προσβάσιμης και λειτουργικής πλατείας για κατοίκους και επισκέπτες. Η χρηματοδότηση ύψους 240.000 ευρώ είναι εξασφαλισμένη μέσω του Πράσινου Ταμείου και ιδίων πόρων του Δήμου Βοΐου, ενώ η Δημοτική Αρχή εκτιμά ότι η νέα πλατεία θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την Νεάπολη και ολόκληρη την περιοχή. Τάσα.
1: Καλημέρα.

0: Πάμε στον Μάκη Νεσιάδη και στα Γρεβενά. Μάκη, καλημέρα.
1: Τάσα, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε αυτή την τραγωδία τη χθεσινή που είχαμε στον Δεσπότη των Γρεβενών, εκεί όπου τελικά βρέθηκε αποθρακωμένη σωρός ενός 85χρονου στα συντρίμιστα από καίδια, θα έλεγα, του σπιτιού, εκεί όπου διάγνωστο λόγο προκλήθηκε φωτιά. Ενδεχομένως υπήρξε και έκρηξη φιάλης υγραερίου. Ακόμη αναζητούνται τα αίτια, τι ακριβώς συνέβη από την πλευρά της πυροσβεστικής. Ο άτυχος ηλικιωμένος έμενε μαζί με άλλους 5 στο χωριό, δεν είναι πάρα πολύ. Και αυτοί οι 5 θα έλεγα με ιδιαίτερα προβλήματα, και όταν αντιλήφθηκαν ήταν αργά πλέον για τον 85χρονο. Εντοπίστηκε η πυροσβεστική υπηρεσία, έφτασε στο σημείο, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να σβήσει ό,τι είχε απομείνει, θα το έλεγα έτσι, από την πλευρά της οροφής, γιατί ήταν ξυλοσκεπή και κάηκε ολοσχερός. Στα υπόλοιπα να πούμε ότι είχαμε μια αυτοψία χθες από την πλευρά των υπερφυλάκων Γρεβενών, του Δημάρχου Γρεβενών, τεχνικών υπηρεσιών της Υπερφυλακής Ενότητας Γρεβενών και του Δήμου, σε ό,τι αφορά το έργο της κατασκευής του νέου δρόμου, της αποκατάστασης του δρόμου, θα το χαρακτηρίζει έτσι, του περιβίου του δρόμου προς τη Βασιλίτσα, από την πλευρά εκεί από το Πολυνέρι μέχρι και την Σμίξη. Ένας δρόμος ο οποίος προχωρά και όπως τουλάχιστον δήλωσαν και ο Αντιπεριφερειάρχης και ο Δήμαρχος Γρεβενών, είναι σε πολύ καλό δρόμο. Φαίνεται ότι φέτος η νέα περίοδος χειμωνιάτικη για την Βασιλίτσα, τη νέα μάλλον αυτή η περίοδο, η κίνηση του δρόμου θα γίνεται, η κίνηση προς τη Βασιλίτσα θα γίνεται από αυτό το παλιό το δρόμο. Δηλαδή έχει αποκατασταθεί, γιατί και εκεί να πούμε υπήρχαν πολλά τεχνικά ζητήματα, υπήρχαν συνεχώς διαβρώσεις εδάφων, έγινε εξ ολοκλήρου όλη αυτή η συνέχεια, η χάραξη, το έλεγα, αυτού του δρόμου, και έτσι ώστε να μπορέσει να είναι σταθερός και ασφαλής για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ. Το μόνο που θα έλεγα ότι θα απομείνει, ίσως να μην ολοκληρωθεί φέτος, θα πάει τη νέα χρονιά, αλλά αυτό δεν θα επηρεάσει, είναι η γέφυρα στην Σμίξη. Εκεί στη Σμίξη η κίνηση μάλλον θα γίνεται από τον παλιό δρόμο και από εκεί πέρα σε εκείνο ένα κομμάτι, ένα πολύ μικρό κομμάτι, 200-300 μέτρα, θα υπάρχει μια μικρή παράκαψη, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η γέφυρα, η οποία και αυτή προχωρά. Και η σημαντική πάντως, να πούμε, διάρκεια του έργου ήταν 18 μήνες και καταληκτική ημερομηνία είναι η 4η Δεκεμβρίου 2026. Επαναλαμβάνω και πάλι, αν όλα πάνε καλά, ενδεχομένως λόγω του καιρού, ενδεχομένως να έχουμε και την κατασκευή της γέφυρας. Αν όχι, θα πάει αρχές του μόνο για τη γέφυρα. Τώρα δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι γίνεται και με τον Ε65, γιατί όλοι λέγαμε και όλοι λένε ότι θα είναι μέχρι τέλη του μήνα, 18 σήμερα ο μήνας. Δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Πάντως ενδεχομένως τα εγγένεια του Ε65, του κομματιού, του τελευταίου κομματιού από την Καλαμπάκα μέχρι και τα Γρεβενά, να γίνουν από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Ενδεχομένως εκεί ίσως να, γι' αυτό και δεν έχουμε και ακριβώς και το πρόγραμμα. Και έτσι φυσικά με την ολοκλήρωση και του Ε65 που θα είναι θέμα πλέον ημερών. Αν όχι μέχρι τέλη του μήνα, στο πρώτο δεκαήμερο ενδεχομένως του Ιουλίου θα έχουμε την παράδοση της Ε65, το τμήμα αυτό. Να πάμε στα υπόλοιπα θέματα, να μπούμε λίγο στο δελτίο, το αστυνομικό δελτίο, όπου είχαμε τη σύλληψη από την πλευρά των αστυνομικών της Τμήματος Δίωξης Εξηγνίας Εγκλημάτων ενός 54χρονου για πώληση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικο. Συμμετείχε για δικογραφία, και αυτό που διαπιστώθηκε από την πλευρά της έρευνας της αστυνομίας είναι ότι τις βραδινές ώρες ο ιδιοκτήτης ενός συνοπωλείου στην πόλη του Γρεβενών έχει επιτρέψει την πώληση αλκοολούχων ποτού σε ανήλικο. Κάτι που δεν επιτρέπεται φυσικά. Βρίσκουν τρόπο πάντοτε οι ανήλικοι και τους βλέπεις να παίρνουν ποτά. Από σήμερα λοιπόν στα Γρεβενά έχουμε ένα ξεχωριστό. Φέτος δεν θα έχουμε δυστυχώς μανιταριωτή. Οι μανιταρόφιλοι Ελλάδος αποφάσισαν ότι, αφού δεν τους δόθηκαν κάποιες εγγυήσεις, ότι πολύ δύσκολο θα γίνει μανιταρό. Γιατί το πάρκο όμως μανιταριού θα έχει μια εκδήλωση από σήμερα μέχρι και την Κυριακή και ευσυγνωσίας. Θα είναι έτσι μια εκδήλωση η οποία γυρνάει σε όλη την Ελλάδα για 4 ημέρες. Θα υπάρχουν γεύσεις από όλο τον κόσμο, όπως τουλάχιστον λένε εκεί, και διάφορα snacks και όλα τα σχετικά. Θα υπάρχουν και DJ σε ένα φεστιβάλ διαφορετικό για μικρούς κυρίως και ενδεχομένως και για μεγάλα παιδιά. Στο πάρκο Λιμαδαριού λοιπόν από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Και να κλείσουμε με το τρίτο οδηπορικό που θα γίνει από αυτό το Σάββατο και για 5 μέρες από τον Άγιο Γεώργιο των Αγραβανών, τη γενέτρια του Νεομάρτυρα Αγίου Γεωργίου και από τον Ιερό Ναό του Νεομάρτυρα. Θα γίνει λοιπόν και φέτος, είναι τρίτη χρονιά όπως είπαμε, η προσχηματική αυτή διαδρομή με τον Γιώργο τον Δημητριάδη να είναι αυτός ο οποίος το έχει διοργανώσει. Θα έχουμε λεπτομέρειες περισσότερες. 150 χιλιόμετρα απόσταση είναι αυτό για 5 μέρες και η διαδρομή φέτος θα αλλάξει λίγο. Θα πάει και θα περάσει και μέσα από το εθνικό δρυμό, μάλλον στα όρια του Εθνικού Πάρκου της Βόρειας Πίνδου, για να καταλήξει στο σπίτι του Αγίου Γεωργίου στα Γιάννα και ενδεχομένως και στο χώρο εκεί όπου μαρτύρησε ο νεομάρτυρας. Είναι ένα γνωστό σημείο για όσοι έχουν πάνε στα Γιάννα. Είναι η τελευταία πύλη εκεί που βρίσκεται λίγο πριν φτάσεις στην λίμνη, σε εκείνο το σημείο όπου υπάρχει και ένα μικρό εξοκλήσι όπου οι προσκυνητές ανάβουν ακατηλή, ακριβώς εκεί όπου ήταν ο τόπος του μαρτυρίου του νεομάρτυρα Αγίου Γεωργίου. Πέσα.
0: Καλημέρα, Μάκη.

0: Πάμε σε κάτι όμορφο. Συνηθίζουμε εδώ στο 8-9 να στηρίζουμε με τον τρόπο μας ανθρώπους οι οποίοι γράφουν στον πολιτισμό, εντός εισαγωγικών το γράφουν. Ο πολιτισμός βοηθάει και την περιοχή μας. Κάποιος παλιότερα είπε ότι η Δυτική Μακεδονία πρέπει να γεμίσει με πολιτισμό, και έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή γνωστό σε πολλούς τον Αλέξανδρο Βρετάκο. Είναι μια έκθεση σε εξέλιξη στην βιβλιοθήκη Κοζάνης. Έχει τίτλο «Πριν τη μεγάλη θλίψη». Κύριε Βρετάκο, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Αλίμονο. Κύριε Βρετάκο, πέστε μας δύο λόγια για αυτήν την έκθεση και να πω λίγο ότι με προβλημάτισε ο τίτλος. Τι εννοείτε πριν τη μεγάλη θλίψη?
1: Ο τίτλος είναι δανεισμένος από μια έκφραση της Αποκάλυψης του Ιωάννη.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά υπάρχουν δύο άξονες που μπορεί να δει κάποιος αυτή την έκθεση. Ο προσωπικός και ο θρησκευτικός. Ο προσωπικός άξονας της θλίψης αναφέρεται στον άνθρωπο που περνάει σε μια όριμη ηλικία μετά τα 50 και έρχεται σε επαφή με μια θλίψη που αφορά τον θάνατο των γονέων του. Δηλαδή, μετά τα 50 ερχόμαστε σε επαφή με τη βοήθεια που ζητάνε οι γονείς μας, που είναι μεγάλοι στην ηλικία, και τους συνοδεύουμε μέχρι το θάνατό τους. Στην πραγματικότητα αναγκαζόμαστε και ακουμπάμε και το θάνατο δικό μας. Μπορεί να είναι σκληρά αυτά που λέω, αλλά με απασχολεί αυτή η ματαιότητα της ζωής και έχω σαν σκοπό μέσα από τη ματαιότητα να αντλήσω δύναμη και σκοπό για τη ζωή. Δηλαδή,
0: ναι,
1: αυτό είναι. Είναι 53 εικόνες ασπρόμαυρες, σχολιάζουν τη θλίψη που των καιρών. Δηλαδή, μέσα από την Αποκάλυψη σχολιάζουν πολιτικά και κοινωνικά τους καιρούς με υπαινιγμούς. Είναι πολύ ιδιαίτερη έκθεση, δεν εξηγείται με λόγια άμα δεν δεις τις εικόνες.
0: Μάλιστα, είναι μια εποχή με τέχνιο, θα το έλεγα εγώ, αλλάζουν τα πράγματα.
1: Κοιτάξτε λίγο. Πάντα στην παγκόσμια ιστορία της ανθρωπότητας υπάρχουν αλλαγές. Αυτές οι αλλαγές είναι συνεχόμενες και στην πορεία του ο άνθρωπος όταν μεγαλώνει επίκειται αυτές τις αλλαγές. Δηλαδή επομίζεται αυτές τις αλλαγές και αλλάζει και ο ίδιος. Δεν ξέρω αν ακριβώς είναι τα σημεία των καιρών, είναι αλλαγές προσωπικές που δεχόμαστε κατά τη διάρκεια της ηλικίας μας.
0: Το αφήνεται να αιωρείται αυτό, είναι ναι. ένα σύμπλεγμα πραγμάτων, έτσι δεν είναι?
1: Να το πω πιο απλά. Όταν ο άνθρωπος ξεπεράσει τα 45 του χρόνια,
0: ναι,
1: έχει ήδη ζήσει πολλά πράγματα και ξεχωρίζει στη ζωή τι χρειάζεται και πετάει πολλά πράγματα από αυτά που δεν χρειάζεται.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή χρησιμοποιεί το χρόνο του σε πράγματα που το είναι αναγκαία. Αυτό. Δηλαδή,
0: επιλέγει νέο τρόπο ζωής, επιλέγει ανθρώπους, ναι, επιλέγει τα πάντα, ό,τι έχουν να κάνουν με την εσωτερική του ηρεμία, θα έλεγα εγώ. Συμφωνείτε?
1: Ναι. Από θρησκευτική άποψη, άμα το δει κανείς, από θρησκευτική άποψη,
0: ναι,
1: έχουν εικόνες αποκάλυψης, δηλαδή πρέπει να, κάποιος να δει την έκθεση για να καταλάβει τι περιγράφω.
0: Την αποκάλυψη του Ιωάννη την έχω διαβάσει στο παρελθόν. Δεν ξέρω.
1: Ναι, η αποκάλυψη του Ιωάννη είναι υπερβολική άμα τη διαβάσετε.
0: Την δηλαδή, έχω διαβάσει στο παρελθόν.
1: Έχει τέρατα, έχει.
0: Λέτε ποτομούς, ότι ζούμε μια τέτοια εποχή αποκάλυψης. Αυτό θέλετε. Ναι. Λέτε ότι ζούμε μια εποχή αποκάλυψης. Αυτό θέλετε να δώσετε.
1: Λέω ότι ζούμε μια εποχή προαποκάλυψης. Δηλαδή λίγο πριν την αποκάλυψη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, λίγο πριν την εμφάνιση του θηρίου. Με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Δηλαδή πολιτικά και κοινωνικά. Δηλαδή, άμα σκεφτούμε, αν αναλογιστούμε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας,
0: ναι.
1: Πριν 20 χρόνια θα ήταν πέρα από τη φαντασία όπου ζει ο άνθρωπος.
0: Ζούμε μια πραγματικότητα ζωφερή και όχι ευχάριστη, αυτό λέτε.
1: Με τους πολέμους, ναι. Κάνουμε όποτε θέλουμε πόλεμο, επεμβαίνουμε όπου θέλουμε. Πλέον το ίντερνετ έχει αλλάξει τη ζωή μας, δηλαδή δεν παραμυθιαζόμαστε πλέον από τους πολιτικούς, γιατί η πληροφορία υπάρχει άφθονη. Βέβαια υπάρχει η δυσκολία να την ξεχωρίσεις. Από τη μια σου δίνει, από το ένα χέρι σου δίνει η τεχνολογία πολλά εργαλεία, από την άλλη απαιτεί από σένα να έχεις καλλιέργεια να ξεχωρίσει την πληροφορία που θα ακολουθήσεις. Αλλά η μεγάλη επανάσταση των καιρών είναι το ίντερνετ. Δηλαδή πλέον δεν βλέπουμε ειδήσεις στην τηλεόραση. Επιλέγουμε κάποιους ανθρώπους και ακολουθούμε στο ίντερνετ. Πλέον δεν ταξιδεύουμε με τις γνώσεις που έχουμε για τον τόπο. Βάζουμε τον navigator και ακολουθούμε το πιστά τον navigator. Με όλο αυτό που συνεπάγεται η σύνδεση στη ζωή μας. Δηλαδή ψάχνουμε δουλειά, ψάχνουμε στο ίντερνετ. Και μάλιστα με την είσοδο της τεχνητής ευφυΐας καινούργια προβλήματα προκύπτουν, γιατί η τεχνητή ευφυΐα από τη μια μεριά είναι ένα πολύ χρηστικό εργαλείο, από την άλλη μεριά υπάρχει ο κίνδυνος η νέα γενιά, γιατί μεγαλώνει με τεχνητή ευφυΐα, να σταματήσει να σκέφτεται, να...
0: Τώρα βάζετε πάρα πολλά ζητήματα.
1: Ναι, βάζω πάρα πολλά, γιατί είναι πάρα πολλά στην έκθεση.
0: Ναι,
1: είναι
0: και το καθένα από αυτά μπορούν να συζητάμε ώρες για αυτά τα θέματα.
1: Ναι. Γενικά, να πω για να διευκολύνω τους ακροατές μας, ότι αυτή η έκθεση δεν δίνει απαντήσεις.
0: Θέτει προβληματίζει ερωτήματα. Και προβληματίζει.
1: Ναι, θέτει ερωτήματα στο θεατή να αναλογιστεί και να βρει τις δικές του απαντήσεις.
0: Μάλιστα. Η στάση του καθένα από μας σε όλα αυτά που συμβαίνουν, ποια είναι, ναι. Αποτυπώνεται κάτι στην έκθεσή σας για το ποια είναι η στάση του ανθρώπου σήμερα σε όλα αυτά τα γεγονότα που είναι πάρα πολλά έντονα και αλλάζουν οι συνθήκες μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα.
1: Ναι. Κοιτάξτε λίγο. Οι καλές φωτογραφίες που θεωρώ ότι περιέχει καλές φωτογραφίες είναι μοναδική αυτή η έκθεση, γιατί είναι πολύ δύσκολο το θέμα της και κανένας δεν το έχει πιάσει μέχρι στιγμής και είναι πολύ επίκαιρη με τους καιρούς. Mm-hmm. Όταν οι καλές φωτογραφίες έχουν ένα χαρακτηριστικό κοινό. Ποιο είναι αυτό? Ότι όταν τις βλέπεις, σου δίνουν πολλές εναλλακτικές λύσεις εξήγησης. Δηλαδή, σου δίνουν πολλούς δρόμους να τις καταλάβεις. Δεν είναι μόνο διάστατες. Άρα, εξαρτάται από το θεατή τι θα καταλάβει. Βέβαια, εγώ δίνω το στίγμα μου σαν καλλιτέχνης με τον υπαινιγμό σε κάθε φωτογραφία, αλλά αυτός εξαρτάται από γιατί είναι φτιαγμένος ο θεατής. Να το πω.
0: Από την προσωπικότητά του, ναι, μας λένε, ναι, εξαρτάται, ναι, τι θα ακριβώς δει και τι θα πάρει ως μήνυμα από κάθε, ναι, φωτογραφία.
1: Και δεν σημαίνει ότι η εξήγηση δική μου είναι σωστή.
0: Ναι.
1: Είναι σωστό αυτό που αντιλαμβάνεται και νιώθει ο θεατής. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία να δείτε τη φωτογραφία με άλλη άποψη.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω το εξής. Έχει έρθει κόσμος, συζητήσατε μαζί του, σας είπε κάτι από αυτά που είδε?
1: Ναι, ναι, ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος με αυτό που βλέπει.
0: Ναι.
1: Είναι ενθουσιασμένος. Ναι. Τώρα μου διέφυγε κάτι, ήθελα να πω.
0: Συζητάτε πάντως με τους επισκέπτες, αυτοί που έρχονται να δουν την έκθεση, πιάνουν κάποια μηνύματα, θα έλεγα εγώ, έτσι δεν είναι, προβληματίζονται?
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε λίγο, η έκθεση αυτή είναι όλη με υπαινιγμούς.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά θα πρέπει να πω και κάτι που σας διαφέρει, είναι σημαντικό. Η έκθεση αυτή θα λειτουργήσει μόνο σήμερα και αύριο.
0: Ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: έχουν περιθώριο.
0: Μέχρι τις 19 του μηνός.
1: Πολύ είχαν... Κοζάνης να μπροστά τους χρονική περίοδο μεγάλη. Όσοι αποφασίσουν να έρθουν, μόνο σήμερα και αύριο.
0: Ωραία, κλείνουμε 9, με αυτό.
1: 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα.
0: Και είστε εκεί, και είστε εκεί, ναι, να πούμε, συναντάτε τον κόσμο, μιλάτε μαζί τους, ναι, ναι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι, είναι, μιλάμε πάνω στις φωτογραφίες.
0: Εννοείται, ναι. Ναι.
1: Μιλάμε πάνω στις φωτογραφίες. Και να ευχαριστήσω την βιβλιοθήκη που παραχώρησε αυτό το χώρο και γίνεται η έκθεση αυτή.
0: Να σας ευχαριστήσω
1: για λίγο
0: πολύ.
1: Διάστημα, αλλά γίνεται.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Ναι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία αυτή.
1: Να πω κάτι τελευταίο.
0: Να το πείτε, ναι.
1: Μπορεί να το περιέγραψα κάπως πολύπλοκο το θέμα,
0: ναι,
1: αλλά θα εξηγηθούν όλα όταν σταθούμε μπροστά στις φωτογραφίες, νομίζω.
0: Και κλείνουμε έτσι, κύριε Βρετάκο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.

Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να σας καλημερίσουμε ακόμη μια φορά. Συνεχίζουμε με δελτία ειδήσεων και αμέσως μετά, μέχρι τις 11, συνεχίζονται οι ενημερωτικές εκπομπές από Κοζάνη και Φλόρινα. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν για να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια δείπνου που του παρέθετε χθες ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στις Βερσαλίες μετά τη λήξη των εργασιών της G7. Είχε προηγηθεί η ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέντι Βάνς, και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπάγερ Γκαλιμπάφ, σε διαδικασία που πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Αμερικανού Προέδρου. Ανάλογη επιβεβαίωση ήρθε και από την Ιρανική πλευρά με το πρακτορείο Ίρνα να μεταδίδει φωτογραφίες που αποκονίζουν τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία έχει εισέλθει πλέον σε φάση εφαρμογής. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, σε δημόσια τοποθέτησή του, χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη, σημειώνοντας ότι η επανλειτουργία των στενών του Ορμούς μπορεί να συμβάλλει άμεσα στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και στη μείωση των τιμών. Από την Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ, ανακοίνωσε την έναρξη της μεταβατικής περίοδου των 60 ημερών που προβλέπει συμφωνία. Όπως διευκρίνησε, ξεκινούν άμεσα οι τεχνικές διαβουλεύσεις για τον μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας, ενώ προειδοποίησε ότι η πιθανή συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Την ίδια ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του μνημονίου των 14 σημείων, το οποίο περιλαμβάνει την άμεση πάυση εχθροπραξιών, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, τη σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Η πλήρη άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών, καθώς η συμφωνία περνά πλέον από το στάδιο της διαπραγμάτευσης στην εφαρμογή, με τις δύο πλευρές να καλούνται να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πεδίο. Τόσοι κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, το Brent έφτασε 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 12 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη συστηματική και κατ' επάγγελμα παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο συνελήφθησαν 7 άτομα. Το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βάση δεδομένων που εντοπίστηκε εμφάνισε περισσότερους από 86.000 πελάτες τελικούς χρήστες. Ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε η Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόουνς.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα που από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ανατολική Σταρεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Από 21 έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
10: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's.
15: vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
16: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.

το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα 18 Ιουνίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Λεοντίου και των συναθλησάντων αυτών Ιπατίου και Θεοδούλου. Αν ο Μέγας Αθανάσιος ονομάστηκε Άκμων Τυπτόμενος, λόγω του ανυποχώρητου φρονήματός του, ο Άγιος Λεόντιος ονομάστηκε Άκμων Σιδηρούς, λόγω της σωματικής αλλά και της ψυχικής του δυνάμεως. Γεννήθηκε γύρω στο 50 μετά Χριστόν στην Αίγινα. Νεαρός στην ηλικία πίστεψε στον Χριστό. Άφθονες υπήρξαν οι φιλανθρωπίες του συνανθρώπους του, καθώς και τα κηρύγματά του. Ο νεαρός Λεόντιος διακρινόταν επιπλέον για το ρωμαλαίο και μεγαλοπρεπές παράστημά του, αλλά συγχρόνως και για τα ψυχικά του χαρίσματα. Αργότερα κατετάγει στο Ρωμαϊκό στρατό. Πολύ σύντομα προάχθηκε σε ανώτερα αξιώματα, φτάνοντας μέχρι το βαθμό του αρχιστρατήγου. Παρόλες αυτές τις προαγωγές του, ο Λεόντιος διατηρούσε μεγάλη μετριοφροσύνη και θεωρούσε ανώτερο από όλα τα αξιώματά του το ότι ήταν χριστιανός. Γι' αυτό και παρακαλούσε τον Κύριο να τον διατηρεί έναν απλό στρατιώτη της βασιλείας του. Στον θρόνο της Ρώμης βασίλευε τότε ο Βεσπασιανός. Ο Λεόντιος υπηρετούσε ως στρατηγός στην Τρίπολη της Λιβύης, όπου γεμάτος από χριστιανική αγάπη, πρόσφερε τα περισσεύματα του συσιτίου των στρατιωτών στους φτωχούς και πεινασμένους. Συγχρόνως όμως, κήρυτε και καλούσε όλους να γνωρίσουν τον Χριστό. Πολλοί ήσαν εκείνοι που πίστεψαν και έγιναν χριστιανοί. Ο ηγεμόνας Ανδριανός, φανατικός διώκτης των χριστιανών, έφρηξε όταν έμαθε τη μεγάλη αυτή δράση του στρατηγού Λεοντίου και αμέσως έστειλε ως ανακριτή και δικαστή τον Ύπατο Τριβούνο για να συλλάβει τον Λεόντιο και να τον επαναφέρει στην ειδωλολατρία. Ο Ύπατος, μαζί με δύο άλλους άρχοντες, εκ των οποίων ο ένας ονομαζόταν Θεόδουλος, έρχονται στην Τρίπολη της Λιβύης για να συλλάβουν τον στρατηγό Λεόντιο. Φτάνοντας εκεί, ο Ύπατος αρρώστησε και φλεγόταν από υψηλό πυρετό. Το γεγονός το απέδωσε στο ότι φεύγοντας για την αποστολή αυτή, δεν πρόσφερε θυσία στους θεούς για να ευωδώσουν το ταξίδι του. Ενώ σκεπτόταν αυτά, αξιώνεται θαυμαστού οράματος. Αρχικά, άκουσε μία παράδοξη φωνή που του έλεγε: «Αν θέλεις να ελευθερωθείς από την ασθένειά σου, να επικαλεστείς τρεις φορές τη βοήθεια του Θεού, του στρατηγού Λεοντίου». Την παράδοξη τούτη φωνή την άκουσε και ο συνοδός του Θεόδουλος. Έπειτα ένα φως δυνατό άστραψε μπροστά του και μέσα στην εκτυφλωτική του λάμψη πρόβαλε ένας ωραιότατος νέος άγγελος Κυρίου που του επανέλαβε τα ίδια λόγια. Ο Ύπατος έπραξε όπως του υπέδειξε ο άγγελος και αμέσως θεραπεύτηκε. Μαζί με τον Θεόδουλο άρχισε να αναζητά τον Λεόντιο ώσπου τον συνάντησαν στον δρόμο τους. Δεν τον γνώριζαν προσωπικά και έτσι δεν τον αναγνώρισαν. Του ζήτησαν τη βοήθειά του για να βρουν αυτόν που αναζητούσαν και του εξήγησαν ότι έχουν εντολή από τον ηγεμόν Ανδριανό να τον φέρουν σε αυτόν. Ο θαυμαστός Λεόντιος κατάλαβε το σκοπό τους, αλλά δεν τους φανερώθηκε. Τους κάλεσε στο πτωχικό του κατάλημα, όπου φιλόφρονα τους δεξιώθηκε. Πάνω στη συζήτηση που είχαν, ο Άγιος τους αποκαλύπτεται. Εκείνοι, όχι να το συλλάβουν δεν ήθελαν, αλλά τους ζητούσαν να τους πει περισσότερα για την αλήθεια της πίστης του. Ο Άγιος Λεόντιος τους μίλησε για τον Χριστό, με αποτέλεσμα και οι δύο άρχοντες να γίνουν χριστιανοί. Εκείνη τη στιγμή, ένα σύννεφο ήλθε από τον ουρανό και με το νερό του τους βάπτισε και τους φώτισε, ενώ συγχρόνως, κατά παράδοξο τρόπο, βρέθηκαν ντυμένοι με λευκά ενδύματα. Οι δύο νέοι αυτοί χριστιανοί έγιναν φλογεροί στη πίστη όπως ο διδάσκαλός τους, Άγιος Λεόντιος. Οι ειδωλολάτρες της Τρίπολης, μόλις έμαθαν αυτά, τους κατήγγειλαν στον ηγεμόν Ανδριανό. Αυτός έρχεται στην Τρίπολη με μεγάλη στρατιωτική δύναμη για να τους τιμωρήσει. Όταν έφτασε, συνέλαβε το Λεόντιο με τους δύο άρχοντες και αφού τους είδε ακλόνητους στη χριστιανική πίστη, διέταξε να βασανιστούν. Μπροστά στα μάτια των ειδωλολατρών, τους χτυπούν άγρια με μαστίγια, τους ξεσχίζουν τις σάρκες με χμηρά μαχαίρια και προσπαθούν με κάθε τρόπο να τους κάνουν αρνηθούν την πίστη τους στο Χριστό. Μα οι τρεις άγιοι μάρτυρες στέκονται απτόητοι. Μετά από πολλή ώρα βασανιστήρια τους έκλεισαν στη φυλακή. Εκεί ο Λεόντιος με λόγια θερμά ενισχύει τους δύο μαθητές του Ιπάτιο και Θεόδουλο και όλοι μαζί ψάλλουν και υμνούν τον Κύριο για όσα τους αξίωνε να υπομείνουν για χάρη του. Οι φρουροί, ακούγοντάς τους να ψάλλουν με χαρά, τα έχασαν και κάλεσαν αμέσως τον ηγεμόν Ανδριανό να ακούσει με τα αυτιά του τους θαυμαστούς αυτούς χριστιανούς. Ο Ανδριανός επιχειρεί με υποσχέσεις για τιμές, πλούτο και δόξα να δελεάσει τους αθλητές του Χριστού. Όμως και οι τρεις με μία φωνή του απαντούν ότι ένας είναι ο αληθινός Θεός, ο Χριστός. Κατάλαβε τότε ο Ανδριανός ότι με τίποτα δεν μπορεί να λυγίσει το φρόνημα των τριών χριστιανών και διέταξε να σταυρώσουν τον Ύπατο και τον Θεόδουλο να τον αποκεφαλίσουν. Βλέποντας ο ηγεμόνας ότι δεν φοβήθηκαν, πρόσταξε εκείνη τη στιγμή να αποκεφαλίσουν και τους δύο. Έτσι, έλαβαν τον αμάραντο Στέφανο του μαρτυρίου.
τον Άγιο Λεόντιο τον υπέβαλε σε σκληρότερα βασανιστήρια, αλλά ο Άγιος τα υπέμεινε με μεγάλη καρτερία. Όχι μόνο δεν λύγησε, αλλά κάποια στιγμή προσπάθησε να κάνει χριστιανό και τον βασανιστή του, που τον θαύμασε για την υπομονή του. Αφού του ξέσχισαν τις σάρκες, τον έδεσαν σε 4 πασάλους και το χτυπούσαν αλίπητα, μέχρι που το σώμα του διαμελίστηκε. Έτσι, ο αξιοθαύμαστος αθλητής του Χριστού, Λεόντιος, παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο, αφήνοντας σε όλους την αξιοθαύμαστη καρτερία του. Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.

0: Ιωαννίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
1: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
0: Πεταλίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
1: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
0: Καλέργη και Μόδη. Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385026496.
1: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
6: Παρακαλώ.
7: Η κυρία Μαρία.
6: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
7: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
5: Σας λέει ψέματα.
7: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
5: Μην τον πιστέψετε.
7: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
5: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
8: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
9: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
13: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
14: Επιστήμη και άθληση. Μία εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας και της διαδικτυακής πλατφόρμας erteco.gr, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Επιστήμη και Άθληση, όπου διακεκριμένοι καθηγητές και επιστήμονες επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης στην υγεία και την άσκηση. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Οβίτκας και στο σημερινό μας θέμα θα ασχοληθούμε με κάτι αρκετά επίκαιρο, όπως είναι οι κλιματολογικές συνθήκες και πώς επιδρούν αυτές στην άσκηση. ο πλέον αρμόδιος να μας απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες που δημιουργούνται λόγω της κλιματικής αλλαγής στο πλανήτη, είναι ο κύριος Ανδρέας Φλουρής. Ο κύριος Φλουρής είναι καθηγητής φυσιολογίας στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οτάβα του Καναδά. Για πολλά χρόνια συμβουλεύει κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και παραγόνων του περιβάλλοντος στην υγεία, την παραγωγικότητα καθώς και την εκτίμηση και επικοινωνία κινδύνου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την κατανόηση και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντολογικών παραγόντων που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία, την παραγωγικότητα και την απόδοση. Κύριε Φλουρή, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να αφιερώσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας για να μιλήσουμε για ένα θέμα που έχετε δαπανίσει αρκετά μεγάλο μέρος της έρευνάς σας.
16: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και καλησπερίζω και τους ακροατές μας.
15: Να ξεκινήσουμε με έναν όρο που ακούγεται ευρέως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και είναι η κλιματική αλλαγή. Να μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε λίγο τι είναι η κλιματική αλλαγή για την οποία γίνεται τόσο μεγάλη συζήτηση και πώς αυτή μπορεί να επηρεάσει τόσο την υγεία αλλά και την άσκηση στους ανθρώπους.
16: Έχετε δίκιο, είναι πραγματικά πολύ επίκαιρη ερώτηση και μάλιστα είναι μια ερώτηση η οποία πολλές φορές την χάνει και διαφορετικών ερμηνεών όρος κλιματική αλλαγή. Είναι σημαντικό λοιπόν να κατανοήσουμε καταρχήν γιατί μιλάμε. Κλιματική αλλαγή δεν συμβαίνει μόνο σήμερα. Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι το κλίμα ποτέ στην ιστορία του πλανήτη δεν ήταν σταθερό. Άρα δεν σημαίνει ότι κάτι ξαφνικά γεννήθηκε τώρα. Το κλίμα πάντα μεταλλασσόταν, πάντα άλλαζε. Η γη μας είναι ένας ζωντανός οργανισμός και δεν υπήρχε ποτέ ένα σταθερό περιβάλλον. Τα τελευταία όμως περίπου 7 με 8 χιλιάδες χρόνια μας είχε κακομάθει, διότι είχαμε μία αρκετά μεγάλη σταθερότητα και έτσι με αυτόν τον τρόπο εμείς οι άνθρωποι αναπτύξαμε τις κοινωνίες μας, αναπτύξαμε τη γεωργία, είχαμε ένα σταθερό καιρό και ένα περιβάλλον κλιματικό το οποίο μας επέτρεψε να αναπτυχθούμε πάρα πολύ σαν πολιτισμός. Αυτό λοιπόν που εμείς λέμε τώρα τα τελευταία χρόνια κλιματική αλλαγή είναι αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες 4 με 5 δεκαετίες. Βλέπουμε δηλαδή μια κατακόρυφη σχεδόν αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, η οποία δυστυχώς την έχουμε προκαλέσει εμείς. Είναι αυτό που λέμε λοιπόν ανθρωπογενής. Με τον όρο λοιπόν κλιματική αλλαγή μιλάμε για την βλάβη που εμείς προκαλέσαμε, την αστάθεια που προκαλέσαμε στο σύστημα εξαιτίας της αλόγιστης παραγωγής αερίων του θερμοκηπίου.
15: Η Φλόρινα φημίζεται για τους παγερούς χειμώνες, αν και τα τελευταία χρόνια έχει ηρεμήσει αυτό στην περιοχή μας. Παρ' όλα αυτά, αρκετός κόσμος, έστω και με χαμηλές θερμοκρασίες, κάνει άσκηση σε εξωτερικούς χώρους. Αν μπορείτε να μας αναλύσετε πώς ανταποκρίνεται ο ανθρώπινος οργανισμός στο κρύο, κάνοντας άσκηση όπως παραδείγματος χάρη αερόβια προπόνηση.
16: Πολύ ωραία ερώτηση, όντως. Αν και οι χειμώνες μας στην Ελλάδα εδώ τα τελευταία χρόνια φθήνουν, όπως είπατε πολύ σωστά. Εξακολουθούμε ευτυχώς να έχουμε κάποιο χειμώνα. Πρέπει να πούμε λοιπόν εδώ ότι η άσκηση, δεν το φοβόμαστε τόσο πολύ το κρύο όταν κάνουμε άσκηση. Και ο λόγος είναι διότι όταν κάνουμε άσκηση παράγουμε πάρα πολύ θερμότητα μέσα μας, εξαιτίας του μεταβολισμού μας. Αυτό φαντάζομαι το έχουμε δει στην πράξη όλοι μας, είτε όταν εργαζόμαστε σωματικά, είτε όταν αθλούμαστε, που μετά από λίγο αρχίζουμε να υδρώνουμε εξαιτίας αυτής της φοβερής θερμότητας που παράγεται μέσα στο σώμα μας. Και να ξέρετε, την παράγουμε αυτή τη θερμότητα διότι είμαστε πάρα πολύ αναποτελεσματικοί. Ο ανθρώπινος οργανισμός έχει περίπου την αποτελεσματικότητα που έχει και η μηχανή εσωτερικής καύσης. Όταν δηλαδή βάζουμε βενζίνη στο αυτοκίνητό μας για να μετακινηθούμε, περίπου το 20-23% της ενέργειας που έχει η βενζίνη πηγαίνει στη ρόδα. Τα υπόλοιπα ευρώ που έχουμε βάλει στο βενζινάδικο δυστυχώς μετατρέπονται ως θερμότητα και γι' αυτό τα αυτοκίνητά μας έχουν ψυγείο, έτσι ώστε να παίρνει αυτή τη θερμότητα και να την βγάζει στο περιβάλλον. Ακριβώς αυτό συμβαίνει και στο σώμα μας. Εμείς λοιπόν τρώμε φαγητό, αλλά μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό, στην καλύτερη περίπτωση 20%, συνήθως είναι μεταξύ 10 και 15% αναλόγως στην δραστηριότητα που κάνουμε. Ένα πολύ μικρό ποσοστό λοιπόν καταλήγει αν κάνουμε ποδήλατο για παράδειγμα, ένα περίπου 18 με 20% καταλήγει στο πετάλι. Το υπόλοιπο μετατρέπεται στο σώμα μας ως θερμότητα. Γι' αυτό και όσο αυξάνουμε την παραγωγή έργου, την άσκησή μας δηλαδή, τόσο αυξάνεται και η θερμότητα που παράγουμε. Έτσι λοιπόν, στο κρύο, δεν τη φοβόμαστε τόσο πολύ στην άσκηση, δεν το φοβόμαστε τόσο πολύ το κρύο, διότι παράγουμε πολύ θερμότητα ενδογενώς. Παρ' όλα αυτά, είναι σημαντικό να ξέρουμε κάποια βασικά πράγματα, έτσι ώστε καταρχήν να διασφαλίσουμε την υγεία μας, φυσικά, αυτό είναι το πρώτιστο, και κατά δεύτερον να διαφυλάξουμε και την απόδοσή μας όσο γίνεται. Όσον αφορά λοιπόν αυτό το ζήτημα της υγείας, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι στην αρχή της άσκησης, όταν είμαστε ακόμα κρύοι όπως λέμε, καλό είναι να φοράμε αρκετά ρούχα, κυρίως στο λαιμό μας, από τον οποίο χάνουμε πάρα πολύ θερμότητα, να φοράμε λοιπόν κάποιο κασκόλ, και στο κεφάλι θα βοηθήσει πάρα πολύ. Πολλοί αθλητές τείνουν να φορούν και στα χέρια, γιατί μας κάνει να αισθανόμαστε λίγο άβολα όταν τα χέρια μας είναι παγωμένα. Αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι αν ζεστάνουμε τον κορμό, αυτόματα θα τρέξει αίμα προς τα χέρια μας και θα ζεσταθούν από μόνα τους. Μπορούμε βέβαια να φοράμε και γάντια, αλλά είναι πολύ πιο σημαντικό να φοράμε κάποιο κασκόλ ή κάποιο σκούφο. Αν τώρα κάποιος είναι κρύος, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι δεν έχουμε πολύ καλό συντονισμό των κινήσεων. Άρα, αν μιλάμε για αθλητές ή αθλήτες που ασχολούνται με δραστηριότητες που έχουν πολύ λεπτές κινήσεις, είναι καλό να ξέρουμε ότι δεν θα έχουμε και πολύ καλή απόδοση μέχρι να αρχίσουμε να ζεστινόμαστε, όπως λέμε. Αυτό πρέπει να προσέχουμε, ή αν κάνουμε κάποια εργασία που έχει να κάνει με πολύ λεπτομερείς κινήσεις, πρέπει να προσέχουμε, γιατί δεν θα έχουμε την απόλυτη ακρίβεια κινήσεων. Όμως, γενικά, αυτό που παρατηρώ πολλές φορές είναι ότι αθλητές και αθλήτριες που κάνουν άσκηση στο κρύο, όπως για παράδειγμα αυτοί που ασχολούνται με χιονοδρομία, φοράνε υπερβολικά ρούχα. Άρα, παρόλο που είμαστε στο κρύο, καταλήγουμε τελικά να έχουμε πρόβλημα εξαιτίας της ζέστης. Φοράμε λοιπόν υπερβολικά ρούχα, τα οποία στην αρχή της άσκησης είναι πάρα πολύ ωραία, μας κάνουν να αισθανόμαστε καλά, γιατί δεν έχουμε ζεσταθεί ακόμα από μόνοι μας. Αλλά όσο αυξάνουμε την άσκησή μας, όσο περνάει η ώρα, όλο ένα και περισσότερο αρχίζουν να μας ζεσταίνουν αυτά τα ρούχα, και επειδή δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε κάπου, αναγκαστικά τα φοράμε και αυτό μας δημιουργεί πρόβλημα. Είναι λοιπόν σημαντικό να έχουμε ντυθεί κατάλληλα. Καλύτερα δηλαδή στην αρχή να αισθανόμαστε λίγο κρύο, γνωρίζοντας ότι μετά θα ζεσταθούμε, παρά να έχουμε μια φοβερή αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος, η οποία μπορεί να μας βάλει σε μπελάδες και φυσικά να μειώσει και την απόδοσή μας.
15: Από την αντίπερα όχθη, είπαμε ότι τα φαινόμενα αυτά της κλιματικής αλλαγής έχουν αυξήσει αρκετά τις θερμοκρασίες την καλοκαιρινή περίοδο. Ακόμα και στη Φλόρινα βλέπουμε ότι τα καλοκαίρια έχουν γίνει αρκετά θερμά. Σε αυτή την περίπτωση, οι υψηλές θερμοκρασίες τι ανταπόκριση έχουν στον ανθρώπινο οργανισμό κατά την άσκηση?
16: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν τώρα καταλήγουμε σε αυτό το οποίο σταμάτησα στο τέλος της προηγούμενης ερώτησης. Τι γίνεται λοιπόν όταν κάποιος άνθρωπος κάνει άσκηση σε θερμό περιβάλλον? Εκεί λοιπόν πρέπει να προσέχουμε πολύ περισσότερο, δηλαδή η ζέστη είναι πολύ πιο επικίνδυνη για εμάς από ότι είναι το κρύο. Όχι φυσικά ότι πρέπει να αγνοούμε τους κινδύνους του κρύου, έτσι προς Θεού, αλλά ειδικά για αθλητές και αθλήτριες η ζέστη είναι πολύ πιο επικίνδυνη. Όταν λοιπόν κάνουμε άσκηση στη ζέστη, προφανώς, όπως ανέφερα και νωρίτερα, παράγουμε πάρα πολύ θερμότητα μέσα μας. Αυτό σιγά σιγά θα αρχίσει να μας ανεβάζει τη θερμοκρασία. Για να καταλάβετε, ένας άνθρωπος που παίζει ποδόσφαιρο σε ένα ήπιο περιβάλλον, στην Ελλάδα για παράδειγμα το καλοκαίρι, δεν είναι καθόλου παράξενο να έχει θερμοκρασία σώματος βαθιά μέσα στον πυρήνα του σώματος, όπως λέμε εμείς, στην καρδιά δηλαδή, στους πνεύμονες, στον εγκέφαλο. Δεν είναι καθόλου παράξενο να πιάσει 38,5 με 39, ένα πολύ πολύ έντονο πυρετό λοιπόν. Αυτό σε αυτές τις συνθήκες θεωρείται φυσιολογικό. Εάν όμως αρχίσουμε να ανεβαίνουμε πάνω από το 39,5, το οποίο δεν είναι καθόλου σπάνιο φαινόμενο, αρχίζει εκεί το σώμα μας να μπαίνει σε κατάσταση κινδύνου. Αρχίζουμε λοιπόν να μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα, θα μπορούσε να πει κανείς, τμήματα της υγείας μας, όπου δεν ξέρουμε εάν το σύστημα θα αντέξει. Και η αχίλιος πτέρνα του σώματός μας στη ζέστη δεν είναι άλλο παρά το νευρικό μας σύστημα. Αυτό είναι δηλαδή το σύστημα που καταραίει πρώτο. Δεν έχουν πρόβλημα οι μύες μας. Οι μύες μας μάλιστα δουλεύουν πολύ πιο καλά όταν είναι ζεστή σε σχέση με το όταν είναι κρύη. Άλλα ζωτικά όργανα όπως η καρδιά επίσης δεν έχουν πρόβλημα, όπως οι πνεύμονες επίσης δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Εκείνο που καταραίει στην πολύ ζέστη είναι το νευρικό σύστημα. Γι' αυτό και στην λεγόμενη θερμοπληξία που παθαίνουν δυστυχώς κάποιοι αθλητές και αθλήτριες, αυτό που βλέπουμε είναι ότι είτε θα έχουν ζάλι, πονοκέφαλο, θα έχουν μια σύγχυση, μπορεί να λιποθυμήσουν. Βλέπουμε λοιπόν νευρολογικής φύσεως συμπτώματα, τα οποία συνδυάζονται και με πολύ αυξημένη θερμοκρασία. Αυτά τα δύο, αν κάποιος δει δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πάρα πολύ ζεστός και ταυτόχρονα δεν μπορεί να έχει διαταραχή συντονισμού των κινήσεων ή κάνει αλλοπρόσαλες κινήσεις ή έχει λιποθυμήσει, αυτά τα δύο μαζί μας βάζουν την υποψία λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός έχει πάθει θερμοπληξία και πρέπει να τον ψήξουμε άμεσα και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Δηλαδή πρέπει να κατεβάσουμε τη θερμοκρασία του σώματός του όσο γίνεται πιο γρήγορα, αν είναι δυνατόν μέσα και σε μισή ώρα, και στη συνέχεια να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
15: Πριν λίγο αναφερθήκατε για κάποια μέτρα πρόληψης που υπάρχουν κατά τις χαμηλές θερμοκρασίες. Γενικά, τι θα μπορούσαμε να πούμε στους ασκούμενους για μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν, ώστε να μπορούν με ασφάλεια να κάνουν την προπόνησή τους είτε σε χαμηλές είτε σε υψηλές θερμοκρασίες?
16: Πολύ ωραία ερώτηση, έχετε δίκιο, γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε μια ολοένα και αυξανόμενη περίοδο ζέστης, οπότε είναι πολύ σημαντικό να οι αθλητές και οι αθλητές να παίρνουν μέτρα πρόληψης. Το νούμερο ένα μέτρο όσον αφορά την απλότητα και την πρακτικότητά του είναι να είμαστε παρκώς ενυδατωμένοι. Δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι δεν πίνουν νερό αρκετό στην καθημερινότητά τους. Εμείς πρόσφατα κάναμε μια μελέτη όχι σε αθλητές, σε εργαζόμενους, και μάλιστα σε εργαζόμενους οι οποίοι έκαναν χειρονακτικές εργασίες, όχι ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε στο γραφείο τους και δεν θα υδρώσουν πάρα πολύ. Μιλάμε για ανθρώπους σε χειρονακτικές εργασίες και είδαμε ότι ένα 70% αυτών πηγαίνουν στη δουλειά το πρωί ή το απόγευμα, στην αρχή της βάρδιας τους λοιπόν, είναι αφυδατωμένοι. Και στο τέλος της βάρδιας, λίγο παραπάνω, ένα 71-72% αυτών εξακολουθούν να είναι αφυδατωμένοι. Είναι λοιπόν σημαντικό όταν κάνουμε άσκηση να ξεκινήσουμε την άσκηση σε ενυδατωμένη κατάσταση. Αν ξεκινήσουμε αφυδατωμένοι, ειδικά την άσκηση που προκαλεί, όπως είπαμε, πολύ έντονη εφίδρωση, εκεί έχουμε πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Το πρώτο λοιπόν είναι να έχουμε πιει αρκετό νερό. Οι οδηγίες για αθλητές που έχουμε βγάλει λένε ότι ένας μέσος ενήλικας άντρας πρέπει να πίνει περίπου 1,5 ποτήρι νερό κάθε 3-4 ώρες. Μία ενήλικη γυναίκα, μέσος όρος φυσικά συζητάμε, ένα ποτήρι νερό κάθε 3-4 ώρες. Αυτό είναι το φυσιολογικό όταν δεν κάνουμε άσκηση. Όταν είμαστε στο σπίτι μας και ξεκουραζόμαστε ή στο σχολείο μας ή στην εργασία μας. Τώρα, όταν κάνουμε άσκηση πρέπει φυσικά αυτό να αυξηθεί και εδώ δυστυχώς δεν μπορώ να προτείνω μια συγκεκριμένη δοσολογία, γιατί εξαρτάται από το περιβάλλον, από τον τύπο άσκησης που κάνουμε ή από τα ρούχα που φοράμε. Αλλά ή και φυσικά και από άλλους παράγοντες, όπως αν είμαστε το ύψος μας, το βάρος μας, το φύλο μας κτλ. Αλλά μια γενική, θα μπορούσε να πει κανείς, οδηγία είναι, αν κάνουμε αρκετά έντονη άσκηση στη ζέστη, θέλει τουλάχιστον μισό λίτρο την ώρα. Μισό με ένα λίτρο την ώρα. Αυτές είναι οι γενικές οδηγίες για το νερό που πρέπει να καταναλώνουμε, τα υγρά. Επίσης, μια και αναφέρθηκα σε αυτό, να μην ξεχνάμε ότι υγρά δεν είναι μόνο το νερό, αλλά είναι και το φαγητό. Πολλές φορές λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ότι αν δεν θέλουμε να μας κάνει όρεξη να πιούμε νερό, μπορούμε να φάμε ένα φρούτο ή μια σαλάτα, το οποίο επίσης βοηθάει πάρα πολύ. Τώρα όσον αφορά άλλες, ίσως κάποια δεύτερη οδηγία, αν προφανώς κάνουμε άσκηση σε εξωτερικό χώρο, είναι πολύ σημαντικό να μειώνουμε την έκθεσή μας στην ηλιακή ακτινοβολία, γιατί έχουμε δει ότι ειδικά όταν το κεφάλι μας εκτίθεται στον ήλιο, αυξάνεται πάρα πολύ η πιθανότητα για θερμοπληξία, επειδή ακριβώς ζεσταίνεται Το κεντρικό νευρικό μας σύστημα, ο εγκέφαλος λοιπόν, είναι πολύ πιο πιθανό να, ακόμα και σε ήπιες σχετικά θερμοκρασίες, όπως είναι για παράδειγμα στη Φλόρινα, που δεν ανεβάζει, μπορεί να μην ανεβεί το ίδιο η θερμοκρασία όπως θα ανεβεί στα Τρίκαλα, για παράδειγμα, που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Παρόλα αυτά, η ηλιακή ακτινοβολία είναι ακριβώς ίδια. Άρα, η προάσπιση της υγείας όσον αφορά τον ήλιο είναι ακριβώς ίδια στη Φλόρινα, στα Τρίκαλα και στο Κατάρ, για παράδειγμα. Πρέπει λοιπόν εξίσου να προστατευόμαστε από τον ήλιο, γιατί πάρα πολλές φορές προφανώς σε εκτεταμένη έκθεση πρέπει να προσέχουν να βάζουμε και αντιλιακά, αλλά εδώ μιλάμε περισσότερο για το ζήτημα της θερμότητας. Μπορεί λοιπόν να μας προκαλέσει θερμοπληξία, άρα προφανώς πρέπει να φοράμε ένα καπέλο ή όπου μπορούμε να αναζητούμε σκιά. Και τελευταίο, πολύ γρήγορο, προφανώς πρέπει να, να φοράμε σωστά σχεδιασμένα ρούχα, όχι παραπάνω επιπλέον ρούχα, ή κάποιες φορές παρατηρώ αθλητές και αθλήτες να φοράνε κολάνι, κάποιον εξοπλισμό ο οποίος υποτίθεται θα τους κάνει να αποδώσουν καλύτερα, αλλά δυστυχώς έχουμε δει ότι τις περισσότερες φορές κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Δυστυχώς πολλές φορές βλέπουμε εξοπλισμό και εταιρείες να παράγουν εξοπλισμό χωρίς να υπάρχουν δεδομένα από πίσω που να στηρίζουν την χρήση και την αγορά αυτού του εξοπλισμού. Είναι σημαντικό λοιπόν, αν αγοράζουμε κάτι, να σκεφτόμαστε λίγο αν αυτό το πράγμα που θα φορέσουμε θα μας κάνει να είμαστε εντάξει την ώρα της άσκησης, δεν θα μας προκαλέσει επιπλέον στρες, και κυρίως εάν λέει αυτό που κάνει, δηλαδή αν ο κατασκευαστής δείχνει δεδομένα που να αποδεικνύουν αυτό το οποίο λέει.
17: Στη Φλόρινα έχουμε ένα περιβάλλον με αρκετά πλούσια βλάστηση, βουνά περιμετρικά και ένα σχετικά υψηλό υψόμετρο. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην άσκηση, όπως η αερόβια προπόνηση, το γεγονός του περιβάλλοντος, το υψόμετρο, η βλάστηση και όλα αυτά τα περιμετρικά?
16: Η βλάστηση είναι εξαιρετική σημασία, γιατί μας παρέχει άφθονο οξυγόνο, ειδικά στην αερόβια λοιπόν άσκηση, όπου βασιζόμαστε σχεδόν αποκλειστικά στον, όπως λέμε, στον αερόβιο μεταβολισμό, άρα στην χρήση του οξυγόνου. Μας βοηθάει πάρα πολύ και είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι του να μπορεί κανείς να κάνει άσκηση κοντά στη φύση. Τώρα όσον αφορά το υψόμετρο, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι αυτό δυστυχώς δεν είναι πολύ καλός σύμμαχος, διότι όσο ανεβαίνουμε σε υψόμετρο, τόσο η πρόσληψη οξυγόνου που παίρνει ο οργανισμός μας μειώνεται. Προφανώς στην Ελλάδα βέβαια δεν έχουμε κάποια πολύ έντονα υψόμετρα. Παρ' όλα αυτά, όσο ανεβαίνουμε προς τα πάνω υπάρχουν κάποιες μειώσεις. Αρχίζουμε γενικά να βλέπουμε κάποια μείωση της απόδοσης μετά τα 500 μέτρα υψόμετρο. Βλέπουμε λοιπόν ένα περίπου 3% από τα 500 μέτρα και πάνω υψόμετρο. Υπάρχει ένα 3% πτώση στην απόδοση και από εκεί και πέρα κάθε 300 μέτρα ένα επιπλέον 2-3%. Αυτό προφανώς ισχύει για τον μέσο αθλητή και αθλήτρια. Για κάποιους μπορεί να είναι περισσότερο, για κάποιους μπορεί να είναι λιγότερο. Άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκληματισμένοι σε αυτό το υψόμετρο μπορεί να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Αλλά άνθρωποι οι οποίοι θα μεταβούν σε ένα τέτοιο υψόμετρο, ακόμα και τα 600-700 μέτρα, μπορεί να περιμένουν να έχουν ένα 2-3% πτώση στην απόδοσή τους.
17: Συμπερασματικά, τι θα μπορούσαμε να πούμε στους ακροατές και τις ακροάτριες για ποιες συνθήκες κλιματολογικές ενδείκνυται η άσκηση αερόβιας προπόνησης σε εξωτερικούς χώρους?
16: Πολύ ωραία ερώτηση, γιατί όντως είναι πολύ σημαντικό αυτό, να επιλέγουμε τον κατάλληλο χρόνο και τον τόπο για να κάνουμε άσκηση. Οι τέλειες συνθήκες στον ελλαδικό χώρο είναι άνοιξη και φθινόπωρο. Γι' αυτό και αν παρατηρήσετε, περισσότεροι αγώνες μεγάλων αποστάσεων γίνονται τότε. Εμείς έχουμε δει λοιπόν ότι ειδικά στην αερόβια άσκηση στην οποία αναφέρατε, θέλουμε η θερμοκρασία να είναι 15 βαθμούς ή παρακάτω. Εκεί έχουμε δει, κάναμε μια πολύ μεγάλη ανάλυση σε περίπου 1.300 αγώνες πολύ μεγάλων διοργανώσεων και είδαμε ότι αναλόγως το αγώνισμα, για παράδειγμα στον μαραθώνιο, οι καλύτερες αποδόσεις πετυχαίνονται και τα ρεκόρ πετυχαίνονται σε θερμοκρασίες από 8 έως 11 βαθμούς. Σε κάποια άλλα αγωνίσματα, κυρίως μεσαίων αποστάσεων, μπορεί να φτάσει και τα 13 με 15 βαθμούς. Πάντως, μετά τους 15 βαθμούς, αρχίζουμε να έχουμε πτώσεις στην απόδοσή μας. Και φυσικά αρχίζουμε να έχουμε και κάποια έτσι λίγο ρίσκο στην υγεία μας, γιατί μπορεί να πιεστεί κάποιος αθλητής και να υπάρχει έτσι κάποιο ρίσκο. Αυτό λοιπόν που θέλουμε είναι σχετικά δροσερό περιβάλλον, έτσι 9 με 15 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό και όσο περνάμε και σιγά σιγά τώρα μπαίνουμε προς το Μάιο που θα έχουμε και πιο ψηλές θερμοκρασίες, αρχίζουμε να φεύγουμε από αυτή τη βέλτιστη περίοδο. 9 λοιπόν με 15 βαθμούς Κελσίου, επαρκώς ενυδατωμένοι όσο μπορούμε στη φύση, ώστε να παίρνουμε αρκετό οξυγόνο και να αποφεύγουμε την ηλιακή ακτινοβολία. Άρα να μπορούμε να κάνουμε προπόνηση είτε νωρίς το πρωί είτε αργά το απόγευμα. Αν ακολουθήσουμε αυτά τα τρία απλές συμβουλές, σύν αυτά τα οποία συζητήσαμε νωρίτερα, και θα έχουμε την καλύτερη, τη βέλτιστη απόδοσή μας και θα έχουμε μειωμένο ρίσκο στην υγεία, αλλά και την επόμενη μέρα θα μπορούμε να πάμε ξανά να κάνουμε άσκηση και προπόνηση χωρίς να έχουμε στρεσάρει το σώμα μας τόσο πολύ την προηγούμενη μέρα, άρα μπορούμε να αποδώσουμε ξανά στα μέγιστα.
17: Ολοκληρώνοντας, θα θέλαμε να μας αναφέρετε λίγο και το ερευνητικό σας περιεχόμενο αυτόν τον καιρό στο εργαστήριο στο οποίο εργάζεστε.
16: Αυτές τις μέρες ολοκληρώνουμε μια πολύ μεγάλη μελέτη, η οποία εξετάζει το τι μπορεί να γίνει για τον εγκληματισμό. Αυτό είναι επίσης μια πρακτική πάρα πολύ σημαντική, την οποία δεν ανέφερα νωρίτερα. Είναι πολύ σημαντικό είτε στο υψόμετρο είτε στη ζέστη, όταν κάποιος γνωρίζει ότι θα ασκηθεί σε τέτοια περιβάλλοντα, να εγκληματίζει τον εαυτό του πριν. Τι σημαίνει εγκληματισμός? Να εκθέτουμε προσεκτικά και αργά-αργά τον εαυτό μας σε αυτό το περιβάλλον στο οποίο ξέρουμε ότι θα δραστηριοποιηθούμε μετά από λίγο καιρό. Άρα, για παράδειγμα, αν εγώ ξέρω ότι θα κάνω έναν αγώνα σε ένα θερμό περιβάλλον, σιγά σιγά θα δίνω στον εαυτό μου, λένε, και μεγαλύτερες δόσεις ζέστης, έτσι ώστε σιγά σιγά να εγκληματιστώ σε αυτή τη συνθήκη. Αντίστοιχα και με το υψόμετρο. Εμείς λοιπόν, όταν λέω σε προπονητές ότι πρέπει να κάνουν εγκληματισμό ακριβώς πριν τον αγώνα, μου λένε ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι πριν τον αγώνα, ειδικά αθλητές μεγάλου υψηλού επίπεδου, κάνουν το λεγόμενο φορμάρισμα. Που το λεγόμενο φορμάρισμα απαιτεί μείωση του όγκου προπόνησης. Εκεί λοιπόν που ένας αθλητής μπορεί να έτρεχε πάρα πολλά χιλιόμετρα κάθε εβδομάδα, τώρα ξαφνικά μπορεί να τρέχει 2, 3 ή 5 χιλιόμετρα την εβδομάδα. Ο εγκληματισμός έρχεται σε αντιδιαστολή με αυτό, όπου πρέπει κάποιος να κάνει αρκετή προπόνηση στη ζέστη. Αυτό λοιπόν πάντα προβλημάτιζε. Τι να κάνουμε λοιπόν, να κάνουμε το φορμάρισμα ή να κάνουμε εγκληματισμό? Εμείς λοιπόν τώρα ερχόμαστε με μία μελέτη να δούμε, να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε αυτό, όπου προσπαθούμε να κάνουμε διάφορα πρωτόκολλα, κάποια μόνο με εγκληματισμό, κάποια μόνο με φορμάρισμα και κάποια με συνδυασμό των δύο, για να δούμε τελικά τι θα πρέπει να προτείνουμε στους προπονητές και στους αθλητές να κάνουν στο εξής. Ακόμα βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, αλλά ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα την έχουμε ολοκληρώσει και θα μπορώ να σας επικοινωνήσω τα αποτελέσματα.
17: Και θα χαρούμε πολύ να συζητήσουμε τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Κύριε Φλωρή, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την πολύ όμορφη και επικοδομητική συζήτηση. Να σας ευχηθούμε να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο το ιδιαίτερα απαιτητικό ερευνητικό σας έργο και θα χαρούμε σύντομα να τα ξαναπούμε.
16: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι σε όλες και όλους να μπορούν να αθληθούν πιο πολύ, με μεγαλύτερη ασφάλεια και μεγαλύτερη απόδοση. Να είστε καλά.
17: Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Οβίτκας, ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση και σας αποχαιρετούμε υπενθυμίζοντάς σας να αγαπάτε την άσκηση.
18: Επιστήμη και Άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Ελβετία επιβεβαίωσε ότι οι προγραμματισμένες επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα πραγματοποιηθούν κανονικά την Παρασκευή στη Γενέβη, παρά τη σύγχυση που προκάλεσαν τις τελευταίες ώρες οι αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Οι αμφιβολίες εντάθηκαν όταν ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκαέ, δήλωσε ότι το κείμενο της συμφωνίας έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά από τις δύο πλευρές, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν απαιτείται φυσική τελετή υπογραφή στην Ελβετία. Την ίδια στιγμή, ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάχ Σαρίφ, τροποποίησε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αφαιρώντας την αναφορά σε τελετή υπογραφή στην Παρασκευή, γεγονός που ενίσχυε τις αμφιβολίες για το πρόγραμμα των επαφών. Σύμφωνα με το Associated Press, η συμφωνία βρίσκεται ήδη σε ισχύ μετά τις υπογραφές των Προέδρων των ΗΠΑ και του Ιράν, ενώ η συνάντηση στη Γενέβη αναμένεται να επικεντρωθεί στις επόμενες διαπραγματεύσεις και στην εφαρμογή του μνημονίου. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγιέρ Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι διπλωματικές επαφές απέδωσαν περισσότερα αποτελέσματα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη συνέχιση της διαδικασίας αποκλιμάκωσης. Το μνημόνιο προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών και ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Στο μεταξύ, πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 12 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε η Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη συστηματική και κατ' επάγγελμα παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο, συνελήφθησαν 7 άτομα. Το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βάση δεδομένων που εντοπίστηκε εμφάνισε περισσότερους από 86.000 πελάτες τελικούς χρήστες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές θα σημειωθούν το μεσημέρι και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεάβια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της βόρειας χώρας. Από 21 ως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 18 ως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
7: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
6: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
11: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
12: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
13: Καλέσατε την εταιρεία Gender and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
1: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
14: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.
2: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί ακροατές της Τεραφλόρνας στους 96,6 και μέσα του www.rteco.gr. Μας ακούτε καθημερινά σε όλη την Ελλάδα μέσω του www.rteco.gr και σε όλο τον κόσμο βεβαίως. Ξεκινάει για σήμερα η εκπομπή μας εδώ στην Τεραφλόρνα στους 96,6. Ως τις 11 η ώρα θα είμαστε παρέα.

μετά πάμε να κάνουμε μια βόλτα στην τοπική ειδησιογραφία φυσικά πρώτα-πρώτα και μετά θα εμβαθύνουμε, θα δούμε και ακόμα περισσότερες ειδήσεις πολιτιστικές, αθλητικές εδώ από την περιοχή της Πλώρνας, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, καθώς και διάφορες δράσεις, πλούσιες δράσεις το Παρασκευό Σαββατοκύριακο η περιοχή, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι και απολαύστε.

Από την πανέμορφη Φλόρινα θα ξεκινήσουμε σήμερα. Η μέρα είναι κιόλας 5η, 18 Ιουνίου, με πάρα πολύ καλό καιρό, μπορούμε να πούμε. Και χθες που είχαμε λίγες βροχοπτώσεις, ευτυχώς δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα και ευρύτερα στην Δυτική Μακεδονία. Θα πάμε όμως στην πανέμορφη Φλόρινα, όπου ξεκινάμε με την παράδοση και την τοπική αγορά, καθώς άνοιξε και επίσημα τις πύλες της η ετήσια εμποροπανήγυρη αρμενοχωρίου. Πρόκειται για ένα θεσμό που διοργανώνει ο Δήμος Φλόρινας στην κοινότητα αρμενοχωρίου, συγκεκριμένα αμέσως μετά τη γέφυρα προς το Μεσονήσι, με αφορμή τον εορτασμό του Ιερού Ναού του Οσίου Ναούμ. Η εμποροπανήγυρη ξεκίνησε χθες Τετάρτη και αναμένεται να προσελκύσει πλήθος επισκεπτών από ολόκληρη την περιοχή μέχρι και την Κυριακή που μας έρχεται, δίνοντας μια ασημαντική ανάσταση στην τοπική οικονομία και προσφέροντας τις κλασικές αγαπημένες στιγμές που χαρακτηρίζουν τα καλοκαιρινά μας πανηγύρια. Όμως, η Φλόρινα αυτές τις μέρες δείχνει και το βαθιά ανθρώπινο αλληλέγγυο πρόσωπό της μέσα από σημαντικές δράσεις υγείας και εθελοντισμού. Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στην πόλη η ειδική δράση ενημέρωσης και λήψης δείγματος μυελού των οστών. Οι συμπολίτες, φλωρινιώτες και όχι μόνο ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η προσφορά ελπίδας και ζωής στους συνανθρώπους μας δίνουν τη δική τους μάχη, είναι προτεραιότητα για την κοινωνία. Το ίδιο μήκος σχήματος, μια πραγματικά πολύχρωμη πράξη αγάπης μας συγκίνησε όλους στο Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Φλόρινας, ένωσε τις δυνάμεις του με το δεύτερο δημοτικό σχολείο της πόλης και για μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία με αφορμή τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Οι μικροί μαθητές με τη δημιουργική καθοδήγηση του Τμήματος Γλυπτικής και Σχολής Καλών Τεχνών και τοπικών καλλιτεχνών πήραν στα χέρια τους πινέλα και ζωγράφισαν με φαντασία υφασμάτινες τσάντες. Αυτές οι τσάντες τώρα, γεμάτες παιδικά χαμόγελα και θετική ενέργεια, θα προσφερθούν στους ογκολόγους ασθενείς του Ποδοσάκιου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας ως μια συμβολική χειρονομία συμπαράστασης που αποδεικνύει ότι η τέχνη και ο εθελοντισμός μπορούν να παλύνουν τον πόνο. Και ο εθελοντικός αυτός μαραθώνιος συνεχίζεται στην περιοχή, καθώς ο Δήμος Αμιντέου ετοιμάζεται να υποδεχτεί τη φλόγα της αγάπης. Αυτό από το Σάββατο, από μεθαύριο, 20 του μηνός έως στις 11 η ώρα το πρωί, η 24η Πανελλήνια Λαμπαδιδρομία Εθελοντών Μοδοτών περνά από το Αμίντιο. Η εκκίνηση θα δοθεί από το ανοιχτό αμφιθέατρο και οι λαμπαδιδρόμοι θα διασχίσουν κεντρικούς δρόμους της πόλης με τελικό προορισμό την πύλη του στρατοπέδου, μεταφέροντας παντού το ανεκτήμητο μήνυμα της εθελοντικής ομοδοσίας. Μια σταγόνα αίματος, μια σταγόνα ανθρωπιάς που σώζει ζωές. Αθλητικά τώρα νέα και μια πραγματική γιορτή για το τένις. Η ομάδα της Λέσχης Πολιτισμού Φλόρινας σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο έφερε εις πέρας με απόλυτη επιτυχία το 4ο προπαιδικό πρωτάθλημα Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας. Τα γήπεδα γέμισαν με φωνές 32 μικρών αθλητών και αθλητριών του συλλόγου, μια συμμετοχή ρεκόρ, αλλά και παιδιών από την περιφέρεια. Παρά τις νέες ελλείψεις στις αθλητικές υποδομές που αντιμετωπίζει η περιοχή, η Ακαδημία με σχεδόν 20 χρόνια αδιάκοπης προσφοράς απέδειξε ότι το φυτώριο του φλωρινιώτικου τένις, να το πούμε έτσι, είναι πιο ισχυρό από ποτέ. Όλα τα παιδιά ανταμείφθηκαν με μετάλλια για την προσπάθειά τους, αφήνοντας τις καλύτερες υποσχέσεις για το μέλλον.

Τώρα θα πάμε να ξεκινήσουμε και στην Καστοριά, όπου θα συμμεταφέρουμε μερικές ειδήσεις από την πανέμορφη Καστοριά και θα ξεκινήσουμε από το αστυνομικό δελτίο, καθώς ένα τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στο αναγνωριστικό, ευτυχώς χωρίς θύματα και μόνο με υλικές ζημιές, αλλά με συνθήκες που προκαλούν έντονο προβληματισμό. Το σημειώθηκε ένας 79χρονος και προκάλεσαν γι' αυτό και οδηγήθηκε εκεί η εξέλιξη. Ένας 79χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου του, προσέχουσε με σφοδρότητα σε κολόνα της ΔΕΗ. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο προχώρησαν άμεσα σε έλεγχο αλκοτέστ, ο οποίος απέδειξε ότι ο ηλικιωμένος βρισκόταν υπό την επίρρεια μέθης. Ο 79χρονος συνελήφθη αμέσως από τις αρχές, ενώ το περιστατικό επανεφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την οδική συμπεριφορά και τους αυστηρούς ελέγχους που πρέπει να γίνονται στους δρόμους της περιφέρειας. Σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη τώρα, που αναμένεται να δώσει τεράστια αναπτυξιακή πνοή στην περιοχή, και συγκεκριμένα στην Δυτική Μακεδονία αλλά και στην Καστοριά. Συγκεκριμένα και αποτελεί ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Δημοσιεύτηκε επίσημα η διακήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το μεγάλο έργο του τμήματος δοκίμων αστιφυλάκων Καστοριάς. Μιλάμε για μια σπουδαία δημόσια επένδυση συνολικού προπολογισμού 10,5 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης για την μεταλληλεκτική περίοδο. Με την δημοσίευση αυτή ξεκινά επίσημα η υποβολή των προσφορών για την ανάδειξη του αναδόχου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου, ενώ η αποσφράγηση θα γίνει στις 30 του Σεπτέμβρη, του ίδιου μήνα. Τόσο ο Περιφερειάρχης της Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Γιώργος Αμαναπτύδης, όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς, ο κ. Δημήτρος Σαββόπουλος, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους. Τονίζοντας ότι το έργο, αυτό μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία υλοποίηση, δημιουργώντας μόνιμα ωφέλη για την τοπική οικονομία. Τώρα, στο Δήμο Νεστορίου θα πάμε. Η βουλευτής Καστοριάς, κυρία Μαρία Αντωνίου, συνοδευόμενη από τον Δήμαρχο Νεστορίου, τον κύριο Χρήστο Κοσγιόπουλο, πραγματοποίησε μια σειρά από πολύ σημαντικές συναντήσεις συνεργασίας στην Αθήνα με κορυφαία κυβερνητικά στελέχη. Πιο συγκεκριμένα, στο τραπέζι της συζήτησης με τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσιο Γιώργο, γητέθηκαν οι βασικές προτεραιότητες και η πορεία χρηματοδότησης των αναπτυξιακών έργων για τον Νεστόριο, για το Δήμο Νεστορίου, με στόχο τον καλύτερο δυνατό συντονισμό. Παράλληλα, υπήρξε συνάντηση και με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κυρία Αργυρό Ζέρβα. Εκεί εξετάστηκαν οι προτάσεις του Δήμου για κρίσιμα έργα υποδομής που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων της Υπαίθρου. Σε δήλωση της κυρία Αντωνίου, υπογράμμισε ότι στόχος είναι η αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου, ώστε οι όριμες προτάσεις να περάσουν άμεσα από το σχεδιασμό στη χρηματοδότηση και φυσικά στην πράξη. Τώρα, πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι όμως, ακολουθήσουμε αρκετά ωραίες ειδήσεις. Θα έχουμε και τον κύριο Νίκο Ιωάννου, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Αθλητισμού Φλόρινας, όπου θα πούμε και για τις εκδηλώσεις του Παρασκευή Σαββατοκύριακου και όχι μόνο. Μείνετε συντονισμένοι μετά το μουσικό διάλειμμα και τις διαφημίσεις εδώ στον αέρα της Ραφλόρινας 96,6.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385 020.

0: 9651 και 6937-316705.
1: Δύο ονόματα. Απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
1: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
1: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
2: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385026496.
1: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
3: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
4: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
5: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε.
8: Ο μαγικός κόσμος του ERT Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη. ERT Kids. Αγαπημένοι ήρωες, ξεκαριστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά.
9: Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει ERT Kids, το δικό μας κανάλι στο ERTflix.
8: Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!

0: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητοί ακροατές της Ελαφρόνας τους 96 και 6 στα FM μέσω του www.rteco.gr μας ακούτε μέσα από όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Λέγαμε νωρίτερα ότι θα κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση εδώ στη Φλόρινα. Ετοιμάζονται τώρα πολλές πλούσιες εκδηλώσεις, πλούσιο αθλητικό Σαββατοκύριακο θα έχουμε και γενικότερα πρόγραμμα. Go Florida Run the City, διήμερο 20-21 Ιουνίου. Έχουμε από τις 24 έως και τις 28 Ιουνίου, δηλαδή την ερχόμενη Τετάρτη έως και την ερχόμενη Κυριακή, το DAC Florida φιλοξενεί το Final 8 του 53ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παιδών, πολύ σημαντική διοργάνωση, και έχουμε και το Σάββατο 27 Ιουνίου, όπου έρχεται η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης μαζί με την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση της ΕΡΤ Φλόρινας, τον Δήμο και την Περιφέρεια, να διοργανώσουν μια πολύ σημαντική επιστημονική και προπονητική ημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη του σπουδαιότερου προπονητή και καθηγητή του ΟΠΗΘΗ, τον κύριο Νίκο Δημητρίου. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Νίκο Ιωάννου, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φλόρινας. Κύριε Ιωάννου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και από μένα, καλημέρα στους ακροατές, καλημέρα από την ηλιόλουστη σήμερα Φλόρινα.
0: Ακριβώς, πολύ ωραία ηλιόλουστη Φλόρινα και ηλιόλουστη να παραμείνει για τον Go
1: Florida. Ναι, ναι,
0: Φλόρινα,
1: να παραμείνει.
0: Run the City.
1: Πραγματικά ετοιμαζόμαστε πυρετοδός για τον αγώνα δρόμου που θα διεξαχθεί στην Φλόρινα στις 20 και 21 Ιουνίου. Είναι η πρώτη φορά να πω εδώ ότι η Φλόρινα ασχολείται με μια τόσο μεγάλη αθλητική διοργάνωση. Θα έχουμε 4 διαδρομές. Το Σάββατο θα έχουμε τα 5 χιλιόμετρα που είναι Run the River, που θα τρέξουμε σε όλη την παραποτάμια περιοχή. Και θα έχουμε και τα 3 χιλιόμετρα τον βραδινό περίπατο, που θα είναι περισσότερο σαν γιορτή για όλους που θέλουν να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο αθλητικό event. Και την επόμενη μέρα, το Ιντί Κυριακή το πρωί, στις 10 η ώρα θα ξεκινήσει ο αγώνας δρόμου των 10 χιλιόμετρων, όπου θα ξεκινήσει από τον Σίμω Ιωαννίδη. Θα διασχίσουμε μέσα τον αστικό ιστό της πόλης και θα καταλήξουμε πάλι στην πλατεία Μόδη, στην κεντρική πλατεία της Φλόρινας. Και μετά το πέρας του Δεκαριού θα έχουμε τα 1000 μέτρα που θα είναι μια συμμετοχή για όλους, για παιδιά, για αμαία, για οικογένειες, έτσι, για να συμμετάσχουν όλοι μαζί σε μια γιορτή του αθλητισμού.
0: Και πάλι κίνηση και τραυματισμός, πλατεία Μόδη λοιπόν.
1: Πλατεία Μόδη, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δύο μέρες στη Φλόρινα θα περάσετε πολύ ωραία, φαντάζομαι.
1: Αλήθεια, γι' αυτό θέλουμε να βάλουμε έτσι μια σφραγίδα για το μέλλον. Είναι κάτι που ξεκινάει για πρώτη χρονιά φέτος. Ο αθλητικός τουρισμός είναι μπροστά μας. Είμαστε μια πόλη η οποία έχει τόσες πολλές φυσικές ομορφιές, έχει τόσα ωραία κτίρια, έχει τόσο ωραίο ποτάμι. Και πραγματικά φροντίσαμε και με την εταιρεία και με την πιστοποίηση των διαδρομών να καταφέρουμε να δείξουμε όλες αυτές τις ομορφιές και να περάσουμε από παντού. Να πω σε αυτό το σημείο ότι περνάμε και από το Πανεπιστήμιο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι προκαταρκτικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αναμένεται να αρχίσουν αύριο στο Μπουρκεστόνγκ της Ελβετίας μετά την υπογραφή μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση. Όπως έχουν τα πράγματα, οι συμμετέχοντες θα είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μαζί με τους μεσολαβητές Πακιστάν και Κατάρ και άλλες εμπλεκόμενες χώρες σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με το Associated Press, η συμφωνία βρίσκεται ήδη σε ισχύ μετά τις υπογραφές των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι διπλωματικές επαφές απέδωσαν περισσότερα αποτελέσματα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη συνέχιση της διαδικασίας αποκλιμάκωσης. Το μνημόνιο προβλέπει παύση των εχθροπραξιών

0: και ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Πριν πληρώσεις το σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι πιο φθηνό το καλάθι σου, αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε σύντομο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη νέα εφαρμογή σύγκρισης τιμών Πόσο Κάνει. Επισημαίνει ότι πρόκειται για τη νέα ψηφιακή ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ακόμη ότι οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι, το Πόσο Κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμη όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας, υπογράμμισε. Η εφαρμογή Πόσο Κάνει.gov.gr δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν καθημερινά τιμές βασικών προϊόντων και να διαμορφώνουν το δικό τους καλάθι αγορών, επιλέγοντας το σούπερ μάρκετ που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες τους, χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται από κατάστημα σε κατάστημα. Ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στόχος της εφαρμογής είναι να διευκολύνει τον καταναλωτή να εντοπίζει ποια βασικά προϊόντα είναι φθηνότερα σε κάθε αλυσίδα και με βάση αυτή την εικόνα να οργανώνει τις αγορές του σε ένα μόνο σούπερ μάρκετ. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 12 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Μεγάλο κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης με 86.000 συνδρομητές εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο συνελήφθησαν 7 άτομα. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Στιγμές τρόμου για 25χρονο στη Θεσσαλονίκη. Τον απήγαγαν, τον απείλησαν με όπλο και του πήραν 20.000 ευρώ. Δύο συλλήψεις, ενώ αναζητούνται τρεις συνεργοί. Σύλληψη 35χρονου στη Μύκονο για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Κατασχέθηκαν 82 συσκευασίες κοκαίνης. Οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόνους.
1: Καιρός.
0: Αρχικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα που από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική στερεά Εύβοια Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Daily Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Daily Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
10: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: Να Νίνα, το παιδί μας να Νίνα, και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πόλη, τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του, τα πάντα.
15: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
16: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
17: Μέρα. Μεσημέρι.
18: Earth Florinas.
17: Μουσική.
18: Μουσική. 96,6.
19: Stay tuned.
17: Ενημέρωση.
18: Και 99,1 στα FM.
17: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Earth Florinas. Earth Florinas. Earth Florinas. Earth Florinas. 96,6 και 99,1 στα FM.
1: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Το κλασικό crash test είπαμε στον ήχο, γιατί η collaboration γίνεται εδώ πέρα. Μια ο Σωτήρης, ο Νάστος που είναι στη ρύθμιση του ήχου, μια εμείς από εδώ.
1: Έτσι.
0: Συνεργαζόμαστε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
1: Φυσικά, φοβόμαστε, είμαστε οκ. Okay.
0: Καλημέρα. Και αν θες, Σωτήρη, μπορείς να έρθεις και εσύ να μιλάς. Δεν έχουμε θέμα.
1: Ηλιόλουστες καλημέρες σήμερα. Ευτυχώς, λίγο χθες, όπως είπαμε, ένα διάλειμμα το έκανε ο Κερούλης. Είχαμε βροχή. Βέβαια, η θερμοκρασία δεν έπεσε. Αλλά
0: Κερούλης, ο Κυριούλης, ναι, τι μας κάνει.
1: Αλλά με την ομπρέλα χθες την βγάλαμε γενικά τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Δεν το περιμέναμε.
0: Είναι η μόνη ομπρέλα που μπορείς να χρησιμοποιήσεις όμως δωρεάν.
1: Στην καρδιά του Ιουνίου.
0: Να πήγαινε σε καμιά παραλία για ομπρέλα, θα σου πω εγώ.
1: Έχει γίνει πλέον το μόνιμο φετίχμα στις τσάντες μας.
0: Κοίτα, εντάξει, τώρα η Φλόρινα είναι αυτά. Έχει
1: αλλά ανεβαίνει η θερμοκρασία πάντα απότομα και επικίνδυνα από σήμερα και κυρίως θα έχουμε και έντονα έτσι μελτέμια, ανέμους.
0: Τι να το κάνεις εδώ,
1: και ανεβαίνει, γενικά εννοώ. Ναι. Το οποίο φυσικά χρήζει προσοχή για το κομμάτι των πρεκαγιών. Όπου να πούμε ότι και πρέπει και με βάση τα οικόπεδα να δηλωθούν μέχρι τις 22 Ιουνίου, να γίνει δήλωση δηλαδή καθαρισμού οικοπαίδων εννοώ. Καθαρισμός και δήλωση του καθαρισμού, γιατί μετά από και πέρα από τις 23 λέει θα υπάρχουν κυρώσεις πάνω σε αυτό. Οπότε να τρέξετε, να τακτοποιήσετε, ναι, γιατί μέσα.
0: Μαζί μου, αυτά που θα τρέχετε, να τρέχετε και γι' αυτό.
1: Επίσης αυτό... και τα ντρόν τα οποία αναφέρει και εσύ εκεί πέρα τη τεχνολογία, και αυτά λοιπόν μπαίνουν σε
0: για
1: δουλειά,
0: ελέγχουν,
1: θα πω, ναι, για να ελέγχουν δηλαδή τους χώρους από ψηλά, έτσι ώστε να ανοιχνεύουν και να προλαμβάνουμε το κομμάτι των πυρκαγιών.
0: Έτσι. Και κάθε χρόνο τα προλαβαίνουμε και τα ανοιχνεύουμε. Και για τη μισή Ελλάδα. Παιδιά, ο χειριστής είναι, δεν είναι εργαλεία. Πήγαινε πάρει τα καλύτερα μηχανήματα και να έχει σκάρτους εργάτες. Δεν θα γίνει οικοδομή πιο γρήγορα. Έχει και αυτό σημασία. Θα μου πεις,
1: ναι,
0: δεν είναι όλοι, αλλά οκ.
1: Όλο το σύνολο πρέπει να είναι.
0: Κοίτα, εγώ βλέπω σε σύγκριση με άλλες χώρες, δεν βλέπω με εμάς. Πέφτει ένας δρόμος, ανοίγει μια τρύπα, μια λακκούβα σε πόλη στην Ιαπωνία, μετά από 8 ώρες το έχουν φτιάξει. Σε εμάς, και καλώς ένα δρόμος, θα κάνουν λακκούβες, να δημιουργήσουν δηλαδή ένα πρόβλημα για κάθε λύση προσπαθούν. Και όταν δημιουργηθεί πρόβλημα, ρε παιδί μου, είμαστε και τόσο ανεκπαίδευτοι, γιατί έχουμε ξεχάσει τι έχει γίνει. Τέλος πάντων, εντάξει, και δεν μιλάω τώρα για φωτιές, πυροσβεστική, εντάξει, θα σε επεγκλωβίσει από το ασανσέρ, αλλά βλέπεις κάτι πυρκαγιές κάθε χρόνο, δεν μπορούν να τις σβήσουν, γιατί δεν σβήνουν, γιατί ξεκινάνε και τα λοιπά και λες πήραμε εξοπλισμό,
1: ναι,
0: και τι να το κάνω.
1: Στο τέλος ανεξέλεγκτη στάση. Ναι, όπως λες, αν δεν υπάρχει σωστός χειρισμός από το ανθρώπινο δυναμικό, φυσικά.
0: Εντάξει, χρειάζονται και τα εξαρτήματα. Είναι... Γιατί πιο παλιά τα ρώσικα αεροπλάνο μας είχε σώσει. Τι να λέμε τώρα.
1: Τώρα, όπως είπες για την ομπρέλα της παραλίας, την ομπρέλα της τσάντας την έχουμε λόγω βροχής. Την ομπρέλα την άλλη είναι το οικονομικό κόστος, το οποίο είναι δαπανηρό. Βλέπουμε όμως ότι. Θα δούμε δηλαδή, ευελπιστούμε ότι και με βάση αυτά τα οποία υπεγράφηκε το μνημόνιο κάτω στην μεταξύ δηλαδή Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ότι θα υπάρχει μια ανακοχή,
0: ναι, ναι,
1: με βάση το κομμάτι αυτό, μια αισιοδοξία.
0: Ναι.
1: Για να δούμε. Με την έννοια θέλω να πω δηλαδή ότι κατευθείαν υπεγράφει τελικά.
0: Ναι.
1: Ανοίγουν τα στενά ορμούς.
0: Έτσι.
1: Που αυτό σημαίνει βέβαια ότι θα έχουμε την ελεύθερη διέλευση των πλοίων.
0: Το κακό είναι ότι έχει γίνει
1: πολύ
0: το κακό.
1: Πετρέλαιο θα μεταφερθεί.
0: Πρόσεξε,
1: αυτό θα πέσει.
0: Δεν θα, σταδιακά,
1: τιμές.
0: Σε δύο σταδιακά χρόνια, παιδιά, μπορεί να αρχίσει. Αλλά
1: σταδιακά
0: σε δύο χρόνια θα προκύψει κάτι άλλο. Αυτό θέλω να πω. Έχουμε την ψευδέστηση ότι θα ζήσουμε σε έναν παράδεισο. Εγώ το εύχομαι.
1: Όλο
0: αλλά
1: και κάτι βγαίνει.
0: Τα λέμε 20 χρόνια, 30 χρόνια, ο παράδεισος πέθανε. Κάπως έτσι έκλεισε που έλεγε και κακά τα ψέματα πρέπει να το παραδεχτούμε για να μπορέσουμε, ναι, να το διορθώσουμε. Άμα δεν το παραδεχτούμε δεν θα λύσουμε ούτε το ίμιση του προβλήματος.
1: Ήδη δηλαδή όμως αρχίζει να κατεβαίνει η βενζίνη, το πετρέλαιο και αυτά και θα δούμε βέβαια,
0: ναι,
1: και άμεση...
0: Τα παράγωγα δεν έχουν πέσει.
1: Για την ώρα όχι.
0: Όχι για τη βενζίνη, βράσ' τη βενζίνη.
1: Α.
0: Πήγαινε πάρε ρόλο, παράδειγμα, πλαστικό για να συσκευασίες και τα λοιπά. Και εκείνο που πετρέλαιο φτιάχνεται. Η τιμή, yeah, σου λέει ο ρολός 75 ευρώ. Τώρα έχει πάει 100 ευρώ. Εκείνο για να πέσει δεν θα πέσει από μια μέρα στην άλλη. Γιατί καλομάθανε, yeah, όλοι οι μεσάζοντες τώρα.
1: Ένα...
0: Αυτό λέει ότι 1.000-2.000 προϊόντα, 3.000 προϊόντα έχουν πάρει την άνοδο και εκείνο δεν θα πέσει από μια μέρα στην άλλη. Γιατί θα κρατάνε αυτή τη δικαιολογία, yeah, σταδιακά.
1: Ευελπιστούμε όμως, είναι ένα βήμα αυτό που ανοίγουν τα στενά ορμούς. Υπεγράφει και η συμφωνία, όπως είπαμε, το μνημόνιο. Να δούμε φυσικά αν ο πόλεμος είναι η λήξη του οριστική. Είναι μια μερική ανατροπή.
0: Θα βγουν άλλα. Να σας πω ένα σενάριο, ναι, που λέμε για τη ΔΕΘ, για τον Πρωθυπουργό, οι υποψήφοι, τα άλλα κόμματα. Οκ. Okay. Ο Ερντογάν δεν τα πάει καλά και αυτό στην Τουρκία. Τα νούμερα τι λένε, δημοσκοπήσεις, και ο καθένας δεν πάει να λέει ότι θέλει. Εγώ σε αυτό που λέω ξέρω ότι έχω δίκιο τώρα και απλά δεν με ενδιαφέρει αν ο άλλος δεν συμφωνεί γιατί έχει το συμφέρον ή είναι κολλημένος κομματικά κάπου. Πολύ με νοιάζει. Ούτε εγώ το λέω, ούτε προσελκυσμένα πολιτικά κάπου να είμαι κτλ. Μιλάμε αντικειμενικά. Παίζει, πώς ακούστηκαν διάφορα σενάρια, ρε παιδί μου, γιατί καλό είναι να είμαστε ειλικρινείς. Να μην είμαστε αυτό που λέμε, να κρυβόμαστε γιατί δεν μας συμφέρει. Mm-hmm. Πώς θα μπορούσες, ρε παιδί μου, να μην πας εκλογές.
1: Να μην πας.
0: Ναι.
1: Θελημένα.
0: Σε περίοδο πολέμου μόνο μπορεί, ακυρώνονται οι εκλογές.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Δεν είναι για πόλεμο με μαχαίρια και με πιστόλια, αλλά έστω και με την εκκίνηση ενός εικονικού πολέμου στα χαρτιά, σε μια είδηση μόνο που θα μπορεί να κάτι, όλα παγώνουν. Όλα παγώνουν. Και τέτοια σενάρια κάπου τα άκουσα χθες. Εγώ σου λέω, ρε παιδί μου, για όλα, και καλό είναι να τα λέμε όλα. Εδώ που φτάσαμε, πρέπει να πονηρευόμαστε. Μην είμαστε κουτοπώνηροι και μην πω και τίποτα άλλο για το τι κάνει ο γείτονας, ο ένας και ο άλλος δίπλα μας. Δεν κοιτάμε το δικό μας το βρακί το χεσμένο. Αλλά σου λέω, να ανοίξεις το μυαλό σου και να σκέφτεσαι και τέτοια πράγματα. Λες, ρε παιδί μου, τι μπορεί να συμβεί αύριο μεθαύριο. Γιατί έτσι το 2019 δεν σκεφτόμασταν και σου σκάσε ο COVID στα μούτρα.
1: Και η προσέλευσή μας στα εκλογικά κέντρα, δηλαδή το να έχουμε το δικαίωμα να ψηφίσουμε ή όχι, είναι προσωπικό δικαίωμα του καθενός μας.
0: Σίγουρα, είναι πάρα πολύ που ανοίχτηκαν τώρα. Η Καριστιανό έχει πέσει πάρα πολύ. Έσκασε η φούσκα με την έννοια ότι ανέβηκε κατά ποσοστά. Φυσικά δεν υπάρχει παρθενογέννηση. Αυτό λέμε. Βλέπεις, για να κάνεις εξωσωματική χρειάζονται 50 γιατροί και 10.000 ευρώ. Θέλω να σου πω ότι έτσι όπως γίνονται τώρα τα πράγματα, ξέρουμε που λίγο πολύ που πάνε. Αν δεν έχουμε αντίληψη ακόμα μετά πώς θα περάσαμε, πού μπορεί να πηγαίνει, είμαστε χαζοί. Οπότε λες, ρε παιδί μου, τι σενάρια μπορεί να είναι, πόσα κόμματα έχουμε, πόσο ο κόσμος πιστεύει τα κόμματα πλέον, γιατί υποτίθεται ότι πιστεύει τη φτώχεια του και το πρωτοφόλι του κοιτάει, άρα δεν μπορεί να πιστεύει και στα κόμματα ταυτόχρονα, γιατί
1: το κόστος και η δαπάνη της ζωής είναι σίγουρα μεγάλη και ακριβή.
0: Δεν μπορώ να πιστεύω σε δύο θεούς, πώς λέμε, στην Εκκλησία και στο χρήμα και στο Θεό, εντάξει.
1: Αλλά θέλω να πω ότι
0: το ίδιο είναι και στην πολιτική. Έτσι. Δεν μπορώ να πιστεύω σε δύο θεούς, το πρωτοφόλι μου που είναι άδειο, αλλά και σε κόμμα. Κάτι δεν κολλάει.
1: Έτσι. Αυτή την ακρίβεια που βιώνουμε εμείς σήμερα σε όλα τα μήκη και πλάτη έχει να κάνει με κάποια πράγματα που ξεκινάνε από πριν. Δηλαδή, αλλού θέλω να πω ότι είναι η αιτία του κακού.
0: Έτσι.
1: Για παράδειγμα, τώρα αυτό που αναφέρουμε με τον πόλεμο που γίνεται εδώ και περίπου 4 μήνες έχει καθυλώσει το σύμπαν παγκοσμίως. Με και η Ελλάδα το βλέπει αυτό σε καθημερινότητα, θέλω να πω, δηλαδή, οι Έλληνες πολίτες.
0: Απλά κάθε χρόνο έχουμε κάτι για να διατηρούμαστε στη ζωή με τέτοιες ιστορίες και βαρέθηκα. Δηλαδή, δεν μπορώ να περιμένω αν θα γίνει πιο ορμούς και μην πω και εγώ τι ψαχλαμάρες τώρα. Στη τελική, πώς λέγανε, στη πλάκα λύνει τα καλύτερα και πιο σοβαρά προβλήματα από ό,τι κατάλαβα. Ρίξτε μια βόμβα εκεί στο ορμούς, να διευρυνθεί το στενό του ορμούς, να περνούμε σε ένα άλλο. Δεν πού το πρόβλημα.
1: Και βέβαια το ότι επέλεξε τώρα να λήξει τον πόλεμο, έστω και αυτή την μερική ανακοχή, έχει να κάνει στα 80 του γενέθλια. Ο Τραμπ έχει να κάνει με το εξής, ότι επειδή έρχονται εκλογές επερχόμενες τον Νοέμβριο, φοβάται μη χάσει τη δημοτικότητα. Γιατί δεν έχει επιβαρύνει αυτό το κομμάτι πάρα πολύ.
0: Τι δημοτικότητα, πώς είπες, 86.
1: Οικονομικούς παράγοντες της Αμερικής.
0: Άλλο σκέφτομαι. 86 χρόνια δεν θέλετε να οδηγούν στους δρόμους, γιατί είναι γέροι και δεν έχουν το γνώθι σε αυτό. Έτσι δεν τα έχουν χάσει. 86 χρόνια το πλανητάρχη, πώς τον βάζεις. Δηλαδή τέτοιες. Πω τώρα τι. Γι' αυτό σου λέω, λέμε για να λέμε και λέω πόσο ηλίθιος νιώθω με αυτά που είπα, ρε παιδί μου. Γιατί τα είπα, μήπως έπρεπε να τα πω αλλιώς. 86 χρονών άνθρωπος τώρα σε αυτή τη θέση. Δεν λέω καλά να είναι και στα μυαλά του. Αλλά λες στους δρόμους δεν θα βγείτε. Okay. Κάπου δεν μου κολλάνε τα στατιστικά.
1: Βέβαια,
0: Άρα αυτός μπορεί αύριο μεθαύριο να ξυπνήσει με κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Θα τον ακούσουν ό,τι και να πει.
1: Αλλά αυτό θα έλεγα. Βλέπεις λοιπόν ότι ό,τι και να πει, ό,τι πει ο κυβερνήτης. Για παράδειγμα, λέει δηλαδή ότι αν δεν είναι υπάκουο το Ιράν, εγώ θα ξεκινήσω ξανά τα πυρά. Και λέει φυσικά ότι θέλει να μην υπάρχουν διόδια, να είναι ελεύθερη η διέλευση των πλοίων, γενικά forever, για πάντα δηλαδή. Απ' την άλλη πλευρά όμως το Ιράν λέει ότι για τις πρώτες 60 μέρες. Μετά θέλουμε, όχι διόδια, αλλά να υπάρχουν ναυτιλιακά τέλη.
0: Σου είπα. Στο
1: και μάλιστα στην σε πληρωμή κρυπτονομίσματος. Δηλαδή, αν εδώ
0: και
1: δεν
0: πώς
1: βρούνε...
0: του κόβει μωρέ για το ακούσατε όλοι τα κρυπτονομίσματα τα τελευταία 5 χρόνια και ξυπνήσατε.
1: Αν δεν εδώ δηλαδή δεν δηλαδή βρούνε χρυσή τομή σε αυτό το κομμάτι, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν καινούργιες.
0: Στην Ελλάδα δεν θέλουμε οδηγό 86 χρονών στο τιμόνι. Στο τιμόνι του πλανήτη τον θέλεις όμως τον άλλο 86 χρονών και από εκεί καταλαβαίνεις πόσο πανηλήθιος μπορεί να είναι ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων σε αυτόν τον κόσμο και γι' αυτό φυσικά οδεύουμε και εκεί που οδεύουμε. Δεν μπορώ να συγκρίνω δηλαδή εμάς τώρα εδώ πέρα παράδειγμα με τον Elon Musk, δεν το λέω υποτιμητικά, αλλά για να γίνει ο άνθρωπος αυτό που έγινε και έκλαψε και ζωρίστηκε και κινήθηκε όπου να είναι και στα πατώματα και είναι ο άνθρωπος που έχει δισεκατομμύρια. Τώρα λέω ότι εκείνος ξέρει τι κάνει. Αφού φάνηκε ότι ξέρει τι κάνει. Εμείς με όλα τα καλά του κόσμου, λεφτά στο στόμα μας, χώναν από τα αυτιά μας, βγαίνανε, μεγαλώναμε παιδιά με τρόπους που δεν έπρεπε, γιατί τώρα κλαίνουν αυτά τα παιδιά, και μετά έρχεσαι και μου λες ότι εγώ ξέρω τι μου γίνεται. Και εγώ πρέπει να σηκώσω την παλάμη να σου μου τζώσω. Δεν έχω λόγια, κουράστηκα. Στέγνωσα τα λόγια.
1: Και λέει, δική μας.
0: Η φίλη σου έλεγε ότι είσαι τέλεια. Δεν ξέρω ποια είναι η. Χριστίνα, η Μίτση.
1: Καλημέρα σε όλους όσους μπήκατε στους δέκτες και μας ακούτε και μέσω Facebook και μέσω. Από τη συχνότητα και γενικά.
0: Και μέσω τη συχνότητα παίζει να μην μα ακούτε έτσι πώ πάει αύριο μεθαύριο, έτσι πώ πάνε τα πράγματα. Μέσω ίντερνετ από ό,τι φαίνεται μα ακούτε από τα social.
1: Είναι
0: αλλάζουν τα πράγματα.
1: Που λέμε. Ότι από τη μια πλευρά έχουμε την τεχνολογία στα χέρια μα και έχουμε άμεση πρόσβαση και επικοινωνία προ όλου και προ όλα. Αλλά από την άλλη βιώνουμε την απέραντη μοναξιά. Είναι η εποχή τη μοναξιά. Δηλαδή όλοι νιώθουμε τόσο μόνοι. Αλλά μοναχικότητα. Η μοναχικότητα έχει δημιουργικότητα μέσα τη για τη μοναξιά.
0: Το θέμα είναι ότι και παλιότερα υπήρχε μοναξιά. Δηλαδή παλιότερα έπαιρνε ένα βιβλίο και καθόσουν πέντε μέρες να το διαβάζεις μόνος σου σε ένα δωμάτιο και
1: τότε
0: στη σοφίτα.
1: Επειδή έχουμε, μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα, γρήγορα. Παρ' όλα αυτά όμως.
0: Αυτά τα χαζά του τύπου. Φανταστείτε τώρα, να σας φέρω μια εικόνα. Έχει γιορτή ο άλλος ή γενέθλια. Πόσο χαζό και πεζό και γραφικό έχει καταντήσει αυτό μέσω Facebook, θυμάμαι στην αρχή. Α, μην ξεχάσω να του στείλω, γιατί σου βγάζει ειδοποίησεις. Δηλαδή, έτοιμο φαγητό, έτοιμη τροφή στο πιάτο και

0: ξέρω εγώ, Ιέρη. Στο λέγανε οι άλλοι. Α, πήγαινε και εσύ εκεί πέρα.
1: Μπράβο,
0: τώρα σου βγάζει στο κινητό μια ειδοποίηση. Τι σε χαλαμάρε.
1: Αυτά έχουμε την πλήρη απομόνωση. Κλείνει δηλαδή η πόρτα και μετά μένουμε εμεί με τον εαυτό μα. Και πρέπει να κάνουμε συζητήσει εσωτερικέ για να δούμε τι γίνεται, τι φταίει, γιατί δεν τα πάμε καλά, γιατί νιώθουμε μόνοι. Και όσο κυνηγάμε, βλέπουμε την ευτυχία, τόσο περισσότερο την καταστρέφουμε.
0: Δεν υπάρχει.
1: Και καταλήγουμε στη δυστυχία.
0: Κοίτα, είναι έννοιες του παρελθόντος για μένα. Έχει μεταλλαχθεί τελείως. Δηλαδή, πώς ήταν αυτοί που βλέπανε, ρε παιδί μου, ρομαντικά το 1940 και 50 και μετά το 60, το 70 και εμείς οι πιο νέοι λέγαμε σε άλλη εποχή είστε κολλημένοι. Έτσι τώρα και οι πιο νέοι όλα αυτά δεν τα κρατάνε. Δεν ζουν με αυτό. Έχουν αλλάξει η εποχή, οι όροι, οι έννοιες. Είναι αυτό ότι οι πιο παλιοί θυμούνται λίγο κάποια πράγματα και τα κρατάνε ακόμα στις κουβέντες. Στη πράξη δεν υφίσταται και τόσο. Σε πολύ μικρό ποσοστό μπορεί να είναι, αλλά δεν αλλάζει το κόσμο αυτό. Αυτό λέει, έχει αλλάξει ήδη ο κόσμος, γύρισε.
1: Τώρα μια που βλέπουμε να πούμε και στο Κώστα το Τσιμπίδα, τον αγαπημένο μας φίλο, καλλιτέχνη.
0: Μπήκε. Α, δεν,
1: ναι,
0: δεν βλέπω
1: είναι πάνω πάνω.
0: Okay. Γεια σας, Κώστα, καλημέρα. Τώρα, σε σχέση με τις επιλογές που λέγαμε και χθες και τα λοιπά, γιατί μιλάμε στο δεύτερο μέρος με συγγραφέα και θα μας πάει σε πιο ήρεμα νερά. Στο πρώτο μέρος είπαμε, κάνουμε και εμείς το πόλεμο Ιράν-Αμερικής. Όπως θέλουμε, δεν καταλαβαίνω. Γουστάρω
1: και λέω κάτι. Δικής μας καθημερινότητας.
0: Αποφασίζουμε και διατάζουμε. Τέλος πάντων, και λες, ρε παιδί μου, τι θα γίνει σε περίπτωση τέτοια. Είδαμε μια αναλαμπή, υπήρχε, λες, μπαίνουν και γυναίκες στο στρατό.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά βγαίνουν τώρα. Δεν αντέξανε. Δεν το λέω, παιδιά, αυτό τώρα. Ούτε φιλετικά, ούτε ρατσιστικά, ούτε τέτοιο. Αλλά...
1: Εδώ τα αγόρια δεν θέλουν να πάνε.
0: Ναι, παιδί μου, κοίτα, αυτό είναι η κατάντια του συστήματος όμως. Γιατί
1: πάει
0: ο κανακάρης μου, ναι, και κάτσε, κανακάρι μου, να περνάς καλύτερα από ό,τι περνούσε στο σπίτι του δωματιό σου. Βρες στο στρατό, πάει. Τι του λες. Δηλαδή, δεν θα στο γυρίσουν το παιδί χτύπα ξύλο, δηλαδή. Θα στο γυρίσουν προφανώς λίγο αγνώριστο ως χαρακτήρα. Μπορεί να το σκληρύνουν, μπορεί να το. Αλλά χρειάζεται σε αυτή τη ζωή που ζούμε. Άμα βγει από το μαμάκια έξω.
1: Έτσι, πειθαρχία και υπακοή για να μπορεί έξω στίβο τη ζωή να βγάλει.
0: Εντάξει.
1: Σήμερα όμως ο στρατός δεν έχει καμία σχέση με το στρατό που μας αναφέρουν οι παλαιότεροι.
0: Βρε,
1: και ο χρόνος θητείας.
0: Γι' αυτό λέω, αυτές οι γυναίκες παρουσιάστηκαν, δεν ξέραν που πηγαίναν. Πηγαίναν, πρόσεξε, όχι στο στρατό, πηγαίναν κάπου πολύ εύκολα. Αλλά και αυτό το πολύ εύκολο είναι δύσκολο πριν από ό,τι καταλάβω. Φρέντο εσπρέσο στο χέρι, τσιγάρο, πακέτο δίπλα, το κινητό να κρέμεται με τα ακουστικά, Bluetooth και chat. Στο καψιμί δεν ήταν αυτό, παιδιά, το κόνσεπτ, αν αυτό καταλάβατε. Δεν θα πηγαίνατε δηλαδή στο καψιμί να ξυπνήσετε μέχρι τις 9-10 να πίνετε το καφέ κτλ. Στρατός είναι. Κάποια πράγματα τυπικά τα έχει. Και πήγε ο Δένδιας, λέει, έτρεχε σπασμένα να πάει να δείτε στο διάλογο έγινε με αυτές που φεύγουν. Και λέω εγώ παλιότερα, παιδιά της Ελλάδας, παιδιά, άιντε ράβαν κάλτσες από το σπίτι και στέλναν στους στρατιώτες. Τώρα δεν ξέρουν και δεν ράβουν.
1: Δεν θέλει αγώνα και προσπάθεια.
0: Καλά,
1: δεν
0: εντάξει,
1: είναι οι δρόμοι στρωμένοι με ροδοπέτλα σε κανένα τομέα. Και
0: ωραία,
1: σίγουρα πουθενά δεν είναι το σπίτι μας. Όλα θέλουν να αποδείξουμε ότι αξίζουμε εκεί που είμαστε. Και για ποιο λόγο είμαστε εκεί που είμαστε. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Αρκεί να υπάρχει όμως και η κατάλληλη αναγνωρισιμότητα. Να μας αναγνωρίζει δηλαδή αυτό το οποίο κάνουμε.
0: Δεν μπορείς όμως κάθε φορά που θα πηγαίνεις στο στρατό και θα κάνεις μια πορεία να σου δίνουν και παράσημο. Πώς τα παλιά.
1: Γενικά στη ζωή, λέω.
0: Ναι,
1: το κομμάτι του στρατού φυσικά είναι.
0: Μετά θα γίνεις σαν τους αθλητές. Ξεφτύλα με την έννοια ότι παλιά παίζανε για τη φανέλα, βλέπεις αγώνες με. Τώρα έτσι και πας να νικήσεις, θα πας να νικήσεις γιατί θα σου δώσει ο Μαρινάκης, ας πούμε, ένα πριμ. Δηλαδή ξέρεις ότι πας για να πάρεις ανταποδοτικά κάτι. Θα πάρεις κάτι, ένα μετάλλιο θα σε διορίσω στο δημόσιο. Αυτά που ξεκίνησαν παλιότερα και τα κόψανε.
1: Ναι,
0: τα
1: ναι.
0: Κόψαν μετά. Γιατί δεν ήταν αυτό, παιδιά, το έναυσμα του αθλητισμού, ούτε το Ολυμπιακό πνεύμα. Αυτές είναι σε χλαμάρες δικές μας. Για χαιρόμαστε και να κάνουμε εκδηλώσεις και διοργανώσεις και τα λοιπά. Και ο υπουργός και σε χλαμάρες. Ρωτάς όμως τα παιδιά τα οποία δεν θα γίνουν αθλητές, γιατί από τα 100.000 παιδιά που μπορεί να ασχολούνται, 10 θα γίνουν 20 Ολυμπιονίκες. Οι υπόλοιποι ακούγανε αέρα πατέρα λόγια. Μην τους υπόσχεσαι πράγματα, μην φτάνεις σε ένα σημείο που αύριο μεθαύριο έχει κι άλλος αναιρέσει το στρατό του 10 φορές για σχολές κτλ. Και θα χρειαστεί να πάει φαντάζομαι 28, αν έχει σπουδάσει καλός βέβαια. Αλλά όταν θα πάει μετά, θα του φανεί βουνό το να του πούνε, ρε παιδί μου, μάζεψε 10 γόπες. Και θα λες τι στο διάλογο.
1: Ναι,
0: ποιος πόλεμος να γίνει, με ποιον να γίνει, ποιος θα πάει.
1: Ο πόλεμος των άστρων.
0: Όταν
1: υπάρχουν δεσμεύσεις, υποσχέσεις φυσικά, θα πρέπει να υπάρχουν και δεσμεύσεις των λόγων να γίνονται πράξεις. Αυτό είναι το θέμα, ότι δεν γίνονται τα λόγια πράξεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει και απογοήτευση. Σαν ατομική μονάδα, σαν συλλογική, γενικά. Η απογοήτευση είναι άσχημο, αλλά εντάξει, κάνουμε τον αγώνα μας.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο το Κεραμίδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε φυσικά και την πλατφόρμα αυτή την οποία μπορούμε να ελέγχουμε αυτό που λέμε, αν υπάρχουν προσφορές, αν ισχύουν ακόμα και κατά πόσο υφίστανται αυτές οι προσφορές.
0: Ναι. Μέχρι να δεις τη σελίδα.
1: Πόσο κάνει, τελειά,
0: και τιμή
1: και
0: να πας στο σούπερ θα έχει αλλάξει. Ναι, το είδα. Το είδα. Δεν το είδα,
1: είναι
0: δηλαδή,
1: ένα
0: δηλαδή, ξέρω. Εντάξει, κοίτα, για να δεις πόσο κάνει, καλύτερα πάρ' τα ποδαράκια Στράβα στο σούπερ εκείνη την ώρα πόσο κάνει, γιατί μπορείς στο διπλανό σούπερ που είναι 5 χιλιόμετρα στην Αθήνα να είσαι 12 χιλιόμετρα,
1: έλεγα,
0: να κάνει 10 αρκετός λεπτά πιο φτηνά και η βενζίνη 50 λεπτά πιο ακριβά. Δεν έχει νόημα.
1: Εδώ είναι οι αποστάσεις μικρές. Τώρα, ναι, όταν μπορούν να τις εκμηδενήσουν κάποιοι, όπως εμείς εδώ, ναι. Αλλά
0: και προσφορές μέχρι ένα σημείο, ρε παιδιά. Έχει σούπερ μάρκετ που κάνουν προσφορές. Εντάξει, τι πατήσαμε, πουλήσαμε τα μισά σπίτια, αφήσαμε τα εγγόνια και τα παιδιά να πληρώνουν δανεικά και γύριστα το γονέα.

0: Σύξυλα τώρα, γιατί πηγαίναμε στα πρώτα σούπερ που ήρθαν και κάναν προσφορές, δεν ξέρω τι, θα πάρεις 5 ντουλάπες για το μπάνιο, θα πάρεις 5 τέντες για το σπίτι, θα πάρεις 25 πράγματα για το κήπο, χωρίς να τα χρησιμοποιεί κανένας, αλλά ήταν προσφορά.
1: Πάρε να τα έχεις.
0: Ναι, ναι, προσφορά.
1: Και σε λες, περίπτωση που.
0: Σε δημοτικό απευθύνεστε και όντως. Οι περισσότεροι δηλαδή αποδείξαν ότι είναι παιδιά του δημοτικού.
1: Το κάνουμε αυτό και ορισμένοι θέλουμε να παίρνουμε πράγματα και να έχουμε Ben Stock. Δηλαδή έχουμε αυτό το σύνδρομο της.
0: Ένα παρακαλά να γίνει πόλεμο, δηλαδή να χρειαστούν.
1: Αλλιώ δεν γίνεται. Δηλαδή, για να μπορούμε να επιβιώσουμε.
0: Τι θες. Α, να βάλει διαφημίσει. Ο Σωτήρης να βάλει διαφημίσει. Και τα λέμε σε λίγο. Στο Σωτήρης ο Νάστος είναι στη ρύθμιση του ήχου.
1: Θα περικλείσω μου λίγο στο τσέρτ.
0: Και η Άρτη Ιωαννίδου είναι εδώ πέρα, η Άρτη Ιωαννίδου μαζί μα. Τα λέμε στο δεύτερο ημέρο, μείνετε εδώ.
2: Ταξί, ταξί.
3: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
2: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
3: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
2: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
3: Οκ. Okay.
2: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρτή γίνεται να αλλάξει.
3: Και τι να βάλω?
2: Βάλε καμιά διαφήμιση μαέστρο.
3: Έγινε.
4: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
7: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
6: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
6: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
7: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385026496.
6: Πετανίδης Καραγιάννης Όμικρον Έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
13: Ήταν φοβερό.
14: Υπέροχο.
13: Υπέροχο.
14: Σα αρέσει.
13: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
15: Μέρα μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μουλής. Playing the music you love. Kiss.

0: Λοιπόν, πάνω στο κομμάτι Dub Funk. Τώρα, διαλύθηκαν πριν 10 χρόνια και κακώς βέβαια, λένε θα ξανενωθούν. Γκράμι πήραν, δεν ξέρω κι εγώ, ολόκληρη ιστορία έχουν γράψει. Τέλος πάντων, από τους ανθρώπους παράδειγμα, όταν κάνουν δουλειά, κάνουν δουλειά. Το ψάχνουν στο έπακρο. Αυτό το κομμάτι παράδειγμα που ακούσαμε και όλο αυτό το άλμπουμ που συμπεριλαμβάνει αφιέρωμα σε πολύ μεγάλους καλλιτέχνες, γυρίστηκε πάντα με γνώμονα την καριέρα του καλλιτέχνη και τα χρόνια του καλλιτέχνη. Δηλαδή, τραγουδούσε ο Τζόρτζο Μόροντε, ξέρω εγώ, το 60. Βρήκαν μικρόφωνο το 60, στούντιο το 60 για να ηχογραφήσουν κάποια πράγματα όπως ήταν το 60. Το 70 κάνουν το ίδιο. Το 80 κάνουν το ίδιο. Και γι' αυτό πήραν και τα Grammy τέλος πάντων.
1: Είναι αυτό που λέμε, άλλες εποχές, άλλες δεκαετίες.
0: Δεν ξέρω, τους ξέρουν περισσότεροι. Στη φάτσα δεν τους ξέρετε περισσότεροι. Είναι οι δύο τύπαδες με τις μάσκες, τα ρομπότ που λένε.
1: Ούτε τα ακούσματα αυτά μου είναι γνώριμα.
0: Είναι, ξέρεις κομμάτια δικά τους, έχετε ακούσει όλοι. Ένα είναι αυτό από τα πόσα που έχουν
1: γίνει. Αλλά δεν ξέρουμε ποιοι είναι από πίσω.
0: Ναι, ναι, δύσκολο τους συναντάς πλέον με
1: τις. Υπάρχει ένας μύθος δηλαδή, ένα μυστήριο.
0: Έχουν γράψει τη δική τους ιστορία και.
1: Ομάδα αυτή.
0: Σε αυτό θα πάμε τώρα για να δούμε. Όταν γράφει κάποια ιστορία, ένα βιβλίο, ένα παραμύθι.
1: Βέβαια, γενικά
0: ξαναγεννά τον κόσμο.
1: Οι ζωές των ανθρώπων γράφουν ιστορίες. Ναι, οπότε ερμηνεύονται, γράφονται, γίνονται βιβλία, γίνονται χωροί, γίνονται θεατρικές παραστάσεις. Γενικά, παίρνουν σάρκα και οστά.
0: Κοίτα, τις περισσότερες των περιπτώσεων, οι πολλές ταινίες, σχεδόν ξέρω εγώ, ένα 50% είναι από βιβλία. Το θέμα. Σπάνια βρίσκεις ένα σενάριογράφο που να γράφει αυτού καθ' αυτού μια ταινία, τέλος πάντων το σενάριο. Όλες είναι παραμένες από το πρωτογενή τομέα που είναι το βιβλίο.
1: Και η αρχική εφετερία είναι η ίδια μας η ζωή. Τα βιωματικά δηλαδή που υπάρχουν τα βιώματα.
0: Και θα μας μιλήσει περισσότερο για το βιβλίο της και είναι η χαρά μας να φιλοξενούμε σήμερα την Μαρία Παπαδοπούλου. Καλημέρα Μαρία.
1: Καλημέρα Μαρία. Καλώς ήρθες.
2: Καλημέρα Περικλή, καλημέρα Έρη, καλώς σας βρήκα. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Βρίσκεσαι Θεσσαλονίκη.
2: Βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, εσύ στην όμορφη Φλόρινα, στην οποία ναι, μεν έχω να πω πολλά χρόνια, αλλά μου αρέσει ιδιαίτερα γιατί αγαπώ ιδιαίτερα τις κριτικές περιοχές.
0: Έχεις αρκετά, δηλαδή να σου το πω χοντρικά, πριν το 2000 έχεις έρθει.
2: Ναι, πριν το 2000 ήρθα. Να πω την αλήθεια, στη Φλόρινα ήρθα τελευταία φορά, συγκεκριμένα τώρα όχι στη Φλόρινα ακριβώς, στο Αμίντεο, στη Φλόρινα πολύ παλιότερα ακόμη, αλλά στο Αμίντεο ήρθα τελευταία φορά πριν από περίπου 30 χρόνια, δηλαδή ήταν το 95, το 96.
0: Είχες έρθει στην καλύτερη περίοδο των τελευταίων, να σου το πω και έτσι, 50 ετών. Δηλαδή 85, 82, 85, με 2000 ήταν και καλύτερη, ενώ δηλαδή και πολιτισμικά, πολιτιστικά,
1: είχε άλλη άνθηση,
0: φοιτητικός κόσμος, ναι, είχε οικονομική, όπως και όλη η Ελλάδα τότε βέβαια, άνθηση.
1: Ευμάρια, βέβαια.
0: Ξέρεις τώρα οι εκκριτικές περιοχές έχουν πάρει παιδί, μια άλλη τροπή και σιγά σιγά ξανανεβαίνουν και η Φλόρινα έχει χάσει πολλά.
1: Τι είναι αυτό το οποίο σου αρέσει Μαρία στις εκκριτικές περιοχές δηλαδή, ποιο στοιχείο, ποιο χαρακτηριστικό γνώρισμα?
2: Οι άνθρωποι, θα πω ότι, μικρή παρένθεση, τα τελευταία χρόνια πηγαίνω ιδιαίτερα συχνά στον Εύρο, έχω φίλους εκεί πέρα και μάλιστα πολύ καλούς, και η επαφή μου με τους ανθρώπους που ζουν σε ακριβιές περιοχές είναι αρκετά συχνή, είναι άλλος κόσμος. Η εντύπωσή μου είναι ότι είναι πιο αγνός κόσμος και επειδή και εγώ έρχομαι από επαρχία, συγγνώμη, με συγχωρείτε, συγγνώμη.
1: Άρα τους χαρακτηρίζει η απλότητα, η αυθεντικότητα.
2: Η αυθεντικότητα, η αγνότητα, η αμεσότητα. Αχ, και θα το πω τώρα, φαίνονται πιο Έλληνες.
0: Είναι πιο ακατέργαστοι με την καλή την έννοια. Είναι πιο ακατέργαστοι οι άνθρωποι.
1: Ίσως γιατί σέβονται, τηρούν και εφαρμόζουν γενικά τα έθιμα και τις παραδόσεις, τα οποία είναι ταυτότητα ενός λαού.
2: Αυτό, ναι. Και αυτό το οποίο εγώ, εντάξει, εγώ τώρα είμαι γεννημένη τη δεκαετία του 60, για την οποία μιλούσατε πριν, και αυτό με το οποίο εγώ και φαντάζομαι και η γενιά μου, εμείς μεγαλώσαμε σαν ελληνικότητα, είναι κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο αντιλαμβάνονται ενδεχομένως σήμερα οι Έλληνες ή οι κάτοικοι, ας πούμε, αυτής της περιοχής σαν ελληνικότητα. Εγώ το βρίσκω ακόμα σε αυτές τις περιοχές. Και στα μικρά κριτικά νησάκια στα οποία έχει τύχει να πάω, μου φαίνονται οι άνθρωποι πιο αυθεντικοί και πιο κοντά σε αυτό το οποίο εγώ αντιλαμβάνομαι σαν Ελλάδα.
1: Ναι. Ευτυχώς θα πω ότι το στοιχείο αυτό το οποίο αναφέρεις έχει ακόμα έστω και λίγο παραμείνει και στις ακριτικές περιοχές και στον νησιωτικό χώρο, στα μικρά νησάκια. Στις μεγάλες πόλεις και ο τρόπος ζωής και οι ρυθμοί των ανθρώπων μας έχουν αλλοιώσει, αλλοτριώσει, δηλαδή είμαστε όλοι με ένα ρολόι στο χέρι, τρέχουμε να προλάβουμε και γενικά δεν υπάρχει αυτή η αυθεντικότητα. Βλέπουμε εγκληματικότητα και πολλά άλλα πράγματα που συνάδουν δυστυχώς με το ρυθμό της εποχής.
0: Ναι, κοίτα και δεν μπορείς και, Μαρία, τώρα γιατί θα σε ρωτήσω, Και άλλες φορές τώρα ο καθένας το σκέφτεται ανάλογα τον άνθρωπο και το πώς μπορείς και άμενε στα σχέδια του καθενός. Σου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό να μετεγκατασταθείς κάπου ή τέλος πάντων θα ήθελες να ζήσεις ένα διάστημα της ζωής σου, ρε παιδί μου, στην επαρχία? Δηλαδή, διαλέγεις τώρα η Θεσσαλονίκη, Αθήνα είναι μεγάλες πόλεις κτλ. Αλλά θα ήθελες, ας πούμε, κάποια στιγμή να πεις ότι θα πάω, θα αποσυρθώ, ρε παιδί μου, στην επαρχία για άλλο τρόπο ζωής?
2: Ναι, να σας πω παιδιά ότι εγώ ήρθα στην επαρχία μέχρι το 15ο έτος της ηλικίας μου. Μετά μετεγκατασταθήκαμε εμείς, η οικογένειά μου δηλαδή, στη Θεσσαλονίκη. Και εγώ μετά 18 χρόνων, δηλαδή εγώ ήρθα 3 χρόνια όλο και όλα στη Θεσσαλονίκη. Μετά έφυγα εγώ, πήγα να σπουδάσω στην Κρήτη και από εκεί έφυγα κατευθείαν στο εξωτερικό όπου έζησα 13 χρόνια. Γύρισα πίσω στην Ελλάδα, πήγα πρώτα στην Αθήνα. Μετά γύρισα στη Θεσσαλονίκη και τώρα εργάζομαι ακόμη, δηλαδή κερδίζω το ψωμί μου, ας πούμε, με δουλειά. Όμως δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να γυρνάει στην πόλη, γιατί μου λείπει πάρα πολύ η φύση.
0: Ναι.
2: Μου λείπει η φύση και μου λείπει, θα σας πω και τι άλλο, μου λείπει αυτό που είχα ζήσει εγώ στο χωριό μου, να περπατάω στον δρόμο και να τους ξέρω όλους και να λέω σε όλους καλημέρα.
0: Ναι,
2: εδώ ανεβαίνω στο αστικό και λέω στον οδηγό καλημέρα σας και όταν κατεβαίνω λέω γεια σας και όλοι με κοιτάζουν περίεργα, όμως εμένα αυτό μου αρέσει.
1: Ναι, μεσότητα, αυτή η αναγνωρισιμότητα.
0: Να το εκλαμβάνεις και στην επαρχία, γιατί και εδώ, εκεί που λες στις μεγάλες πόλεις και στο μετρό και οπουδήποτε, τυχαία λέω.
1: Το πρόσωπο που υπάρχει.
0: Φοβάσαι και να πεις και καλημέρα, γιατί θα στραβοκοιτάξουν, δεν είναι ένα. Θα σου γυριστεί και όλα σε καλημέρα.
1: Μα η ευγένεια πλέον έχει γίνει αγένεια σήμερα, θεωρείται. Και κατηγορήσει γι' αυτό. Ναι, παρόλο που έχει κάνει αυτόν τον κύκλο. Ναι, πες μας, Μαρία, συγγνώμη, ναι, πες μας.
2: Εμένα με συγχωρείτε. Αυτό ήθελα να πω ότι αυτό είναι το μόνο σίγουρο εδώ πέρα. Αν, ας πούμε, ανεβείς στο μετρό και πεις τον άνθρωπο ο οποίος στέκεται στην πόρτα και φροντίζει για την ασφάλεια και αν του πεις καλημέρα σας και αν κατεβαίνεις του πεις σας ευχαριστώ, σε κοιτάζουν όλοι σαν είσαι τρελός.
1: Ακριβώς.
0: Και μπορεί και μούτρα να σου κάνουν και φταίς και από πάνω. Δηλαδή νιώθεις κάπως, λες να την κόψω και εγώ την καλημέρα σιγά σιγά για να μην το σκέφτομαι στο σπίτι τι έκανα. Γιατί μία, δύο, τρεις λες εγώ κάνω λάθος, δεν ταιριάζω εδώ. Ενώ η κοινωνία που λέμε τώρα εμείς πιο απομακρυσμένα στην υπαρχία και τα λοιπά είναι τελείως διαφορετική. Οι άνθρωποι είναι πιο ζεστοί, έχουν ίσως, ξέρεις, γιατί είναι και τα προβλήματα πιο μικροκοινωνία και κοινά μεταξύ τους θα μοιράζονται.
1: Ναι.
0: Ενώ ο καθένας στη Μεγαλούπολη τώρα έχει ο καθένας το δικό του οχυρό, έχει φτιάξει το δικό του παλάτι,
1: όλα,
0: τα δικά του προβλήματα και δεν ενδιαφέρεται για τη διπλανή πόρτα. Οπότε...
1: Υπάρχει αυτή η εγκληματικότητα, επικινδυνότητα που φοβάσαι να πεις καλημέρα γιατί δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει και ο άλλος.
0: Σίγουρα
1: φυσικά η Θεσσαλονίκη είναι πολύ πιο ανθρώπινη σε σχέση με την Αθήνα και σε σχέση με το εξωτερικό. Όπως είπες ότι έχεις ταξιδέψει, αλλά πάλι η καρδούλα σου, ας πούμε, χτυπάει για την επαρχία. Χτυπάει εκεί που έχεις τις μνήμες.
2: Ναι, θα σας πω, στο εξωτερικό έζησα εγώ και σε Μεγαλούπολη και σε επαρχία. Αυτό που αντιληφθήκα ήταν το εξής. Η σχέση των ανθρώπων της Μεγαλούπολης με αυτό που λέμε επαρχία εκεί πέρα ήταν διαφορετική από αυτή που είναι εδώ. Δηλαδή στην Ελλάδα, εγώ θα μιλήσω τώρα για τον πρωτευουσιάνο, στο πω έτσι εντός εισαγωγικών, για τον άνθρωπο που ζει στην πρωτεύουσα, γιατί στη Θεσσαλονίκη είμαστε επαρχία στην πραγματικότητα για αυτούς.
1: Ναι.
2: Στην Αθήνα εγώ, ας πούμε, αντιλήφθηκα ότι οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τους εντός εισαγωγικών επαρχιώτες ως επαρχιώτες με την κακή έννοια. Η επαρχία είναι κάτι το οποίο δεν συμπαθούν, δεν θέλουν να το ξέρουν, είναι καλό μόνο για να πηγαίνουν... να κάνουν το σκι τους, ας πούμε, στην Αράχοβα και εκεί πέρα σε εσάς, στα όμορφα χωριά σας, ή να πηγαίνουν εκδρομές στα νησιά, αλλά πάντα σε θέρετρα τα οποία προσφέρουν ανέσεις χλειδής. Αλλά κατά τα άλλα η επαρχία δεν είναι Ελλάδα, δηλαδή δεν είναι περιοχές στις οποίες πρέπει να χρηματοδοτήσεις, να φροντίσεις, να σταθούν οι αγορές τους, να ζήσουν οι άνθρωποι τους. Αυτό δεν τους ενδιαφέρει.
1: Γι' αυτό και έχει ερημώσει η επαρχία.
0: Κοίτα, το κακό είναι ότι έχει καταντήσει η επαρχία στα μάτια και στα αυτιά και στο τρόπο ζωής κάποιων, ρε παιδί μου, στις μεγαλοπόλεις πιο πολύ, σαν ο ψυχολόγος τέλος πάντων, για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Πας στο ψυχίατρο ψυχολόγο να απεγκλωβιστείς. Δηλαδή το αγοράζεις εκείνο το διάστημα για 5-6 ημέρες τέλος πάντων, το πληρώνεις και φεύγεις και το αφήνεις. Δεν θα ξαναπάς, παράδειγμα, μέχρι να χρειαστεί. Και αυτή είναι τώρα η ευτέλεια, ρε παιδί μου, του πράγματος, γιατί εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια Ήπειρος, δεν ξέρω τι, και οι Εγνατίες, τυχαία λέω τώρα για τους νόμους, ρε παιδί μου, απομόνωσαν όλη την επαρχία, ξέρεις. Σταδιακά απομονώθηκαν όλες οι επαρχιακές πόλεις λόγω των Εγνατιών. Ο κόσμος τα ξεχνάει, μεγαλώνουν τα 12χρονα, γίνονται 18, δεν έχουν πατήσει στις περισσότερες περιοχές αυτές που λέμε ότι απομονώθηκαν.
1: Δυστυχώς
0: και τώρα φέρνει τα άλλο.
1: Ναι, έτσι και πας... η επαρχία, Μαρία, πεθαίνει. Το
0: ναι,
1: βλέπουμε,
0: έτσι
1: δηλαδή,
0: και πας όμως επαρχία. Έτσι και πάρεις, ας πούμε, μια παρέα ανθρώπων 18 χρονών τώρα που δεν έχουν ξαναπάει στην επαρχία και θέλουν μόνο τα κεντρικά και τους πεις καθίστε 15 μέρες, ρε παιδί μου, τι να σου πω στο Πήλιο. Λέμε τώρα, είστε σε εμάς, στον Ιμφαίο. Θα τους αρέσει πάρα πολύ.
1: Άλλο να πας για διακοπές για κάποιες μέρες και άλλο να πας να μείνεις.
0: Μα και για να μείνουν,
1: να μείνουν, σου λένε όμως.
0: Αυτοί που το ψάχνουν θέλουν να μείνουν. Αυτοί που το ψάχνουν το έχουν ψάξει και θέλουν να μείνουν, γιατί μέχρι τώρα δεν το είχαν ψάξει. Και άμα συγκρίνεις τώρα τη ζωή στην επαρχία, και εννοείται αυτό που είπε τώρα βέβαια και η Μαρία.
1: Στην επαρχία έχει ποιότητα.
0: Όχι, εκτός αυτού. Είπε, δουλεύω ακόμα, βιοπορίζομαι αυτό. Αν έχει μια δουλειά την οποία μπορεί να μεταφέρει από Θεσσαλονίκη, ας πούμε, παιδί μου, στην ένταση στη Φλόρινα, θα είναι πολύ καλύτερα για σένα.
2: Α, ναι, σαφώς. Σαφώς. Η ποιότητα ζωής στην επαρχία είναι διαφορετική, ρε παιδιά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το λέμε στις συναντήσεις μου και στις συζητήσεις μου με φίλους και γνωστούς. Το συζητάμε αυτό και το αναγνωρίζουμε όλοι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει στήριξη προς την επαρχία από την κεντρική εξουσία.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Σωστά.
0: Θα μας θυμηθούν στις εκλογές. Εντάξει, κλασικά. Στις εκλογές μας θυμούνται. Εμείς θα γίνουμε η πρωτεύουσα. Η επαρχία γίνεται πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια των εκλογών. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε μια ιστορία με μυστήριο και υπαρξιακή ένταση. Το θέμα το δικό σου δηλαδή, για το Υπτάμινη ημέρα μιλάμε, το βιβλίο σου, και να μας πεις πώς ακριβώς προέκυψε το έγνωσμα, πώς ξεκίνησε η σκέψη για να το αποτυπώσεις αυτό.
2: Τώρα η σκέψη για το συγκεκριμένο βιβλίο ή η σκέψη γενικά για το γράψιμο.
0: Και για το γράψιμο, γιατί θα σε ρωτούσα και πιο πριν, γιατί έχεις τελειώσει μαθηματικός.
1: Πώς προέκυψε δηλαδή η γραφή μέσα.
0: Τι σε οδήγησε να στη γραφή, το είχες από μικρή.
1: Έκφραση αισθημάτων
2: στην ουσία. Γράφω όλη μου τη ζωή από 8 χρόνων, ας πούμε, φτιάχνω ιστορίες. Είναι μια διαδικασία την οποία ξέρω, μου αρέσει, έμαθα να νιώθω καλά μέσα σε αυτήν και με ακολουθεί καθόλου μου τη ζωή, δεν το σταμάτησα ποτέ. Τώρα για αυτό το συγκεκριμένο, κείμενο η ιδέα ήταν πολύ παλιά, αλλά μέσα στο χρόνο την δούλευα μέσα στο μυαλό μου, κάποια στιγμή ορίμασε, αποτυπώθηκε και βρήκα και τον, υλοποιήθηκε, βρήκα, ας πούμε, τον συνεργάτη μου, ο οποίος είναι ο εκδότης, είναι από τις εκδόσεις Ραδάμανθης, ο κύριος Τσαντής, ο οποίος βρίσκεται στην Κρήτη, ένας πολύ, πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ο οποίος αναγνώρισε την αξία του κειμένου και συνεργαστήκαμε και έτσι έχουμε, ας πούμε, το έτοιμο προϊόν, το οποίο είναι το βιβλίο.
0: Και η εκδόση Ραδάμανθης, θα πούμε ότι έχει πάρα πολλές νέες δουλειές και είναι ευχάριστο το ότι έχει ανοιχτές τις πόρτες και συνεργάζεται με πάρα πολλούς συγγραφείς.
1: Ναι,
2: ο κύριος Τσαντής, ναι.
1: Ο τίτλος «Η πτάμενη μέρα» είναι ένας μεταφορικός τίτλος, δηλαδή έχει αλληγορική, θέλω να πω, έννοια. Το ίδιο έχει και το βιβλίο σαν ιστορία.
2: Ναι, ο τίτλος σαφώς είναι έτσι, και το βιβλίο έχει, το κείμενο δηλαδή, έχει ένα θεμέλιο αλληγορίας, όπως έχουν βέβαια και τα περισσότερα λογοτεχνικά έργα. Mm-hmm. Ωστόσο δεν είναι αυτό που λέμε φανταστική λογοτεχνία, γιατί με ρωτάνε πολλοί άνθρωποι σχετικά με αυτό. Δεν είναι αυτό που λέμε φανταστική λογοτεχνία, δηλαδή ο πλανήτης είναι η γη, οι χρόνοι είναι πραγματικοί, τα πρόσωπα είναι πραγματικά, με την έννοια του ότι δεν έχουν μαγικές ιδιότητες, ή δεν είναι, ας πούμε, ο Darth Vader ή ο Skywalker, δεν είμαστε εκεί πέρα. Είναι πραγματικές ιστορίες.
1: Τα πράγματα που μπορεί να φαίνονται ανέφικτα, να φαντάζουν ανέφικτα, να γίνονται όμως να είναι εφικτά. Τα δύνατα δυνατά.
2: Δεν έχει, να πω την αλήθεια, δεν έχει τίποτα ανέφικτο μέσα, εκτός πρόκειται για πραγματικότητες που ζούμε όλοι μας. Για παράδειγμα, ας πούμε, άνθρωποι οι οποίοι, μια γυναίκα η οποία είναι εμφανισιακά πολύ άσχημη, αλλά θέλει να αγαπηθεί, θέλει να κάνει οικογένεια. Μια άλλη γυναίκα η οποία δεν θέλει να παντρευτεί, θέλει να είναι οικονομικά ανεξάρτητη. Ένας άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει το πρόβλημα, είναι νεαρός άνθρωπος, ο οποίος αντιμετωπίζει το πρόβλημα του, θα εργαστώ εγώ, θα κάνω εγώ μία, θα εργαστώ ή θα δουλέψω, όχι θα εργαστώ, θα δουλέψω, mm-hmm. θα γίνω δηλαδή δούλος για να βγάζω χρήματα, ή θα κάνω αυτό το οποίο αγαπάει η καρδιά μου, αλλά θα ζοριστώ πάρα πολύ να επιβιώσω, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν δίνει χρήματα, ενδεχομένως δεν δίνει χρήματα. Είναι ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος κακοποιείται ψυχικά από τους, από τον πρώτο του ξάδερφο, διότι θεωρείται εντός εισαγωγικών χαζός ή ελαφρόμυαλος. Ναι, ναι. Όλα αυτά είναι θέματα.
1: Άρα πρόσωπα και θέματα της καθημερινότητας.
0: Στην ουσία, εσύ έβαλες από πάνω ένα πέπλο σε αυτά που σκεπάζει αυτό το πέπλο την καθημερινότητά μας, σε όλες τις εκδοχές σχεδόν, δηλαδή σε ανθρώπινες ιστορίες, πόνους, σχέσεις κτλ.
1: Σαν ένα λογοτεχνικό ταξίδι, δηλαδή που ενώνει αυτό που λέμε τη χαρά με τη λύπη, το φως με το σκοτάδι. Σαν αντιπαραθέσεις της ζωής.
2: Ο πυρήνας, δηλαδή όλα αυτά κινούνται γύρω από ένα. Θα το πω, υπάρχει μόνο ένα. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο δεν είναι πραγματικό. Αυτό εντάξει υπάρχει. Είναι προς το τέλος και είναι το κομμάτι το οποίο συνδέει όλα τα υπόλοιπα. Ο πυρήνας γύρω από τον οποίο στρέφεται αυτό το κείμενο είναι αυτό το οποίο ο καθένας μας ονομάζει το σπίτι μου. Γύρω από αυτό δηλαδή περιστρέφονται όλα τα γεγονότα και σε αυτό εδώ, σε αυτό το οποίο ο καθένας ονομάζει το σπίτι μου, αναδύονται μετά διάφορα ζητήματα. Αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε είναι ενδεχομένως ότι η μαγεία για την οποία γίνεται πολύ κουβέντα είναι η πραγματικότητα, αλλά και η πραγματικότητα είναι μία μαγεία. Και μετά αυτό που ο καθένας αντιλαμβάνεται στο σπίτι του. Και η κατακλείδα είναι, είναι κάτι, αυτό το φανταστικό, όπως θα το έλεγε, ας πούμε, κανείς, το οποίο τα ενώνει όλα αυτά. Αυτό είναι όλο.
0: Πολύ ωραία, όμορφη δουλειά. Κοίτα, αυτό που λέμε και επανάληψη μη τερμαθήσεως. Δηλαδή, εσύ περιγράφεις πράγματα που ισχύουν σε διαφορετικές εκδηλωμένες, να το πω έτσι, καταστάσεις, είτε οικογενειακές, είτε συγγενικές, φιλικές, εργασιακές κτλ. Και όταν το διαβάσει κάποιος, είναι καλό να το ξαναβλέπει για να ξανασυνειδητοποιεί αυτά που ξεχνάει λόγω καθημερινότητας. Δεν μας αφήνει η καθημερινότητα να κάνουμε ρεζουμέ στα προβλήματά μας. Ενώ αυτό τώρα είναι μαζεμένα σε σένα όλα, σε ένα βιβλίο, για να μπορέσουμε να συνειδητοποιούμε ίσως καλύτερα το πρόβλημα που και εμείς οι ίδιοι μπορούμε να βιώνουμε και να μην το.
1: Ναι, να μην το λύνουμε. Είμαστε μέσα στο πρόβλημα, είμαστε μέρος του προβλήματος, βέβαια. Πάρα πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά. Πραγματικά, δηλαδή, είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει να δώσει πολλά στον αναγνώστη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, παιδιά. Αυτό που θέλω να πω όσον αφορά αυτό το οποίο είπες, Περικλή, είναι ότι στην λογοτεχνία, η λογοτεχνία πρέπει να έχει αυτή τη λειτουργία την οποία ανέφερες. Δηλαδή, η λογοτεχνία πρέπει, κατά το νου το δικό μου πάντα, πρέπει να έχει συγκεκριμένες λειτουργίες. Αυτές οι λειτουργίες είναι πρέπει να μας. Δύο είναι οι βασικές, να μας μεταφέρει ένα σύστημα αξιών. Αυτό γίνεται το πρώτο, αυτό είναι το πρώτο και γίνεται μέσω των αξιών τις οποίες μας μεταφέρει, ας πούμε, μέσα από τα κείμενα. Και το δεύτερο είναι την ικανότητα μέσω της γλώσσας να διακρίνουμε αν αυτά τα οποία ζούμε ανήκουν εκεί, ανήκουν στη μία πλευρά, δηλαδή στο αξιακό μας σύστημα, ή ανήκουν στην άλλη πλευρά. Γι' αυτό χρειαζόμαστε την ευφία της γλώσσας, την οποία πρέπει να πληρεί η λογοτεχνία σαν είδος, και χρειαζόμαστε και τις αξίες. Τώρα όσον αφορά αυτό στο οποίο αναφέρθηκες, Περικλή, στο ότι μας υπενθυμίζει τα προβλήματα τα οποία ζούμε, οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι η λογοτεχνία, το έργο το λογοτεχνικό είναι ένα καράβι. Γι' αυτό και λέμε καλοτάξιδο στα βιβλία, το βγάζει στον ωκεανό και όπως αυτό ταξιδέψει. Η γνώμη μου είναι ότι μέσα σε αυτό το καράβι βρίσκονται όλα, πρέπει να βρίσκονται όλα αυτά και κυρίως πρέπει να βρίσκεται η άποψη ότι κοίταξε, δεν είσαι μόνος σου, τα έχω και εγώ αυτά, μη φοβάσαι, είμαστε πολλοί. Ζήτα βοήθεια. Έλα μίλα μου, μίλα σε κάποιον άλλον. Κοίτα, εγώ τολμώ να μιλήσω για αυτά.
0: Σίγουρα.
2: Μίλα σε κάποιον για αυτά.
0: Μαρία, έχουμε ούτε δευτερόλεπτα. Γι' αυτό σε βάζω άνω τελεία και θα τα ξαναπούμε σύντομα στο
2: κοντινό.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Μαρία Παπαδοπούλου, για το επτάμενη μέρα και ήταν αυτό που λέμε καλοτάξιδο και πολύ καλή όλη η δουλειά σου. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία.
1: Κάθε επιτυχία, καλό καλοκαίρι, Μαρία.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Εύχομαι και σε εσάς και σε όλον τον κόσμο το ίδιο.
0: Τα λέμε πάλι στο. Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ. Γεια σας, γεια.
3: So we put a click on the 24 track, which then...
4: Διαφημίσεις. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Daily Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Daily Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
8: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
9: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
8: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
9: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
8: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
10: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
11: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
10: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
12: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
13: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
16: Παρακαλώ.
17: Η κυρία Μαρία.
16: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
17: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
15: Σας λέει ψέματα.
17: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
15: Μην τον πιστέψετε.
17: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
15: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν, να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
18: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
19: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
20: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
19: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
20: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
19: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
21: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
22: ΕΡΤ Φλόρινας.
23: ΕΡΤ Κοζάνης.
0: με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο earthecho.gr. Δελτίο ειδήσεων.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στη τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Δημοσιεύτηκε χθες η διακήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο Τμήμα Δοκίμων Αστιφυλάκων Καστοριάς της Σχολής Αστιφυλάκων, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών και ανάδειξης αναδόχου. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 12.500.000 ευρώ χρηματοδοτείται μέσω του πυλώνα 3 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες δημόσιες επενδύσεις που δρομολογούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς κατά τη μεταλιγνητική περίοδο. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Εντός χρονοδιαγράμματος εξελίσσονται οι εργασίες για τη βελτίωση του οδικού δικτύου Γρεβενά-Βασιλίτσας, όπου χθες πραγματοποίησαν αυτοψία ο Δήμαρχος Γρεβενών Κυριάκος Σταταρίδης και ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών Ιωάννης Τσακνάκης. Το έργο, που όπως προβλέπεται από τη σύμβαση, αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές Δεκεμβρίου του 2026, δημοπρατήθηκε με προϋπολογισμό 17.200.000 ευρώ επίτα από προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Γρεβενών, ο οποίος είναι και ο κύριος του έργου, ενώ η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανέλαβε τη δημοπράτηση, τη χρηματοδότηση και την υλοποίησή του. Η παρέμβαση αφορά τη βελτίωση και αναβάθμιση του υφιστάμενου δημοτικού οδικού δικτύου από την Αγία Παρασκευή έως τη Βασιλίτσα, περίπου 20 χιλιόμετρων, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση της προσβασιμότητας προς μια από τις σημαντικότερες τουριστικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Η Σύμβαση για τη Διαμόρφωση και Κατασκευή της Υποδομής Ανέγερσης Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς προϋπολογισμού μελέτης 74.000 ευρώ υπεγράφει χθες το πρωί από τον Δήμαρχο Κοζάνης Γιάννη Κοκαλιάρη και τον εκπρόσωπο της Αναδόχου Κατασκευάστριας Εταιρείας. Το έργο με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους αφορά την κατασκευή ενός σύγχρονου και οργανωμένου καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Κοζάνης στην τοποθεσία Άγιος Ελευθέριος, σε χώρο που ανήκει στο Δήμο και σε τμήμα του αγροκτήματος της κοινότητας Δρεπάνου, με σκοπό να πλήρει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές του νόμου καθώς και των εγκυκλίων και κανονιστικών διατάξεων που εκδίδονται από τα αρμόδια υπουργεία. Το καταφύγιο θα λειτουργεί σύμφωνα με τις πρότυπες διαδικασίες ευζοίας και φιλοξενίας, παρέχοντας ένα ασφαλές, καθαρό και φιλικό περιβάλλον για τα ζώα και ταυτόχρονα ένα αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης για το Δήμο και την τοπική κοινωνία. Στην ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Νεάπολης προχωράει ο Δήμος Βοΐου, ο οποίος χαρακτηρίζει το έργο ως ένα από τα πιο σημαντικά έργα υποδομής και αισθητικής αναβάθμισης για το Δήμο. Τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπέγραψαν χθες ο Δήμαρχος Βοΐου και ο εκπρόσωπος της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Η επέμβαση θα πραγματοποιηθεί σε συνολική επιφάνεια 932 τετραγωνικών μέτρων και στοχεύει στην πλήρη αναδιαμόρφωση της κεντρικής πλατείας του οικισμού της Νεάπολης. Η σύμβαση που υπογράφει διαχρονικά ο Δήμος Κοζάνης με τα αστικά κτέλ Κοζάνης είναι δεκάμινη κάθε χρόνο και δεν έχει ζητηθεί ποτέ να επεκταθεί το συγκοινωνιακό έργο τους καλοκαιρινούς μήνες, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αυτό δήλωσε στην ΕΡΤ Κοζάνης ο πρόεδρος του αστικού κτέλ Κοζάνης, Θεόδωρος Μιχαηλίδης, αναφερόμενος στις φετινές διαμαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για τη διακοπή λειτουργίας των αστικών λεωφορείων κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Το θέμα είναι διαχρονικό και η κατάσταση αυτή ισχύει με όλες τις κατά καιρούς δημοτικές αρχές, υπογράμμισε ο κύριος Μιχαηλίδης, επισημένοντας ότι αν υπάρξει βούληση της δημοτικής αρχής και εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι, το αστικό κτέλ Κοζάνης μπορεί να επεκτείνει τη σύμβαση σε όλη την περίοδο του καλοκαιριού. Ο πρόεδρος του αστικού κτέλ Κοζάνης έκανε γνωστό επίσης ότι σε συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο Γιάννη Κοκαλιάρη, του μεταφέρθηκε η θετική διάθεση του Δήμου για την επέκταση της σύμβασης και τους καλοκαιρινούς μήνες, κάτι που λόγω γραφειοκρατικών και άλλων διαδικασιών δεν μπορεί να γίνει από φέτος. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας του ρέματος μέσα στον οικισμό Αλιάκ Μοναβοίου από συνεργείο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Οι παρεμβάσεις κρίθηκαν απαραίτητες καθώς τα τελευταία χρόνια τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι έντονες βροχοπτώσεις που εκδηλώνονται ολοένα και συχνότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος. Τα θέματα της συνεδρίασης είναι η ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Οικονομικού Έτους 2026 και του Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγράμματος 2026-2029, καθώς και η κατάρτιση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου για το τρέχον έτος. Τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη διεκδίκηση της εγκατάστασης του υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης στο νέο κάμπους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή της ΖΕΠ Κοζάνης παρουσίασε ο Αντιπεριφερειάρχης Διαφάνειας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Τάσος Ραφαηλίδης, μιλώντας στην εκπομπή Περίμετρο στην ΕΡΤΡΙΑ και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Ρενιέρη. Ο κ. Ραφαηλίδης αναφέρθηκε στο στρατηγικό χαρακτήρα της επένδυσης, στις ενέργειες του Περιφερειάρχη, στα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να υποστηρίξουν την υλοποίησή της, καθώς και στα σημαντικά ωφέλη που μπορεί να αποφέρει για την περιοχή. Εκδήλωση συγκέντρωση με θέμα «Η εξέλιξη στην ενέργεια στο φόντο του Ιμπεριαλιστικού Πολέμου» διοργανώνει η Τομεακή Επιτροπή Ενεργειακού Κέντρου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σήμερα στις 8 το βράδυ στην Κεντρική Πλατεία Πτολεμαΐδας. Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο Μάκης Παπαδόπουλος, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Συνέλευση αγροτών και κτηνοτρόφων θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αμιντέου με πρωτοβουλία του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας. Η συνέλευση πραγματοποιείται με σκοπό να αποφασιστούν και να οριστούν κινητοποιήσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα με βάση την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, η οποία προβλέπει συντονισμένες κινητοποιήσεις κατά τόπους στις 23, 24 και 25 Ιουνίου. Εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Γεώργιος Γεννηματάς του Ποδοσάκιου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας. Θα ακολουθήσει η βράβευση όλων των συνεργαζόμενων συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών της περιοχής. Στο Πάρκο Μανιταριών στα Γρεβενά κάνει στάση το Food Truck Festival από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, μετατρέποντας το χώρο σε έναν ξεχωριστό γαστρονομικό και ψυχαγωγικό προορισμό για μικρούς και μεγάλους. Για 4 ημέρες οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν γεύσεις από όλον τον κόσμο, παγωμένες μπύρες, κοκτέιλς και καθημερινά DJ sets. Το Food Truck Festival θα λειτουργεί σήμερα και αύριο από τις 6 το απόγευμα έως τις 12 τα μεσάνυχτα και το Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 τα μεσάνυχτα. Την ετήσια εμποροπανήγυρη στην κοινότητα Αρμενοχωρίου διοργανώνει ο Δήμος Φλόρινα στο πλαίσιο του εορτασμού του Οσίου Ναούμ. Η εμποροπανήγυρη ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή, ενώ βρίσκεται στην κοινότητα Αρμενοχωρίου αμέσως μετά τη γέφυρα προς την κοινότητα Μεσονησίου. Ολοκληρώνεται σήμερα η υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «In Γκρεβενά, ο άνθρωπος στον τόπο μας», η οποία φιλοξενείται στον έθριο χώρο του Διοικητηρίου Κώστας Ταλιαδούρης. Σήμερα στις 8.30 θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης και αφιέρωμα στο Θωμά Φίλιο. Στο πλαίσιο της έκθεσης θεσπίζεται το τιμητικό βραβείο «Θωμάς Φίλιος» και απονέμεται σε μια φωτογραφία που ξεχωρίζει για την αυθεντικότητα, τη δύναμη της στιγμής και την ανθρώπινη παρουσία. Φέρει το όνομα Θωμάς Φίλιος ως φόρο τιμή σε έναν άνθρωπο που συνέβαλε με τον δικό του τρόπο στη φωτογραφία. Κοινότητα των Γρεβενών. Με το φεστιβάλ Στίβος Δράση Survivor υποδέχεται ο Δήμος Βοΐου το καλοκαίρι. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο Γκαγκαράτσα στη Σιάτιστα με τη συμμετοχή των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων Σιάτιστας και Ασκίου. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στον Στίβο Δράση Survivor και να απολαύσουν φουσκωτά παιχνίδια, aqua splash, ποδοσφαιράκι, air hockey και mini basket. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην Ερτ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της Ερτ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τσοπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περίκλη Καραφιλίδη που επιμέλυθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Με ένα τραγούδι λοιπόν που μας θύμισε τα θερινά τα σινεμά, καλοκαιρινό, ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, 19 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12, καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν σε συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Τώρα βέβαια εγώ δεν έχω επιστροφή και δεν ξέρω πώς μπορώ να ακούω τη συνεντευξιαζόμενη, η οποία είναι η Αλεξάνδρα Πασπανέλου και είναι υπεύθυνη, εντελώς όπως υπεύθυνη, για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε στα θερινά, καθώς και το ερμηνεύει και έχει γράψει τους στίχους, αλλά έχει γράψει και τη μουσική. Αλεξάνδρα, καλό μεσημέρι.
1: Πέρα.
2: Δεν ακούω τίποτα, παιδιά. Δεν μπορώ να ξέρω.

0: Τώρα έχω επιστροφή λοιπόν και θα περάσουμε στην Αλεξάνδρα Πασπανέλ που υπομονετικά περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μιλήσουμε για το τραγούδι που άνοιξε την αυλαία της εκπομπής μας, Σταθερινά. Είπα και πριν ότι είναι ένα τραγούδι αποκλειστικά δικό σου, Αλεξάνδρα, καθώς έχεις γράψει στίχους, μουσική και το ερμηνεύεις κιόλας. Και καλό μεσημέρι να σου ευχηθώ.
1: Καλό μεσημέρι. Μην ανησυχείτε για την αναμονή, έχω ωραία θέα, βρίσκομαι στο Αμπέλιο, οπότε μια χαρά.
0: Η δεύτερη ιδιότητα της Αλεξάνδρας, για να συστήσω εδώ στον κόσμο στους ακροατές, είναι ο λόγος. Συνδυάζει δηλαδή δύο αγαπημένα πράγματα, δικά μου τουλάχιστον, το τραγούδι και, και το κρασί. Έχεις ωραία θέα, είσαι στο Αμπέλι, έχεις και πηγές εμπνεύσεις εκεί πέρα που βρίσκεσαι για να συνεχίσεις, γιατί αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που θα ανοίξει ένα κύκλο τραγουδιών, Αλεξάνδρα, θα ακολουθήσουν και άλλα δηλαδή.
1: Ακριβώς αυτό θα συμβεί. Είναι ένα τραγούδι εισαγωγικό στον επερχόμενο δίσκο μου, ο οποίος θα έρθει του χρόνου, τους ανοιξιάτικους μήνες, εκεί τέλος Απριλίου με αρχές Μαΐου υπολογίζω. Η δεύτερη μου ιδιότητα δίνει όντως έμπνευση στην πρώτη. Από πάντα ήμουνα μουσικός, στα 18 έγινα εινολόγος. Και ήθελα να το εξωτερικεύσω αυτό, καθώς και τα Θερινά είναι ένα τραγούδι τα οποία γράφτηκαν μήνα Αύγουστο, στον πρώτο μου τρίγο επί της ουσίας, όταν είχα μείνει μόνη μου στην πόλη και επισκέφτηκα, έτσι έσπασα το καλούπι της μοναχικότητας, καθώς τον Αύγουστο ποιος κυκλοφορεί στην πόλη μέσα. Εγώ έκανα τρίγο, δεν γνώριζα ότι θα μείνω μόνη και έκανα τα πήγαινα Θερινό σινεμά ακόμα και μόνη. Εκεί βρήκα το χρόνο να παρατηρήσω τον κόσμο γύρω μου, που είχε μείνει Αύγουστο μήνα επίσης πίσω στην πόλη. Είδα ένα παππού, μια κυρία έτσι, με τσάκι συμπάθεια όπως γράφω, ακόμα και ένα σκύλο. Όλα αυτά συνέβησαν στα 24 μου στο Σινέ Απόλλων.
0: Είναι υπέροχο που υπάρχουν ακόμα Θερινά σινεμά, γιατί είναι πολύ ρομαντική σκηνή και ακόμα πιο όμορφο που εσύ αποτυπώνεις τις εμπειρίες σου και μέσα από τη μοναχικότητα που λες εσύ ότι βίωσες εκείνο το διάστημα, έκανες ένα πολύ χαρούμενο τραγούδι.
1: Ναι, νομίζω ότι όταν κανείς αρχίζει και περνάει καλά με τον εαυτό του και αυτό που είπα και πριν, σπάει το καλούπι, το να μην νιώθει μόνος όταν πηγαίνει κάπου και δεν πηγαίνει με κάποιο φίλο αναγκαστικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα και ήμουν όντως χαρούμενη που έκανα τον πρώτο μου τρίγο σε κάτι που επίσης αγάπησα μετά το 18 μου και μπόρεσα και το εξέφρασα έτσι πάνω στη μουσική μου.
0: Άρα πρέπει να περιμένουμε τραγούδια έτσι βιωματικά, τραγούδια από σκηνές που έχει ζήσει, άλλοτε λυπημένες και άλλοτε χαρούμενες. Έχεις προγραμματίσει ποια τραγούδια και τι θα ακολουθήσουν?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μιας και το θέσαμε έτσι, είναι όντως βιωματικά τα τραγούδια. Αποτυπώνουν πράγματα τα οποία μου αρέσουν, τα έχω ζήσει, θέλω να τα μοιραστώ, όπως είναι τα Θερινά σινεμά που όντως τα θεωρώ έτσι ένα ρομαντικό προορισμό, να το πω, μέσα στην πόλη. Βλέπεις μια ταινία κάτω από τον ουρανό, τι άλλο θέλεις. Είναι σημείο συνάντηση τα Θερινά σινεμά και επίσης, μιας και μιλήσαμε για χαρά και λύπη, φυσικά οι άνθρωποι είμαστε όλα, είμαστε το σύνολο των συναισθημάτων μας. Το πρώτο πάρα, μιας και μιλήσαμε για χαρά και λύπη, φυσικά οι άνθρωποι είμαστε όλα, είμαστε το σύνολο των συναισθημάτων μας.

0: Αυτό ακριβώς έχει νόημα στα τραγούδια που αγαπάμε πάντα, γιατί κάτι μας λένε, κάτι μας θυμίζουν, είτε είναι χαρά είτε λύπη. Θα ήθελα να σε ρωτήσω εάν αυτά τα τραγούδια που γράφεις, θα τα εξωτερικεύσεις, δηλαδή θα τα επικοινωνήσεις με κόσμο, εάν έχεις κλείσει live για το καλοκαίρι.
1: Για το καλοκαίρι αυτό δεν προβλέπεται κάτι σε live, με την έννοια ότι τώρα ακριβώς μόλις ξεκίνησα, οπότε είμαι σε έναν πυρετό του να βγει το project στο στούντιο και να ηχογραφηθούν όλα και να είμαστε στην ώρα μας. Οπότε για το φετινό καλοκαίρι δεν προβλέπεται κάτι σε live. Για του χρόνου, το χειμώνα, έχω αρχίσει και κάνω και κάποιες συζητήσεις. Και θα τα επικοινωνήσω μέσω των social media όταν υπάρχει κάτι έτσι έτοιμο. Αυτό που προβλέπεται για φέτος το καλοκαίρι και είναι μια ιδέα που μου ήρθε πριν από περίπου 2-3 μέρες, είναι κάτι άλλο, να επικοινωνήσω τον θεσμό των θερινών σινεμά, τον οποίο τον θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, και θέλω και να, αυτό που έλεγα, αν λάβω έστω και μια φωτογραφία από έναν άνθρωπο που άκουσε το τραγούδι μου και πήγε θερινό και το σκέφτηκε, θα είμαι τόσο χαρούμενη γι' αυτό. Και σκέφτομαι να κάνω ένα artwork με φωτογραφίες ανθρώπων που θα ακούσουν το τραγούδι και θα με σκεφτούν όντως όταν θα πάνε στο θερινό σινεμά, να επιλέξω τις καλύτερες, να τις χρησιμοποιήσω και να φτιάξω ένα artwork το οποίο θα μπορέσει να μας συνοδεύσει το χειμώνα.
0: Άλλη μια καλλιτεχνική πλευρά σου λοιπόν, αυτή που σκέφτηκες, η οποία είναι παράλληλη με όλα αυτά που κάνεις, και μπράβο σου γι' αυτό και πώς το σκέφτηκες. Βέβαια εμείς δεν έχουμε εδώ στη Φλόρινα και δεν ξέρω αν υπάρχει και στη Κοζάνη που μας ακούει αυτή την ώρα κάποιο θερινό σινεμά, όμως έχουμε επισκεφτεί θερινά σινεμά κατά το παρελθόν και είναι πάρα πολύ όμορφο, οπότε αν κάποιος άνθρωπος λοιπόν που πηγαίνει το συνηθίζει ή θα πάει εξαφορμής αυτού του τραγουδιού, καλό θα είναι εκεί που θα το αναρτήσει η Αλεξάνδρα Πασπανέλου να τη στείλετε την ανάλογη φωτογραφία.
1: Φυσικά, περιμένω με μεγάλη χαρά.
0: Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο το ακούω και να σου ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα, στα τραγούδια που θα ηχογραφήσεις στο στούντιο στο μέλλον, στα χειμωνιάτικά σου, μέχρι τότε μπορεί και να τα έχουμε ξαναπεί, στα χειμωνιάτικά σου σχέδια λοιπόν της επικοινωνίας με το κοινό σου, και στο κρασί καλή επιτυχία, γιατί όλα έχουν το ρόλο τους, έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν,
0: χάρηκα πολύ που άκουσα ένα αισιόδοξο νέο άνθρωπο που κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Χάρηκα που σε συνάντησα και εύχομαι να σε ξανασυναντήσω στο μέλλον, όταν θα έχουμε κάτι καινούριο να πούμε. Καλοτάξιδο το τραγούδι.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ.

Ακούσαμε μία ακόμη φορά το τραγούδι Σταθερινά και πραγματικά αν κλείναμε τα μάτια θα βρισκόμασταν εκεί, Σταθερινά σίνεμα, και θα συναντούσαμε όλα αυτά που συνάντησε και η Αλεξάνδρα Πασπανέλου, την οποία λίγο πριν είχα στο στούντιο, εδώ στη τηλεφωνική μου γραμμή, και ένα βιωματικό βέβαια δικό της τραγούδι, χαρούμενο και δροσερό για το καλοκαίρι μας. Και θα πάμε σιγά σιγά να δούμε τι άλλο φέρνει η μέρα μας. Να πούμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Καθιερώθηκε με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 21 Ιουλίου του 2021 και έκτοτε γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Ιουνίου με σκοπό να σταματήσει την εξάπλωση της ρητορικής μίσους και να προωθήσει τον διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο. Να πούμε ότι η 18η του Ιούνιου επελέγει για να τιμήσει την έναρξη του σχεδίου δράσης του ΟΗΕ για τη ρητορική μίσους την ημέρα αυτή το 2019. Η ρητορική μίσους δεν είναι μια έννοια νομικά προσδιορισμένη και αποδεκτή διεθνώς, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη διαμάχη σχετικά με τον ορισμό της. Να πούμε βέβαια ότι η ρητορική μίσους είναι μια επίθεση εναντίον ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων με βάση έναν ή περισσότερους παράγοντες της ταυτότητάς τους, όπως η καταγωγή, η εθνικότητα, η ταυτότητα φύλου, η γλώσσα, η εθνικότητα, η φυλή, η θρησκεία, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, το χρώμα του δέρματος και άλλοι παράγοντες. Αντανάκλαση της προκατάληψης και της ξενοφοβίας, η ρητορική μίσους προκαλεί μια σημαντική και συναισθηματική ψυχολογική βλάβη στους ανθρώπους που πλήττονται και από αυτή τη σκέψη δημιουργήθηκε αυτή η Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους.

0: Ένα τραγούδι λοιπόν γεμάτο αγάπη από τον Παντελή Θαλασσινό με ωραία μηνύματα μέσα. Και πάμε να δούμε τώρα τι άλλο φέρνει η μέρα μας. Να πούμε ότι είναι η μέρα βιώσιμης γαστρονομίας σήμερα. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που ελήφθη στις 21 Δεκεμβρίου του 2016. Σκοπός τώρα του εορτασμού είναι να υπογραμμίσει το σημαντικό ρόλο της βιώσιμης γαστρονομίας στην επίτευξη των στόχων της αηφόρου ανάπτυξης, καθώς προωθεί την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγιεινή διατροφή, την βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν καθιερώθηκε η σημερινή ημέρα ως ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας.
1: Εγώ τι θα φάω σήμερα? Μαγειτάρια δηλητηριασμένα.
2: Μα που να φας τη γλώσσα σου.
1: Τότε να φας βατραχοπόδαρα.
2: Αυτά να τα φας εσύ.
1: Εγώ είμαι φτωχός και δεν τα διαλέω τα φαγιά.
2: Μωρέ, κακά είναι τα ψέματα.
1: Γιατί?
2: Εγώ αυτά τα φαγιά τα βαρέθηκα.
1: Έτσι?
2: Ναι.
1: Τότε να φας κοκορόζουμο.
2: Εγώ ρε παιδί μου έτσι θέλω να φάω ένα φαΐ σπιτικό.
1: Πώς το πες αυτό?
2: Να φάω
1: από... Δεν το πιάσα καλά.
2: Παιδί μου, να φάω ένα φαΐ έτσι να είναι μαγειρεμένο από γυναίκα.
1: Τι γυναίκα?
2: Γιώταχη.

Οι συνταγές μαγειρικής που μόλις ακούσαμε είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι και πάμε τώρα σε ένα ξένο τραγούδι για την συνέχεια, γιατί εκεί θα μας οδηγήσει ο Πολ Μακκάρτνεϊ, που σήμερα έχει τα γενέθλιά του, γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα. Το 1943 λοιπόν γεννήθηκε στο Λίβερπουλ της Αγγλίας, Άγγλος τραγουδιστής και συνθέτης, από τους κορυφαίους που ανέδειξε η pop μουσική, υπήρξε ιδρυτικό μέλος των Beatles και συνυπέγραφε με τον Τζον Λένον τα περισσότερα τραγούδια τους. Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος λοιπόν των Beatles το 1970 ακολούθησε μια προσωπική καριέρα, διονύζοντας βέβαια το πνεύμα των Beatles χάρη στην αίσθηση της μελωδίας και τη γοητευτική φωνή του. Έχει στην κατοχή του 60 χρυσούς δίσκους και πωλήσεις που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λοιπόν, το Yesterday, έχει παιχτεί πάνω από 6 εκατομμύρια φορές στα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, μακράν όμως περισσότερο και από τις υπόλοιπες χώρες, και βέβαια είναι το πλέον ηχογραφημένο με περισσότερες από 3.000 διασκευές.

Ένα πολύ τραγουδισμένο και αγαπημένο τραγούδι λοιπόν ακούσαμε, το Yesterday, και πάμε σε έναν Ρώσο συγγραφέα για τη συνέχεια, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή μία μέρα σαν σήμερα το 1936. Μαξίμ Γκόργκι το όνομά του, φιλολογικό ψευδώνυμο του Αλεξέη Πεσκόφ. Ήταν Ρώσος συγγραφέας, από τις σημαντικότερες λογοτεχνικές φυσιογνωμίες του καιρού του, με διηγήματα, μυθιστορήματα και θεατρικά έργα που περιέγραφαν τη ζωή της εργατικής τάξης τόσο προεπαναστατικά όσο και τα χρόνια που ακολούθησαν της Επανάστασης. Να πούμε βέβαια πως γεννήθηκε στις 16 Μαρτίου του 1868. Μεγάλο και πολύ ωραίο το έργο του. Έφυγε από την ζωή, όπως είπα και πριν, σε ηλικία 68 ετών, μία μέρα σαν σήμερα το 1936 στη Μόσχα.

Με πολλά χρώματα θα συνεχίσουμε, φίλοι ακροατές, και εκεί θα μας οδηγήσει ένας από τους σημαντικότερους ζωγράφους μας, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1934 στη Χαλκίδα. Δημήτρης Μηταράς, το όνομά του. Ένας από τους σημαντικότερους ζωγράφους και σκηνογράφους της γενιάς του 60. Το έργο του Δημήτρη Μηταρά, τόσο το ζωγραφικό όσο και το σκηνογραφικό, είναι εκτεταμένο, συμμετείχε σε πληθώρα ατομικών και ομαδικών εκθέσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχει τιμηθεί με 2 βραβεία και 5 διακρίσεις, ενώ έφυγε από τη ζωή στις 16 Φεβρουαρίου του 2017 στην Αθήνα σε ηλικία 82 ετών.

0: Και αφού γεμίσαμε με χρώματα, πάμε και στο γκολ. Επίκαιρο τραγούδι βέβαια λόγω του Μουντιάλ, όμως και λόγω του θανάτου ενός πολύ σημαντικού προπονητή της Ελλάδας, του Αλέκου Παναγούλια, που έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2012. Να πούμε ότι ως προπονητής της Εθνικής Ελλάδας οδήγησε για πρώτη φορά σε τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος τη χώρα μας το 1980 και του Παγκόσμιου Κυπέλλου το 1994. Αυτά λοιπόν από τη σημερινή μας εκπομπή. Επόμενό μας ραντεβού αύριο. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσοβανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από εμάς ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Θα σου δώσω κλωτσάκι, θα σε βάλω κόλ στο γήπεδο Καραϊσκάκη.
2: Μπα, κι εγώ αργόξε να του στηρίξω φσάιτ. Έλα τώρα γιατί άντε.
1: Ας το διάρρο.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο 102 FM και στις συχνότητες των 13 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό ο Κώστας Γουλής, στην υποστήριξη η Θάνια Γιαννακάκη, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη 18 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας από την περιφέρεια σε τίτλους. Εξάρθρωση κυκλώματος παράνομου δικτύου αναμετάδοσης του περιεχομένου συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σήμα κινδύνου από το ΣΕΙΞΟΥ, σημεία του έχουν μετατραπεί σε σκουπιδότοπο με απορρίμματα και ξερά κλαδιά. Υπογράφηκε η σύμβαση για τη μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού στις Καστανιές του Εύρου. Απαγωγή 25χρονων με λέει 20.000 ευρώ στη Θεσσαλονίκη, αδέλφια οι δράστες, ο ένας 16 ετών. Στην Κέρκυρα, από μία κλωστή κυριολεκτικά κρέμεται η λειτουργία του Δημοτικού Γυροκομείου. Παραιτήθηκαν 12 εργαζόμενοι. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με το, από το Ηράκλειο της Κρήτης και δύο ακόμα περιοχές της Ελλάδας. Τρία άτομα είχαν απλώσει τα πλοκάμια ενός παράνομου δικτύου αναμετάδοσης του περιεχομένου συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών, τόσο στο εσωτερικό όσο και σε πολλές άλλες χώρες. Η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη υπόθεση πειρατείας στην ελληνική επικράτεια. Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή, που έχει και το ρεπορτάζ. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πράγματι, μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία των στελεχών του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Η ομάδα αυτή είχε μπει στο στόχαστρο εδώ και καιρό. Οι αστυνομικοί προσποιήθηκαν τους πελάτες και έτσι άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι, με μεγάλη δυσκολία βέβαια, γιατί οι σύνοντες ήταν υποψιασμένοι, εξαιρετικά υποψιασμένοι ως προς την πιθανότητα να μπει κάποιος, να παρισφρήσει κάποιος που θα τους ξεσκέπαζε. Οπότε ήταν πολλές οι ασφαλιστικές δεκλείδες που χρησιμοποιούσαν για να αλλιεύσουν νέους πελάτες. Τα κατάφεραν λοιπόν οι αστυνομικοί και έτσι ανακάλυψαν αυτή την δράση, η οποία ξεκινάει από το 2017, ναι. 9 χρόνια τώρα. Έχει φέρει στα ταμεία τους, στις τσέπες των μελών της οργάνωσης, πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ. Βρέθηκαν 86.000 πελάτες, παλιοί και τώρα ισχύοντες, στις βάσεις δεδομένων που διατηρούν. Ενώ η χασούρα των εταιριών ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια των επισήμων εταιριών.
0: Πολλά χρήματα, πάρα πολλά. Ναι.
1: Τώρα, οι τρεις είναι από την Κρήτη, οι υπόλοιποι είναι από άλλα σημεία της Ελλάδας. Οι έξι πήγαν στον εισαγγελέα εχθές. Σήμερα πάει ο έβδομος. Το Σάββατο θα απολογηθούν μετά από προθεσμία που έχουν ζητήσει και πήραν στην ανακρίτρια Ηρακλείου, για να δούμε τι θα ισχυριστούν. Πρέπει να σου πω ότι ήταν εξαιρετικά υψηλή τεχνολογία που χρησιμοποιούσαν, ώστε να μην μπορούν να γίνουν εύκολα αντιληπτοί, καθόλου εύκολα. Χρησιμοποιούσαν και κρυπτονομίσματα, ώστε να χάνεται κάπως η ροή του χρήματος. Είχαν επενδύσει και οι ίδιοι, η Ειρήνη, πάνω από 280.000 ευρώ για να αγοράσουν αυτόν τον εξοπλισμό, αυτή την τεχνολογία, και να μπορέσουν να έχουν αυτά τα αποτελέσματα, λογισμικό, σύστημα αποκωδικοποίησης, διακομιστές, υπηρεσίες εικονικών ιδιωτικών δικτύων, VPN δηλαδή, που αποκρύπτουν την πραγματική τοποθεσία των συστημάτων και πολλά άλλα.
0: Ήταν 7 εκατομμύρια έβγαλαν, Φανή.
1: Για να μπορέσουν να κάνουν όλοι, να έχουν όλη αυτή τη δράση τα τελευταία 9 χρόνια. Είναι 7 άτομα από 31 έως 63 ετών, ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι, 6 άνδρες είναι και μία γυναίκα. Είναι από την Αττική, το Αγρίνιο, την Κέρκυρα και τη Σάμο, εκτός από την Κρήτη. Ωστόσο, ο εισαγγελέας, αφού και το οργανωμένο της Κρήτης έφτασε στην αποκάλυψη αυτής της δράσης, έχουν έρθει όλοι εδώ στις δικαστικές αρχές του Ηρακλείου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φανή. Πάμε τώρα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα και μεγάλο. Υπογράφηκε η σύμβαση για τη μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού στις Κατσαθανιές του Εύρου. Μαρία Μανάκα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλό σου μεσημέρι. Επιτέλους ήταν καιρός. Νομίζω δεν πήγαινε άλλο. Δεν ήταν συνοριακός σταθμός αυτός.
2: Προφανώς τα έχεις ιδία από και το λες αυτό, είναι δική σου εικόνα, όπως και των περισσότερων βεβαίως που επισκέπτονται τα...
0: Μα είχα εντυπωσιαστεί όταν τον είδα, δηλαδή λέω συνοριακό σταθμός αυτός.
2: Εντυπωσιαστεί αρνητικά.
0: Αρνητικά.
2: Μετά το έργο της αναβάθμισης και επέκτασης λοιπόν του συνοριακού σταθμού κήπων, έρχεται σειρά, το οποίο βεβαίως έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αυτό και το σταθμό των κήπων. Έρχεται σειρά τώρα του σταθμού Καστανεών. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης προχωρά σε αυτό το τρίτο, όπως χαρακτηρίζει η ίδια, μετά τους Σεβζόνους, μεγάλο έργο αναβάθμισης συνοριακών υποδομών και στην περιοχή μας εδώ στις Καστανιές. Η υπογραφή της σύμβασης έγινε μεταξύ του Υπουργείου Ιστορικών, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και της περιφέρειάς μας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόκειται για ένα έργο εκτιμόμενο προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά στη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου και πλήρως λειτουργικού συνοριακού σταθμού, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας, διαχείριση συνόρων, εξυπηρέτηση πολιτών και διεθνών μεταφορών και όπως χαρακτηρίζεται, πλέον θα αποφεύγονται στο μέλλον εικόνες συνοστισμού μέσα στο χωριό. Αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά η επιχειρησιακή λειτουργία της συνοριακής πύλης, να βελτιωθούν οι συνθήκες διέλευσης και ελέγχου, να συμβάλλει ακόμα και στην οικονομική ανάπτυξη περιοχής και να δυναμώσει το ρόλο του νομού μας
0: Μάλιστα.
2: ως στρατηγικού κόμβου διασυνοριακών μεταφορών και διεθνών συνεργασιών. Θα πρέπει εδώ να πούμε
0: ναι.
2: ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο νέος συνοριακός σταθμός
0: ναι.
2: θα βρίσκεται εγκύτερα στο τουρκικό τελωνείο Παζάρ Πουλέ σε μικρή απόσταση από το ελληνικό φυλάκιο 1.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Μαρία. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά στους λαγοκέφαλους. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει ένας πανικός. Τι θα γίνει, γιατί ακούμε για επιθέσεις λαγοκέφαλων σε λουόμενους. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Γιάννη Γιώβο, υπεύθυνο διατήρησης της περιβαλλοντικής οργάνωσης IC. Και
3: σχηματίστηκε σε βάρος 5 νεαρών, 2 αδέρφια 16 και 20 χρόνων, οι οποίοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν πριν λίγο ενώπιον της εισαγγελέα. Και άλλοι τρεις αναζητούνται, δύο ανήλικοι 16χρονοι και ένας 18χρονος, οι οποίοι σύμφωνα με το κατηγορητήριο οδήγησαν έναν 25χρονο, ο οποίος έχει σχέση με τον 20χρονο, δηλαδή η αδερφή του είναι σύντροφο του 20χρονου, τον οδήγησαν σε ένα αυτοκίνητο με πρόσχημα να το κάνουν βόλτα. Εκεί τον πήγαν σύμφωνα με το κατηγορητήριο σε μια απόμερη περιοχή, στην περιοχή του Ωραιοκάστου, του Δήμου Ωραιοκάστου,
0: ναι.
3: σε ένα εγκατελειμμένο κτίριο, όπου κατηγορούνται ότι τον έδεσαν με ημάντες, τον απείλησαν με ένα πριόνι και με ένα πιστόλι, προκειμένου να το σώσουν χρήματα, και εκεί αναγκάστηκε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να μεταφέρει από τραπεζικό λογαριασμό του σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν το ποσό περίπου 20.000 ευρώ. Στη συνέχεια τον οδήγησαν στο Δημαρχείο Αμπελοκήπων, προκειμένου να κάνει ανάλυση από το ATM, αλλά δεν τα κατάφερε. Και φεύγοντας, του απέσπασαν ποσό 700 ευρώ μέσω Άιρις από τα χρήματα που ο ίδιος είχε, αλλά και 100 ευρώ από το πορτοφόλι του, ενώ απέτυχαν ακόμη 11.000 ευρώ και τον άφησαν έξω από το σπίτι του. Πριν από λίγο, η εισαγγελέα έστεισε σε βάρος του ποινική δίωξη για ληστεία, απόπειρα εκβίασης κατά συναυτοργία και διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας, αλλά και παράνομη οπλοκαμπική και τη παρέμβαση να απολογηθούν στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται σε λίγο να πάρουν προθεσμία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα. Στη Σάμο τώρα είχαμε σύσκεψη για το μεταναστευτικό. Την συγκάλεσε ο δήμαρχος της Σάμο, ο κύριος Παπαγεωργίου, και αυτή η πρωτοβουλία έρχεται μετά τη μεταφορά περίπου 300 μεταναστών από την Κρήτη στη Σάμο. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Φαντάζομαι υπάρχει και ανησυχία και στον κόσμο.
4: Καλό μεσημέρι, δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Σε ακούμε.
4: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, να ξεκινήσω με την σύσκεψη η οποία υπάρχει αυτή την ώρα στο Δημαρχείο της ΣΑΜ.

μου και έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι στην κυριολεξία, μάλλον με τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της περιφέρειας, πρώτο και δεύτερο βαθμού δηλαδή με λίγα λόγια, οι οποίοι συναντώνται για να βρουν έναν τρόπο με το

0: από την ενδοχώρα στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΣΑΜΟΥ. Περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το ψήφισμα, γιατί υπάρχει, όπως είπαμε, η συζήτηση αυτή μεταξύ των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και εκπροσώπων από την αντιπολίτευση του Δήμου.
1: Ωραία,
0: τώρα,
1: περιμένουμε να δούμε.
0: Να γυρίσω σελίδα και να πάω στο μεγάλο θέμα που έχει προκύψει και το τελευταίο χρονικό διάστημα και δεν είναι άλλο από αυτό που έχει να κάνει με τα αγριογούρουνα. Πληθαίνουν, δημιουργούν μεγαλύτερα προβλήματα και βεβαίως όσο πλησιάζουμε τώρα και προς την Τσιγκοδημηρή, δηλαδή όσο πάμε και στον Τρίγο, καταλαβαίνετε ότι οι επιδρομές των αγριογούρουνων σε περιοχές και σε αγροτικά κτήματα και καλλιέργειες οι οποίες χρησιμοποιούνται όλο αυτό το χρονικό διάστημα από τους αγρότες για να μπορέσουν να πάρουν τον καρπό και να τον πάνε στην Ένωση. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μεγάλα προβλήματα, αυτές δηλαδή οι επελάσεις των αγριογούρων με αποτέλεσμα πρώτον να συγκεντρώσουν υπογραφές και αυτές οι υπογραφές να κατατεθούν από χθες στην εισαγγελία της ΣΑΜΟΥ για να μπορέσουν να ενεργοποιήσουν τις υπηρεσίες και να πάρθουν μέτρα και να λυθεί επιτέλους αυτό το πρόβλημα.
1: Ναι, Χάρη, σε ευχαριστούμε θερμά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Καλαμάτα, καθώς στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ο 20χρονος διανομέας, ο οποίος συγκρούστηκε χθες με αυτοκίνητο. Κώστας Γαζούλης, τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Και να ξεκινήσουμε μια είδηση τελευταία στιγμή πάνω σε αυτό, Ειρήνη. Καθώς κατεπίγουσα εκκλησία αίμα, απευθύνουν το εργατικό κέντρο Καλαμάτας και το Σωματείο Διανομέων Μεσημείας για τον 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καλαμάτας, μετά το πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε χθες το πρωί στο κέντρο της πόλης. Όποιος λοιπόν επιθυμεί, στο όνομα Ντανιέλ Πραχίμη, είναι ο 20χρονος διανομέας στο νοσοκομείο Καλαμάτας, να δώσει αίμα. Είναι μια επίγουσα ανάγκη που μας ήρθε και εμάς ως ενημέρωση πριν λίγα λεπτά.
1: Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να δώσουν σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, τέλος πάντων να επικοινωνήσουν και να δουν ανά την Ελλάδα από ποιο νοσοκομείο θα μπορούσαν να δώσουν.
2: Ναι. Σωστά, Ειρήνη. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Τώρα, όπως αναφέρουν οι φορείς σε ανακοινώσεις τους, οι ανάγκες για εμένα είναι ιδιαίτερα αυξημένες, καθώς καλούν λοιπόν να συνδράμουν όποιος μπορεί στο νοσοκομείο. Ενώ παράλληλα, το Σωματείο Διανομέων του Νομού Μεσσηνίας και το Συνδικάτο Εργατοπαλλήλων Επιστημισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων Μεσσηνίας καταγγέλνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται πολλοί διανομείς, κάτω λόγο για εντατικοποίηση εργασίας, ελλειπή μέτρα προστασίας και σοβαρές ελλείψεις εξοπλισμού ασφαλείας. Στην κοινή τους ανακοίνωση, η Ειρήνη επισημαίνει ότι αρκετοί εργαζόμενοι χρησιμοποιούν δικά τους δίκυκλα για την εργασία τους, ενώ συχνά δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό που προβλέπεται για τη μεταφορά των προϊόντων. Κάνουν επίσης λόγο για να ασφαλιστεί ασφαλισμένη εργασία και ζητούν μεταξύ άλλων και παροχή οχημάτων και εξοπλισμού από τις επιχειρήσεις, την ενίσχυση των μέτρων υγείας και ασφάλειας, καθώς και την επαναφορά των διανομέων στα βαρέα και ανθυγινά για την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Να υπενθυμίσω, Ειρήνη, ότι το τροχαίο σημειώθηκε χθες το πρωί στη συμβολή των οπών Βουλγαροκτών και Κρήτη στην Καλαμάτα, όταν σύμφωνα και μέχρι στιγμή τις πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 36χρονη γυναίκα συγκρούστηκε με το δίκυκλο του 20χρονου διανομέα. Το σημείο που διερχόταν 36χρονη, θέλω να σου πω ότι υπήρχε σήμα στοπ. Βέβαια, προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέας της Καλαμάτας, προκειμένου να ρίξει φως στο πώς συνέβη. Ευχές όλων μας είναι αυτό το παιδί να γυρίσει γρήγορα στη δουλειά του και στο σπίτι του.
1: Να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα καλά. Η έκκληση για αίμα, όποιος μπορεί να δώσει, θα ήταν ότι νομίζω καλύτερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στην Κέρκυρα τώρα, από μία κλωστή κυριολεκτικά, κρέμεται η λειτουργία του Δημοτικού Γυροκομείου, γιατί έχουμε τις παραιτήσεις 12 εργαζομένων. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι. Οι 12 μάλιστα δεν δέχτηκαν την επιστροφή τους στην εργασία, γιατί υπήρχε δικαστική απόφαση 2 εργαζομένων στην κουζίνα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Πραγματικά έχουμε παραιτήσει 12 εργαζομένων από τη δομή, με κύριο αίτημα την απομάκρυνση 2 άλλων υπαλλήλων. Οι τελευταίοι είχαν παυθεί από τα καθήκοντά τους όταν είχε αποκαλυφθεί μια υπόθεση με αλλοιωμένα τρόφιμα, αλλά δικαιώθηκαν δικαστικώς μετά από έτσι ασφαλιστικών μέτρων. Και το δικαστήριο είχε διατάξει την επιστροφή του στην εργασία μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Τώρα λοιπόν υπήρξε αντίδραση από τους άλλους εργαζόμενους, οι οποίοι παραιτήθηκαν. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γυροκομείου συνεδριάζει εκτάκτως το βράδυ της Τρίτης, με σκοπό να πάρθουν άμεσες λύσεις που θα βγάλουν το γυροκομείο από το αδιέξοδο, με την παρουσία και του Δημάρχου κ. Κλιμέντ. Ενέχει ένα πακέτο μέτρων Διοικητικό Συμβούλιο που περιλαμβάνει άμεσες προσλήψεις και συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα μέχρι να υπάρξει μια σημαντική ανάπτυξη.

0: από τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του χειροκομείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε και στην προκήρυξη 10 θέσεων εργασίας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ενός έτους, ενώ μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, το χειροκομείο θα λειτουργεί με νοσηλευτές και φροντιστές από ιδιωτική μονάδα προκειμένου να αποκατασταθεί η φροντίδα των ηλικιωμένων όλο το 24ωρο. Στο μεσημέρι, το χειροκομείο επισκέφθηκε και κλιμάκιο της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, προκειμένου να καταγράψει την κατάσταση και να αποφασίσει αν συντρέχει λόγος λήψης μέτρων, τα οποία θεωρητικά μπορούν να φτάσουν και μέχρι την άδεια λειτουργίας του χειροκομείου, αν δεν πληρούνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές. Στο μεταξύ, έχει ζητηθεί από την αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα να μπει στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να συζητηθεί από το Σώμα. Με τον Δήμαρχο να απαντάει ότι δεν ήταν ακόμα όριμος οι συνθήκες για να υπάρξει μια τέτοια συζήτηση και πως το επόμενο διάστημα θα υπάρξει ενημέρωση για το θέμα με τους επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε ευχαριστούμε.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Πάμε τώρα στο Άργος Οριστικού και στον Μάριο Κωνσταντινίδη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μάριε, καλό σου μεσημέρι. Εκεί λοιπόν είχαμε έναν άντρα 71 ετών, ο οποίος προσέκρουσε σε μία κολόνα της ΔΕΗ. Λίγο μετά τον αναζήτησαν, συνελήφθη. Ευτυχώς βέβαια είχαμε ηλικές ζημιές, να το πούμε αυτό, έτσι.
1: Μεριλίδη, από την Καστοριά, ακριβώς όπως το είπε η Ειρήνη, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Άργος Οριστικού, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές, αλλά με συνθήκες που προκάλεσαν έντονο προβληματισμό αρχικά. Ένας 79χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα της ΔΕΗ. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν άμεσα σε έλεγχο στον οδηγό, καθώς φαινόταν να είναι μη συνεργάσιμος. Ο οδηγός βρέθηκε θετικός στο αλκοτέστ, το οποίο έδειξε. Το οποίο έδειξε να βρίσκεται υπό την επίρρεια μέθης.
0: Ναι.
1: Συνελήφθη βεβαίως άμεσα από τις αρχές, ενώ το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την οδική συμπεριφορά και τους αυστηρούς ελέγχους που πρέπει να γίνονται στους δρόμους της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς. Είναι το δεύτερο περιστατικό που σημειώνεται στη Δυτική Μακεδονία, καθώς είχαμε και ένα αντίστοιχο περιστατικό στην Κοζάνη με έναν επίσης οδηγό που οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Να επαναφέρουμε ότι έχει αυστηροποιηθεί ο κώδικας, σύμφωνα με τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές και η αστυνομία κάνει ό,τι είναι δυνατόν μέσω καθημερινών ελέγχων για να αποφευθούν τυχόν παρόμοια περιστατικά. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Και στην Πάτρα τώρα είχαμε ακόμη μία επιτυχία της δίωξης εγκλήματος της ασφάλειας. Εντοπίστηκε μια θητεία με 33 δεντρίλια στο Σοφικό Κορινθίας. Είναι μια μεγάλη επιτυχία, έτσι, για τη δίωξη
2: Ακριβώς
0: ναρκωτικών.
2: Πρόκειται για μια ακόμα μεγάλη επιτυχία της δίωξης ναρκωτικών Πάτρας, καθώς στην περιοχή του Σοφικού στην Κορινθία εντόπισε μια μεγάλη χασισοφυτεία, περίπου 336 δεντρίλια, τα οποία ήταν μάλιστα καλά προστατευμένα από το πυκνό δάσος που υπήρχε στην περιοχή. Μάλιστα, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, η αξία της συγκεκριμένης φυτείας ανέρχεται από 330.000 ευρώ και ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος ενός αλλοδαπού καλλιεργητή, ενώ αναζητούνται και άλλοι άγνωστοι δράστες που φαίνεται να είχαν ενεργό ρόλο στην συγκεκριμένη φυτεία. Οι αστυνομικοί, να πούμε ότι εντόπισαν την φυτεία, όπως είπαμε, σε ένα χώρο που υπήρχε ισχυρή φυσική κάλυψη. Μάλιστα, τα δεντρίλια ήταν στο στάδιο της ανάπτυξης και υπήρχε αυτοσχέδια δεξαμενή με λάστιχο προκειμένου να ποτίζεται η φυτεία, ενώ οι καλλιεργητές είχαν στήσει και ένα ολόκληρο κάμπ για την δική τους διαβίωση, καθώς ο χώρος λειτουργούσε και ως χώρος διαμονής και φύλαξης της φυτείας. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι είχαν μέχρι και κάμερα ασφαλείας τοποθετήσει στο σημείο.
0: Ήταν οργανωμένοι.
2: Ακριβώς, οι καλλιεργητές. Βρέθηκαν δύο κάμερες ασφαλείας, ένα κινητό τηλέφωνο, ένα κράνος, αλλά και 2 κιλά και 200 γραμμάρια κάναβης, τα οποία ήταν κρυμμένα σε θαυνώδη βλάστηση, όπως επίσης και είδη διαβίωσης, νερά, τρόφιμα κτλ. Η συγκομιδή από την καλλιέργεια, να σου πω ότι θα έφτανε τα 168 κιλά κάναβης, ενώ αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη επιτυχία της δίωξης ναρκωτικών Πάτρας στο τελευταίο διάστημα, καθώς είχαμε μία ακόμα επιτυχία πάλι εκτός των τείχων της Αχαΐας, στην περιοχή Καμένα Βούρλα, όπου και εκεί είχαμε τον εντοπισμό μιας φυτείας άνω των 400 δεντρίλιων κάναβης.
0: Μάλιστα, Νίκος Γιαπραγκάς λοιπόν από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Είχαμε πρωτοφανή πραγματικά θεομηνία με έντονη βροχόπτωση και σφοδρή χαλαζόπτωση στο Δήμο Βυσαλτίας. Το έντονο αυτό καιρικό φαινόμενο είχε διάρκεια λίγα λεπτά, αλλά βέβαια ήταν αρκετό για να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο κέντρο της Νιγρήτας. Λένια Ιωαννίδου στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Σερών. Λένια, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και πραγματικά προκάλεσε πάρα πολλά προβλήματα. Αυτή η ολιγόλεπτη έντονη βροχόπτωση, έπεσαν πολλά κυβικά νερού στην περιοχή της Βυσσαλτίας και χαλαζόπτωση σε συνδυασμό με ανεμοθύελα. Πραγματικά το κέντρο της Νίκητας πλημμύρισε, μετατράπηκε σε ποτάμι, αυτοκίνητα έπαθαν ζημιές, ενώ και υπόγεια καταστημάτων πλημμύρισαν και χρειάστηκε η άντληση υδάτων. Από εκεί και πέρα όμως, πολύ μεγάλη καταστροφή πρέπει να σου πω ότι είναι στις καλλιέργειες της περιοχής. Ναι. Διότι έχουν καταστραφεί και πλήγησαν σιτηρά, τα οποία περιμέναν έτσι για να γίνει να τα αλωνίσει ο κόσμος, δεν τα κατάφερε. Επίσης, σε βαβακοκαλλιέργειες πολλές καταστροφές πλημμύρισαν, έχουν χαθεί. Δεν βλέπεις τη βαβακοκαλλιέργεια πλέον μέσα στο χωράφι, βλέπεις μόνο μια απέραντη λίμνη. Η ηλίανση και αυτοί χτυπήθηκαν από το χαλάζι, όπως επίσης μεγάλες είναι οι ζημίες και στις νευροκαλλιέργειες, στα καρύδια, στις ελιές, στα αμύγδαλα, όπου τώρα ήταν πάνω στην ανθοφορία και εκεί έπαθαν πολύ πολύ μεγάλη ζημιά η παραγωγή. Αυτά άφησε στο πέρασμά της η χθεσινή κακοκαιρία και τώρα αναμένεται η εκτίμηση από τον ΕΛΓΑ για τις ζημίες που έχουν πάθει οι αγρότες της περιοχής της Βυσσαλτίας.
0: Άνοιξαν οι ουρανοί για λίγο στην Ιγρήτα, αλλά κατέστρεψαν πραγματικά τους καλλιεργητές και τους παραγωγούς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Πάμε τώρα στην Κρήτη και πάλι. Προβληματισμό εκφράζει το μέλος της δικού σας επιτροπής του Τεχνικού Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης, ο κ. Μιχάλης Χωραφάς, για τους περιορισμούς στα όρια σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων. Όπως αναφέρει στο νομόλαση Θείου, οι επιπτώσεις θα είναι σημαντικές σε ιδιωτικές περιουσίες. Η Άσονα Βλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Η Άσονα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς. Και να πούμε, ο κύριος Χωραφάς είναι και αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης. Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο τμήμα της Ανατολικής Κρήτης. Έτσι λοιπόν ο ίδιος δήλωσε ότι στα πλαίσια του σχεδιασμού των ειδικών πολεμικών σχεδίων ξεκαθαρίζεται ότι θα έχουμε δημιουργεί έντονες ανησυχίες διότι θα υπάρξει σημαντική συρρήκνωση, όπως δήλωσε, των ορίων των οικισμών και κατ' επέκταση σε μεγάλη υποβάθμιση της αξίας και των δικαιωμάτων αξιοποίησης χιλιάδων ιδιοκτησιών. Ο κ. Χωραφάς εκτιμά ότι η Σιτία θα είναι ο πρώτος δήμος από τον οποίο θα προκύψει μια ενδεικτική εικόνα, πιθανότητα σε περίπου ένα μήνα. Διευκρινίζει μάλιστα ότι στη Σιτία το ειδικό προδημικό σχέδιο λόγω των πλημμυρών θα τρέξει γρηγορότερα, αντιστοίχως όπως και στο Αρκαλοχώρι λόγω των σεισμών. Γι' αυτό και θα έχουμε μια πρώτη εικόνα. Έχει σημασία όμως να δούμε τελικά, όπως με ο κ. Χωραφάς, ποιες περιοχές θα υποστούν αυτή τη συρρήκνωση. Ωστόσο, αυτό που λέει και το Τεχνικό Επιμελητήριο, αλλά και οι ιδιοκτήτες εδώ των κτάσεων που θα υποβαθμιστούν, δηλαδή πολλοί θα δουν τα οικόπεδά τους χωράφια. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια κινητοποίηση και από την πλευρά των πολιτών και από την πλευρά των Δήμων εδώ του Νομολαστείου, αλλά και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με αυτές τις ανακοινώσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Τώρα, ο δρόμος ο παραλιακός Μαρονίας Δικέλων και Εύρου επρόκειτο να παραδοθεί μέσα στο 26, όμως αρχαιολογικά ευρήματα πηγαίνουν πίσω την ολοκλήρωση των έργων. Γιάννης Πετρακόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Σημαντικά ευρήματα της ρωμαϊκής περίοδου και συγκεκριμένα κατάλοιπα νεκροταφείου και στρατιωτικών οχυρώσεων του 4ου αιώνα μετά Χριστόν έφερε στο φως η χωματουργική σκαπάνη στην υποκατασκευή παράκτια οδό Μαρόνιας Δικέλων που συνδέει παραλιακά τις περιφερειακές ενότητες Ρόπης και Εύρου μόλις 100 μέτρα πριν την αποπεράτωση του έργου στο συνολικό μήκος της χάραξης. Η εξέλιξη επιβάλλει πρόσθετες εργασίες τώρα και έτσι επιφέρει αναγκαστική 15μηνη παράταση παράδοσης του έργου, η οποία πλέον ορίζεται τον Σεπτέμβριο του 2027. Δεδομένου ότι το έργο αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις υποδομών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς διαμορφώνει έναν παραλιακό άξονα με ισχυρή τουριστική και οικονομική δυναμική, ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης επισκέφθηκε τον χώρο, δηλώνοντας μεταξύ άλλων πως τα ευρήματα δεν αποτελούν
6: εμπόδιο στην ανάπτυξη αλλά πλούτο και ότι η ανάδειξή τους θα ενισχύσει την πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα της περιοχής.
0: Ναι.
6: Για το συνολικό έργο, δε, ο κ. Τοψίδης σημείωσε πως δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε το παραλιακό μέτωπο Ροδόπης και Εύρου να αποτελέσει έναν ενιαίο προορισμό με αναβαθμισμένες υποδομές και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Ειρήνη.
0: Το 2027 λοιπόν περιμένουμε να ολοκληρωθεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και πάμε τώρα στην Λέσβο, γιατί προβληματισμό και αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στους οδηγούς τα μειωμένα όρια ταχύτητας που εφαρμόζονται στην Εθνική Οδό Λάρσου Καλονής και στην παράκαμψη Κεραμίων Καρίνης. Σύμφωνα με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το μέτρο είναι προσωρινό και συνδέεται με τις εργασίες φυσικά τοποθέτησης φωτιστικών ιστών. Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πράγματι, έχουν προκαλέσει παράπονα και αντιδράσεις στα μειωμένα όρια ταχύτητας που ισχύουν το τελευταίο διάστημα στα τμήματα του οδικού δικτύου της Λέσβου, που όπως πολύ σωστά είπες, είναι στην Εθνική Οδό Λάρσου Καλονής και στην παράκαμψη Κεραμιών Καρίνης. Η μείωση των ορίων συνδέεται με τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου με την εγκατάσταση πυλώνων ηλεκτροφωτισμού στο πλαίσιο έργου που υλοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Να σου πω ότι μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και την εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων ασφαλείας κρίθηκε αναγκαία η επιβολή χαμηλότερων ορίων ταχύτητας για λόγους ασφάλειας. Για το θέμα τοποθετήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων, ο κ. Χρυσόστομος Χατζηχρυσόπης, ο οποίος μιλώντας στην ΕΡΤ, ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για προσωρινό μέτρο που σχετίζεται αποκλειστικά με την εξέλιξη των εργασιών και ότι τα όρια της ταχύτητας θα επανέλθουν στα προηγούμενα επίπεδα μόλις τοποθετηθούν και τα στοιχεία ασφαλείας. Να σου πω ότι ο ίδιος υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα αυτή την περίοδο παραμένει η ασφάλεια των οδηγών.
0: Και αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί γίνονται τόσα πολλά. Η αλήθεια είναι, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παραδόθηκε χθες η μελέτη για το νέο Δημαρχείο Σερβίων. Από τα Σέρβια επίσης ξεκινά και μια πανελλήνια πρωτοβουλία για σύμπραξη των Δήμων που λειτουργούν υδροηλεκτρικά στην περιοχή τους, χωρίς όμως να έχουν θεσμοθετηθεί να παίρνουν ανταποδοτικά τέλη. Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Τα υδροηλεκτρικά στην χώρα είναι ένα θέμα που συχνά πυκνά μας απασχολεί.
0: Σωστά.
8: Και βεβαίως εδώ η περιοχή μας έχει τον ΙΙΣ Πολυφίτου, ένα υδροηλεκτρικό που κατασκευάστηκε από τη ΔΕΗ το 1974 και βρίσκεται στον ποταμό Αλιάκμονα, διαθέτει 3 στροβίλους και συνολική ισχύ 360 ΜΒ. Πήρε μια πρωτοβουλία ο Δήμαρχος Σερβίων, ο κύριος Χρήστος Ελευθερίου,
0: ναι,
8: μαζί με άλλες περιοχές και άλλους δημάρχους άλλων περιοχών της χώρας που διαθέτουν υδροηλεκτρικά, στον ποταμό Αχυλό ο ΙΙΣ Κρεμαστών Καστρακίου Στράτου, στον ποταμό Αλιάκμονα ο ΙΙΣ, εδώ ο υδροηλεκτρικός σταθμός Πολυφίτου, Σφικιάς, Ασωμάτων και Ιλαρίωνα, αλλά και στον ποταμό Άραχθο και το Λούρο, ο ΙΙΣ,
0: ναι,
8: Πουρναρίου και οι πηγές εκεί του ΑΟΥ, καθώς και η λίμνη Πλαστήρας με τον ΙΙΣ Ταυροπού στην Καρδίτσα και ο ποταμός Νέστου με το Θησαυρό και την Πλατανόβριση, στη Δράμα και άλλες περιοχές της χώρας.
0: Αντώνη, αυτοί δεν παίρνουν ανταποδοτικά τέλη Δήμοι. Συνήθως θα έπρεπε να παίρνουν, έτσι.
8: Ακριβώς. Και σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Σερβίων είπε ότι ήδη υπάρχει μια σύμπραξη με 15 δήμους και μπορεί να υπάρξουν και περισσότεροι στη συνέχεια, έτσι ώστε να απαιτήσουν να υπάρξει αλλαγή του νομικού πλαισίου και φυσικά να καθιερωθούν, να θεσμοθετηθούν,
0: ναι,
8: τα ανταποδοτικά. Χαρακτηριστικά λέει ότι δεν μπορεί για μια ενεργειακή κοινότητα που θέλουμε να συστήσουμε να περνάνε 2-3 χρόνια, ενώ άδειες δίνονται σε ιδιωτικά που αφορούν τα ενεργειακά μέσα σε 2-3 μήνες και έχουν να κάνουν με περιβαλλοντικούς όρους και ό,τι άλλο χρειάζεται και απαιτείται σε τέτοιες περιπτώσεις. Από την άλλη, να πούμε,
0: ναι,
8: ότι παραδόθηκε και η μελέτη για το νέο Δημαρχείο Σερβίων. Προβλέπει αυτή η μελέτη την αποκατάσταση του υφιστάμενου κτηρίου που είχε καεί τα προηγούμενα προηγούμενα χρόνια, καθώς και την επέκτασή του με νέο τριόροφο κτίριο, στο οποίο θα στεγαστούν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου. Είχαμε παλαιότερα ρεπορτάζ και αναφορές πάνω στο θέμα αυτό, διότι τον Οκτώβριο του 2022, σχεδόν έχουν περάσει 4 χρόνια, είχε καεί με μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε και προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε αίθουσα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και καταστράφηκε ολοσχερός. Τότε ο πρώτος όροφος του ιστορικού δημαρχείου που είχε χτιστεί το 1936 υποχώρησε η ξύλινη σκεπή του, ενώ είχαν καταστραφεί και τα κοιμήλια. Ο Δήμαρχος Σερβίων, ο κ. Ελευθερίου, λέει ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο, μετά την παράδοση μελέτης, αναμένεται να προκύψει ανάδοχος του έργου για την κατασκευή του
0: νέου δημαρχείου στα Σερβί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Από την Κοζάνη τώρα πάμε μέχρι την Ικαρία. Εκεί θα συναντήσουμε τον Γιώργο Βιτσαρά. Μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλώς μεσημέρι. Πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκαν οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης της μονάδας ιαματικής θεραπείας της πηγής Απόλλων. Ωστόσο όμως δεν υπήρξε καμιά ανταπόκριση στην πρώτη ανακοίνωση για πρόσκληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις και ακόμα είναι σε αναμονή η απόφαση του ΑΣΕΠ για τις πεντάμηνες συμβάσεις. Άρα πώς θα λειτουργήσει, διαρωτώ με.
9: Αυτή η εξέλιξη όπως έχει γίνει έχει φέρει τη Δημοτική Αρχή σε ένα σχεδιασμό εκτάκτου ανάγκης. Η λειτουργία της μοναδικής μέχρι στιγμής ιαματικής πηγής θεραπείας κλπ. Με ένα μειωμένο ωράριο, το οποίο σημαίνει ότι θα λειτουργεί μέχρι και τις μεσημεριανές ώρες.
0: Μάλιστα.
9: Αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία με τον ΑΣΕΠ τουλάχιστον, για να μπορέσουμε να έχουμε τις αναγκαίες προσλήψεις για τη λειτουργία της ΜΙΘ. Να πω ότι από τη φετινή χρονιά καθιερώνεται και για πρώτη φορά έκπτωση για ΑΜΕΑ και πολυτέκνους. Να πω επίσης ότι δεν έχει γίνει εφικτό, γιατί είναι και άλλες οι πηγές εδώ πέρα στην Ικαρία, όπως είναι η μονάδα της Πηλαίου, που ακόμα δεν έχει εκδοθεί το ειδικό σήμα λειτουργίας. Οι σχετικές διαδικασίες και σε αυτό το κομμάτι βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωστόσο, δεν προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός της φετινής θερινής περίοδου. Να θυμίσω μόνο εδώ είναι ότι οι αμαδικές πηγές της Ικαρίας από το 1996 που ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά θα έχουν θεωρηθεί ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του νομού Σάμου. Και δυστυχώς η ανάπτυξή τους αργεί πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Πάμε τώρα στα Γιάννενα και να συναντήσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Αλεξάνδρα Αγγέλια από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Θα την έχουμε σε λίγο την Αλεξάνδρα Αγγέλ, γιατί εκεί θα δούμε επενδύσεις που ξεπερνούν πλέον τα 21,8 εκατομμύρια ευρώ για την Νικόπολη. Θα μας τα πει σε λίγο με λεπτομέρειες η αγαπητή συνάδελφος, η Αλεξάνδρα. Την έχουμε τελικά στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι. Στο Γιάννη Γιάτσιο πάμε. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε λοιπόν στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Πάμε τώρα στο Γιάννη Γιάτσιο για να αλλάξουμε τελείως κλίμα, γιατί το σκόρδο πλατικάμπου φτάνει στην Ιαπωνία. Έχουμε ζήτηση από κολοσσό για να μπει σε συμπληρώματα διατροφής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Από τη Λάρισα μιλάμε για μια διαδρομή που διήρκεσε σχεδόν 5,5 χρόνια και λίγο περισσότερο.
0: Ναι.
10: Από το 2019, όταν έγινε τον Οκτώβριο του 2019, όπως είπε ο κ. Κουρέτας, όταν συνάντησε για πρώτη φορά τον Ιάπωνο καθηγητή, τον κύριο Τακάτα στη Σπάρτη, και ως καθηγητής τότε που ήταν του Τμήματος Βιοχημίας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, του μίλησε για τις ευεργετικές ιδιότητες από το σκόρδο του πλατίκαμπου.
0: Ναι.
10: Λοιπόν, το Φεβρουάριο του 2020, αντιπρόσωποι του Ιαπωνικού κολοσσού επισκέφτηκαν τον συνεταιρισμό, ξεκίνησαν να λαμβάνουν δείγματα του ντόπιου σκόρδου για δοκιμές. Οι έρευνες αυτές διήρκησαν 6 χρόνια, δηλαδή πιστοποίησαν επί 6 συνεχή έτη ότι η ποιότητα είναι ίδια και παράλλαχτη, και ουσιαστικά αυτό που ανέδειξαν οι Ιάπωνες είναι ότι το σκόρδο του πλατικάμπου είναι το καλύτερο παγκοσμίως, σε παγκόσμια κλίμακα. Και πώς γίνεται αυτό, πώς επιτυγχάνεται? Λόγω των ακραίων καιρικών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή του πλατικάμπου. Όπως είπε ο κύριος Κουρέτας, το σκόρδο έχει, του πλατικά που έχει ευεργετικές ιδιότητες σε σχέση με άλλα σκόρδα, γιατί βοηθάει η μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας που παρατηρείται από το χειμώνα και το καλοκαίρι. Έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα και πολύ υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα το φυτό να στρεσάρεται και να αναπτύσσει ιδιαίτερες δυνατότητες για να μπορέσει να αντέξει και να επιβιώσει απέναντι σε αυτές τις συνθήκες, τις ακραίες, το πολύ ψύχος και την πολύ ζέστη το καλοκαίρι. Και έτσι βεβαίως είναι αυτές οι μοναδικές ιδιότητες που το κάνουν παγκοσμίως το καλύτερο ποιοτικά Και είναι και βεβαίως και το ενδιαφέρον των Ιαπώνων, του Ιαπωνικού Κολοσσού ξεκινάει η συνεργασία. Όπως είπε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού, ο Γιάννης Κουκούτσης, ναι. Έχει ιδιαίτερη σημασία η συνεργασία αυτή, γιατί μιλάμε για έναν συνεταιρισμό. Όχι απλά για έναν ιδιώτη μεμονωμένο ή μια επιχείρηση, αλλά για έναν συνεταιρισμό αγροτών που θα βοηθήσει βεβαίως τις οικογένειες που ασχολούνται. Μιλάμε τώρα για μια τεχνογνωσία και σπόρους που έρχονται από τους προπάτους και πιο παλιά. Χάνεται δηλαδή στα βάση των αιώνων αυτή η τεχνογνωσία με το σκόρδο του πλατικάπου, το οποίο βεβαίως κατακτά τις αγορές και είναι, όπως είπε ο κ. Κουρέτας, το πρώτο αγροτικό προϊόν στην ελληνική επικράτεια που καταφέρνει βεβαίως κάτι αντίστοιχο. Και στόχος είναι της περιφέρειας να συμβεί κάτι αντίστοιχο ως προϊόν ονομασίας πρόληψης γεωγραφικής ένδειξης.
0: Αυτό θα είναι το καλύτερο.
10: Και για το γάλα την Ελασσόνα και για τα φυτό του Τυρνάβου, αλλά και για τα κεράσια της Αγίας.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα. Ευχόμαστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα λοιπόν θα πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι. Είπα νωρίτερα ότι γίνονται επενδύσεις που ξεπερνούν τα 21,8 εκατομμύρια ευρώ για την Νικόπολη. Μιλάμε για την ένταξη του έργου κατασκευής νέου κτηρίου υποδοχής επισκεπτών στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-27 και αυτό αποτελεί και μια σημαντική παρέμβαση που ενισχύει την προστασία αλλά και την ανάδειξη αυτού του εμβληματικού αρχαιολογικού χώρου.
11: Ακριβώς. Καλησπέρα σας. Πρόκειται για μια παρέμβαση που ενισχύει τις υποδομές εξυπηρέτησης του κοινού και αναβαθμίσει συνολικά την εμπειρία των επισκεπτών σε ένα από τους πιο σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας. Είναι με συνολικό προϋπολογισμό 2.056.000 ευρώ. Το έργο προβλέπει την κατασκευή ενός σύγχρονου ενεργειακά αποδοτικού και πλήρους προσβάσιμου κτηρίου, το οποίο θα λειτουργεί ως κεντρικό σημείο υποδοχής, ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των επισκεπτών της Νικόπολης. Αυτές οι νέες εγκαταστάσεις αναμένεται να καλύψουν και τις αυξημένες ανάγκες του αρχαιολογικού χώρου, να προσφέρουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες πληροφόρησης αλλά και να διευκολύνουν την περιήγηση στο εκτεταμένο μνημειακό σύνολο.
0: Παράλληλα,
11: η παρέμβαση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνολικές αυτές παρεμβάσεις που υλοποιούνται ή έχουν δρομολογηθεί για την Νικόπολη ανέρχονται πλέον σε 21,8 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία που αποδίδεται στην ανάδειξη αυτού του μνημείου και στην ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της Ηπείρου. Τέλος, η υλοποίηση αυτού του νέου κτηρίου υποδοχής θα συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της επισκεψιμότητας, αλλά και στην περιττέρω προβολή της Νικόπολης ως ένα διεθνούς πολιτιστικού προορισμού με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα, με ομόφωνη απόφαση του, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης αθώωσε και τους 11 κατηγορούμενους που παραβέφθηκαν σε δίκη για απιστία με φερόμενη ζημία ύψους 12,5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος της Εγνατίας Οδού ΑΕ σχετικά με την κατασκευή τμήματος του κάθετου άξονα Θεσσαλονίκης Ερών Προμαχώνα. Στο εδόλιο βρέθηκαν διοικητικά στελέχη της Εγνατίας Οδού κατά την περίοδο 2006-2009, επιβλέποντες μηχανική του έργου και εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας. Τους αποδιδόμενη πράξη σύμφωνα με το κατηγορητήριο αφορούσε το διάστημα από τον Ιούλιο μέχρι και το Δεκέμβριο του 9 και συνδέονταν με εργασίες κατασκευής ανισόπεδων κόμβων στο τμήμα του Στριμονικού στο νομό Σερών. Στο επίκεντρο βέβαια της δίκης βρέθηκε το ζήτημα των λεγόμενων ετεροπιστοποιήσεων, δηλαδή η πιστοποίηση και πληρωμή εργασιών από διαφορετικούς κωδικούς του έργου σε σχέση με εκείνους που είχαν ενταχθεί. Βέβαια τα εμπλεκόμενα πρόσωπα υποστήριξαν ότι οι ενέργειές τους ήταν απολύτως εμφανείς, καταγεγραμμένες και ουδέποτε έγιναν εκρηπτό. Και το δικαστήριο δέχθηκε ότι πραγματικά οι εργασίες είχαν πραγματοποιηθεί και δεν προέκυψε πρόθεση πρόκληση ζημιά στην εταιρεία. Πάμε να κλείσουμε τον πολιτισμό μας. Τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Πέννη Τομπρή, αφιερωμένη στην πλούσια μουσική παράδοση της Ηπείρου, η μουσικοχορευτική εκδήλωση σήμερα το βράδυ στη Λάρισα. Πέννη.
12: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Χωρί και τραγούδια των Βλάχων και της Ηπείρου είναι ο τίτλος αυτής της μουσικής βραδιάς που συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Πανθεσσαλικός Σύλλογος Οι Καλαρίτες, ο οποίος ιδρύθηκε το 1979 και έχει επιδείξει σπουδαίο έργο στη διατήρηση της βλάχικης παράδοσης. Πρόκειται για μια καθιερωμένη πολιτιστική εκδήλωση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο και έχει ως βασικό σκοπό τη διατήρηση, ανάδειξη αλλά και διάδοση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων και της ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων και της Ηπείρου. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει παραδοσιακά ηπειρώτικα και βλάχικα τραγούδια και σκοπούς με πρωταγωνιστές τα Χάλκινα και το Κλαρίνο, ενώ συμμετέχουν και χορευτικά σχήματα παραδοσιακής μουσικής του Συλλόγου αλλά και συγκροτήματα από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Η εκδήλωση περιλαμβάνει επίσης αναφορές στα έθιμα και τα ιδιαίτερα δρόμενα της περιοχής, ενώ θα κλείσει με ένα ανοιχτό λαϊκό γλέντι για όλους τους παρευρισκόμενους. Απόψε λοιπόν στις 8.30 στο Πάρκο των Χρωμάτων Χατζηχαλάρ στη Λάρισα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και εμείς να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά, και στα βόρεια θα έχουμε μεμονωμένες καταιγίδες.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό ήταν ο Κώστας Γούλης. Στη στήριξη της εκπομπής είχε η Θάνια Γιαννακίδου, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤΑ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο σε όλους σας.

0: για να πει.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Με το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου να τίθεται σε άμεση ισχύ μετά την υπογραφή του από τους ηγέτες των δύο χωρών, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις αναλύσεις αξιολόγησης για το ποιος κέρδισε και ποιος χάνει από όλη αυτή την εξέλιξη. Όσο για τα δικά μας, πέρα από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και τις συζητήσεις για την ακρίβεια, την οικονομία και τις προεκλογικές υποσχέσεις, ξεχωρίζει η είδηση που μας ήρθε πριν από λίγο ότι αλλάζει όψη η Ακρόπολη, άλλαξε όψη η Ακρόπολη για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια. Η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της και το θέαμα είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 18 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου και στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τρία υπερδεξαμενόπλια με σημεία Σαουδικής Αραβίας φορτωμένα με 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου διέσχισαν τα στενά του Ορμούς σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Ανόητοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν. Είναι ζηλιάριδες, χαζοί άνθρωποι, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας την κριτική που δέχεται για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε με το Ιράν. Αύριο στην Ελβετία σχεδιάζονται οι πρώτες συνομιλίες Ουάσιγκτον Τεχεράνης, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου, το Brent έφτασε λίγο κάτω από τα 78 δολάρια το βαρελί, 1,98 η μέση τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας. Σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Αποκόσκινο τα περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος κτήσης τους στους υπεύθυνους όλων των πολεοδομιών και τα συγγενικά τους πρόσωπα. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Συνελήφθη 77χρονος που απείλησε δύο άντρες με 3-1 για μια θέση στάθμευσης στον Πειραιά. Και τέλος, γενικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα, 32 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και από το εξωτερικό δελτίο και από την εσωτερική επικαιρότητα. Να αρχίσουμε όμως με τη μεγάλη εικόνα, με τις εξελίξεις που κρατούν την προσοχή όλου του κόσμου στραμμένη εκεί, καθώς εφαρμογή τίθεται το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, λίγες ώρες μετά την υπογραφή του από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του Πεζεσκιάν. Το μνημόνιο ανοίγει περίοδο διαπραγματεύσεων 60 ημερών προκειμένου οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε συμφωνία και προβλέπει μεταξύ άλλων το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού του Ιράν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Αλεβίζη, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, όπως έχουμε καταλάβει και αν δεν έχουμε καταλάβει σωστά, Έλενα, ήδη έχουν περάσει τα πρώτα τάγκερ και τα πρώτα ιρανικά πλοία. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τρία σούπερ τάνκερ με σημαία σαουδαραβικά σούπερ τάνκερ με 6 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου αλλά και 11 πλοία που έφυγαν και εισήλθαν στα ιρανικά λιμάνια. 8 έφυγαν από τα ιρανικά λιμάνια, 3 εισήλθαν σύμφωνα με αυτά που μεταδίδουν και τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, που σημαίνει ότι τίθεται ήδη σε εφαρμογή, όπως είπες, το μνημόνιο κατανόησης που προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ από το Ιράν αλλά και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μνημόνιο κατανόησης υπογράφηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ χθες το βράδυ στο Παλάτι των Βερσαλιών κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου με τον Εμμανουέλ Μακρόν και η φωτογραφία με την υπογραφή του κειμένου στάλθηκε, όπως αναφέρουν πληροφορίες, στους Ιρανούς, στον πρόεδρο Πεζεσκιάν, ο οποίος στη συνέχεια το υπέγραψε και αυτός. Εκτός από τα στενά του, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, προβλέπεται η πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και αυτό του Λιβάνου, που ήταν κόκκινη γραμμή για το Ιράν. Επίσης, η άμεση άρση των κυρώσεων όσον αφορά την πώληση του ιρανικού πετρελαίου. Για τα πυρηνικά του Ιράν αναφέρεται ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει θα αραιωθεί, με μηχανισμό όμως που θα αποφασιστεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και παρουσία ειδικών της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Αλλά γενικότερα το θέμα των πυρηνικών του Ιράν μετατίθεται για τις διαπραγματεύσεις και την τελική συμφωνία που θα επιτευχθεί, αν όλα πάνε καλά, μετά από 60 ημέρες. Αυτό αναφέρεται στο μνημόνιο. Επίσης, άλλα σημεία που θα συζητηθούν στις διαπραγματεύσεις είναι το θέμα για το ξεπάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων, το θέμα της πλήρης άρσης των κυρώσεων σταδιακά, αλλά και τη δημιουργία ενός επενδυτικού κεφαλαίου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Σε αυτό δεν είναι σαφές αν θα συμμετάσχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ το έχει αρνηθεί επανειλημμένος, αλλά και αν θα είναι εκεί η συμμετοχή των περιφερειακών χωρών του κόλπου. Είναι λοιπόν πολλά τα θέματα που μένουν σε κρεμότητα για αυτές οι διαπραγματεύσεις που σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές θα ξεκινήσουν αύριο στο θέρετρο Birkenstock της κεντρικής Ελβετίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν, γιατί δεν έχουν δοθεί επισήμως από τους Ελβετούς τα ονόματα, ότι θα είναι εκεί ο J.D. Vance, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ο Γκαλιμπάφ, ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και μεσολαβητές από το Πακιστάν, το Κατάρ και βέβαια Ελβετοί. Τώρα, όσον αφορά την πρώτη αποτίμηση αυτού του μνημονίου, υπάρχουν πολλές αντιδράσεις με αναλυτές και στο εσωτερικό.
4: Και μάλιστα ήταν και ο ιδιαίτερα αιχμηρός ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για αυτούς που του ασκούν κριτική ότι δεν ήταν αρκετά σκληρός με την Τεχεράνη.
0: Τους χαρακτήρισε ανόητους και κακούς ανθρώπους όσους θεωρούν ότι δεν ήταν αρκετά αυστηρός με την Τεχεράνη. Αναλυτές λοιπόν εντός και εκτός ΗΠΑ αλλά και δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το ισοζύγιο αυτού του μνημονίου είναι υπέρ του Ιράν και επίσης ότι το Ιράν πλέον διαθέτει στα χέρια του ένα πολύ ισχυρό πυρηνικό όπλο για την παγκόσμια οικονομία που είναι τα στενά του Ορμούς. Όσον αφορά τα στενά του Ορμούς λοιπόν, για τις 60 ημέρες αναφέρεται ότι η διέλευση θα είναι ελεύθερη, αλλά δεν είναι σαφές τι θα γίνει μετά από αυτές τις 60 ημέρες. Τώρα, επίσης, είναι και η αντίδραση του Ισραήλ. Προς το παρόν, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν έχει μιλήσει, διότι σύμφωνα με το Άξιος δεν θέλησε να έρθει χθες αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τον Λίβανο. Όμως πριν από λίγο, ο IDF έδωσε στη δημοσιότητα ένα χάρτη με τις θέσεις του Ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο και είπε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από εκεί το Ισραήλ αν δεν αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ. Και υπήρξε και μία δήλωση από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν που λέει ότι αν δεν σταματήσουν οι χειροπραξίες στο Λίβανο και δεν αποχωρήσει το Ισραήλ, τότε δεν θα ισχύσει η συμφωνία.
4: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Μετά από ένα πόλεμο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για χαμένους και κερδισμένους, δήλωσε ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, Γιώργος Τζογόπλος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
5: Το Ιράν φαίνεται από το κείμενο της συμφωνίας ότι είναι κερδισμένος, αλλά με τόσους νεκρούς και τόσες καταστροφές δεν θα μπορούσα να μιλήσω για νίκη του Ιράν, παρόλο που ύστερα από αυτά τα οποία είχαν συνέβη και βάσει όσων είχε αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος τη μέρα που ξεκινούσε τον πόλεμο, προφανώς το Ιράν και μόνο που η κυβέρνηση έχει παραμείνει στην εξουσία και μόνο που καταφέρνει στο πλαίσιο της συμφωνίας να αρθούν οι κυρώσεις και μόνο που θα γίνουν επενδύσεις στη χώρα, προφανώς έχει κερδίσει αρκετά πράγματα. Προφανώς έχει δεχτεί πολύ μεγάλο πλήγμα το Ιράν σε ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα όμως είναι σαφές ότι δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον ή ένα από τα ενδιαφέροντα σημεία είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να αποσύρουν και τις δυνάμεις τους από τον Περσικό κόλπο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Αν δηλαδή συνδέεται μόνο με την απομάκρυνση των στρατιωτικών τους δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί για να επιτεθούν στο Ιράν ή και κάποιες από τις βάσεις τους στον Περσικό κόλπο. Γιατί αν ισχύει το δεύτερο, προφανώς θα πρόκειται για θρίαμβο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Yeah. Επίσης, εδώ να πω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υπογράψει στο μνημόνιο το συγκεκριμένο ότι μέχρι να γίνει η οριστική άρση των κυρώσεων θα έχει τη δυνατότητα το Ιράν να πουλάει το δικό του πετρέλαιο και προς άλλες χώρες. Πράγμα το οποίο αποτελεί ακόμα ένα σημείο το οποίο είναι νίκη για την Ιρανική κυβέρνηση. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι πίσω από τη συμφωνία νομίζω ότι ο μεγαλύτερος νικητής είναι η Κίνα, η οποία αγοράζει από εκεί πετρέλαιο.
4: Δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Με η συμφωνία έχουμε πολλές απορίες, δηλώσει επίσης στο σταθμό μας και στον Δημήτρη Πετρόπουλο, ανάβαρχο στην αποστρατεία, Κωνσταντίνος Εγκολφόπουλος.
6: Είναι μια συμφωνία που δεν ήταν αυτό που περιμέναμε.
4: Δηλαδή
6: μας έχει δημιουργήσει αρκετές απορίες. Η πρώτη. Λέει λοιπόν ότι θα δημιουργηθεί ένα ταμείο από 300 δισεκατομμύρια. Αυτό το ταμείο, λέει, θα το διαχειρίζεται το Ιράν.
4: Ναι.
6: Για την ανοικοδόμηση της χώρας.
4: Ποιος βάζει τα λεφτά?
6: Πρώτον, ποιος βάζει τα λεφτά? Και δεύτερον, ποιος ελέγχει που πάνε τα λεφτά?
4: Ναι.
6: Δεύτερον, λέει σταματάει ο πόλεμος στο Λίβανο. Πολύ ωραία. Αυτό είναι ευχάριστο. Σταματήσουν να σκοτώνουν άνθρωποι. Εντάξει.
4: Ναι.
6: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Λίβανος θα παραμείνει Χεζμπολάχ μέσα, η οποία τον διέλυσε με ευθύνη των Ιρανών? Αυτό σημαίνει ότι θα αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ? Αυτό σημαίνει ότι το Ισραήλ από εκεί που έχει περάσει το Λιτάνι Ρίβερ, δηλαδή έχει μπει μέσα περί τα 40-50 χιλιόμετρα,
4: ναι,
6: θα φύγει? Τι θα γίνει?
4: Ωραία, σωστή απορία.
6: Το αφήνει έτσι. Ναι.
4: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι λένε για όλα αυτά οι αγορές, οι διεθνείς αγορές, καθώς πτώσεις καταγράφουν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της υπογραφής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πτωτική πορεία στις τιμές λιανικής των καυσίμων στη χώρα μας, το 98 η μέση τιμή της αμόλυβδης. Πάμε στην Πινελό Μητρούλια, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού κυμαίνεται το Brent αυτή την ώρα, Πινελόπη?
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το Brent έχει πτωτική τάση, συνεχίζεται μάλλον να πέφτει και είναι στα 78,5 δολάρια το βαρέλι, με πτώση της τάξης στο 1,5%, ενώ αντίστοιχη είναι και η πτώση στο αργό, το οποίο κινείται στα 75,3 δολάρια το βαρέλι. Οι μειώσεις αυτές των διεθνών τιμών του τελευταίου διαστήματος αποτυπώνονται και στην εγχώρια αγορά, με αποτέλεσμα η μέση τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων στην Αττική να είναι στο 1,95 ευρώ, δηλαδή έχει πέσει από τα 2 ευρώ που ήταν τις προηγούμενες ημέρες, ενώ στο ντίζελ είναι στο 1,68 ευρώ. Ακριβές παραμένουν οι τιμές πάνω από τα 2 ευρώ σε μια σειρά από νομούς της χώρας, κυρίως στην Ανατολική Ακαρνανία, την Αρκαδία, βεβαίως στις νησιωτικές περιοχές, δηλαδή στα Δωδεκάνησα, τη Ζάκυνθο, τη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, όπως και σε όλους τους νομούς της Κρήτης, ενώ στις Κυκλάδες, που είναι και η υψηλότερη τιμή όλης της χώρας. Η μέση τιμή είναι στα 2,16 €. Επίσης υψηλά πάνω από τα 2 ευρώ είναι οι τιμές στη Σάμο και στη Φλόρινα. Τώρα η αγορά δεν μπορεί να προβλέψει για το πώς θα εξελιχθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα. Εκτιμάει ότι αυτή η περίοδος στην οποία ζούμε είναι η πρώτη φάση της συμφωνίας. Θα χρειαστεί μια δεύτερη και θα χρειαστεί κάποιος χρόνος έτσι ώστε να επανέλθουμε στις τιμές προκρίσης.
4: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, πάντως, ο Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και εκτίμησε ότι θα συνεχιστεί στη χώρα μέσα από κλιμάκωση των τιμών.
8: 1,98 χθεσινή τιμοληψία μέση τιμή για την αμόλυβη Ελλάδος και 1,71 για το πετρέλαιο κίνησης. Έχουμε μπει εδώ και τρεις μέρες στα δηλισμένα προϊόντα σε μια καθημερινή πτώση. Και το 1,98 φυσικά εμπεριέχει και απομακρυσμένες περιοχές και νησιωτική Ελλάδα.
9: Εγώ νομίζω έβαλα λιγότερο.
8: Που μπορεί να γίνεται ανεφοδιασμός και μια φορά στις 20 μέρες ή στον ένα μήνα. Και έχουμε μια αργή εκεί αποκλιμάκωση, αλλά στα μεγάλα αστικά κέντρα μπορεί να είναι 1,93-1,94. Η τιμή της αμόλυβης στις πόλεις γενικά, εκεί όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις και αυτά. Σε γενικές γραμμές κινείται καθοδικά διεθνώς το καύσιμο και κατ' επέκταση το δηλισμένο και θα έχουμε καθημερινές μειώσεις και λίαν συντόμως ευελπιστούμε ότι θα έχουμε πιο προσιτά καύσιμα στο μέσο Έλληνα καταναλωτή.
4: Τώρα στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο κύριος Γιάννης Κοτσιάς, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων, ο οποίος ρωτήθηκε πόσα πλοία έχουν εγκλωβιστεί και παραμένουν εγκλωβισμένα στην Άτο Ορμούζ.
10: Συνολικά είναι 400 πλοία μέσα και έξω ξηρού φορτίου, μεταφοράς ξηρού φορτίου και γύρω στα 478 πλοία μεταφοράς πετρελαίου και πετρελαιοειδών και αργού πετρελαίου αλλά και παραγόγων. Μέσα όμως, αυτά τα οποία άμεσα επηρεάζονται, τα οποία είναι εγκλωβισμένα, μπορεί και για το διάστημα των 108-109 ημερών από τις 28 Φεβρουαρίου και μέχρι σήμερα, είναι 166 πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου και 189 δεξαμενόπλοια. Αυτά αρχίζουν σιγά σιγά και φεύγουν. Δεν είναι εύκολο όμως να μπορέσεις να έχεις μια επανέναρξη της ναυσιπλοείας όπως την είχαμε παλιά. Γιατί αυτό το οποίο μπορώ να σας πω έτσι με μία πρόταση είναι ότι έχουμε πολιτική αποκλιμάκωση. Γιατί στρατιωτική αποκλιμάκωση είχαμε εδώ και περίπου 45-50 μέρες λόγω της εκεχηρίας.
9: Ναι.
10: Αλλά όμως δεν έχουμε ακόμη ναυτιλιακή κανονικότητα.
9: Είμαστε κοντά στα 78 το βαρέλι. Με αυτή τη λογική θα συνεχίσει ακόμα να πέφτει η τιμή του, έτσι.
10: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι που θέλουμε. Uh-huh. Να αποκλιμακωθεί εντελώς το ρίσκο, η αβεβαιότητα και οι ροές να επανέλθουν εκεί που ήταν πριν από τις 28 Φεβρουαρίου.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Να πάμε στις Βρυξέλλες τώρα, γιατί η Αττική στρέφεται το ενδιαφέρον της Ευρώπης, καθώς οι ηγέτες των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να διαχειριστούν ένα σύνθετο πλέγμα προκλήσεων από τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή έως την Ευρωπαϊκή Άμυνα και το νέο πολυετή προϋπολογισμό της Ένωσης. Στη Σύνοδο Κορυφή συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την Αθήνα να προβάλλει τις θέσεις της στα κρίσιμα ζητήματα της ατζέντας. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός μίλησε σε εκδήλωση στη Βελγική Πρωτεύουσα με τίτλο «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδος, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για το κοινωνικό διάλογο». Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στις Βρυξέλλες και στον απεσταλμένο του Ιρνιού, στον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τις Βρυξέλλες. Και πρέπει να σου πω ότι πολύ ορθά περιέγραψε την χορογραφία των θεμάτων εντός των οποίων θα κινηθούν οι συζητήσεις των 27 εδώ στην Βελγική Πρωτεύουσα, μια χορογραφία θεμάτων η οποία, Γρηγόρη, έρχεται και να αποτυπώσει και τις μεγάλες προκλήσεις που ανοίγονται στον ορίζοντα της ευρωπαϊκής οικογένειας. Ανταγωνιστικότητα, νέος προϋπολογισμός, άμυνα, ασφάλεια, μεταναστευτικό, οι εξελίξεις στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στην Ουκρανία, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο των διευρυμένων συζητήσεων μετά τις 6 ώρα το απόγευμα τοπική, με τις απαντήσεις που θα δώσουν οι 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τα θέματα που θα μετατεθούν προς απάντηση στις επόμενες συνόδους, να ορίζουν Γρηγόρη σε πολύ μεγάλο βαθμό και το DNA της ευρωπαϊκής οικογένειας μπροστά στο νέο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό περιβάλλον. οι προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ναι. Η ατζέντα με την οποία έρχεται εδώ ο Πρωθυπουργός είναι εκπεφρασμένη σε όλους τους τόνους στη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων. Απαιτείται ένας φιλόδοξος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός που θα καλύπτει τις φιλοδοξίες όλων των κρατών μελών. Απαιτείται να δοθεί έμφαση στην ανταγωνιστικότητα. Απαιτούνται επίσης κινήσεις σε τομείς και κλειδιά για επένδυση όπως είναι η άμυνα και η ενέργεια. Όπως ανέφερες επίσης πολύ ορθά, προηγουμένως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας. Μια συμφωνία που μεταφράζεται γρήγορα σε περισσότερες και καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και επομένως σε αυξήσεις στους μισθούς και καλύτερους όρους εργασίας. Ο μόνος τρόπος προς την εμπιστοσύνη είναι να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στους πολίτες. Ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Πρωθυπουργού Γρηγόρη.
4: Δημήτρη Γκάτσικιο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν το απόγευμα τι θα πούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής. Τώρα, στην ίδια εκδήλωση, στην εκδήλωση αυτή με τίτλο Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδος, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για το κοινωνικό διάλογο, μίλησε νωρίτερα και η Υπουργός Εργασίας, η Νίκη Κεραμέως. Για να την ακούσουμε.
12: Πριν από ένα χρόνο, η Ελλάδα υπολοιπόταν σε ζητήματα κοινωνικού διαλόγου και συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ένα χρόνο μετά, η Ελλάδα ανεδεικνύεται ως καλή πρακτική και η Ελληνική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αναδεικνύεται πλέον εδώ, στις Βρυξέλλες, ως καλή πρακτική για όλη την Ευρώπη, για όλα τα κράτη-μέλη. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία σημαίνει περισσότερες, καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Άρα, στην πράξη, αυξήσεις μισθών για τους εργαζομένους και καλύτερη όρη εργασίας για τους εργαζομένους. Σταθερότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Και για το κράτος, καθαροί κανόνες για όλους, μια υγιής και διαφανής αγορά εργασίας.
4: Στις Βρυξέλλες δεν έχουμε όμως μόνο τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε και τις εργασίες της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, που με την διεθνή ασφάλεια και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μάλιστα, ο Πιτ Χέξεθ, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στους συμμάχους, εκφράζοντας ενστάσεις για τη στάση τους απέναντι στο Ιράν. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολίδη, την ανταποκριτριά μας, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
13: Καλό μεσημέρι, ελπίζω να με ακούτε και νομίζω ότι μπορεί και πολύ κουσά το ότι ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, ο Πιτ Χέξεθ, έθεσε στους Ευρωπαίους αυστηρά, καθώς όχι μόνο αυστηρά, αλλά θα έλεγε κανείς με μια απίστευτη δρυμία κριτική άσκηση απέναντι στα μέλη της Συμμαχίας αλλά και στους Ευρωπαίους, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Υπουργός Πολέμου, έθεσε ουσιαστικά κάνοντας μια αναδρομή στο ΝΑΤΟ 1, από το ΝΑΤΟ 1 μέχρι το ΝΑΤΟ 3-0 που υπάρχει σήμερα, λέγοντας ότι ορισμένοι από τους συμμάχους μας έλαβαν το μήνυμα και ανέλαβαν δράση στο κομμάτι των αμυντικών δαπανών. Ξέρουμε ποιοι είναι και το εκτιμούμε ιδιαίτερα. Από την άλλη πλευρά, μίλησε για την αντίδραση ουσιαστικά των Ευρωπαίων και των συμμάχων στην Ανατολή.
4: Δυστυχώς δεν είναι καλή η σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε αργότερα να συνδεθούμε. Έλενα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν πάντως. Τώρα, ερχόμαστε στα δικά μας και στη μάχη της καθημερινότητας. Γιατί ο όπλος στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής είναι η εφαρμογή Πόσο Κάνει, συγκεντρώνει από τις πρώτες ώρες λειτουργίας χιλιάδες κλικ ανά λεπτό. Μείνετε, το ψηφιακό εργαλείο το παρουσιάστηκε χθες και φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο που τα νοικοκυριά κάνουν τις αγορές τους, επιχειρώντας να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων έναντι των κερδοσκόπων. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλια, γιατί Πινελόπη υπάρχουν ήδη αρκετές αντιδράσεις από πολλούς ανθρώπους που λένε ότι δεν έχουμε χρόνο να ψάχνουμε στην πλατφόρμα και δεν μπορεί ο καταναλωτής, λέει κάποιος, δεν μπορώ να ψάξω ένα προϊόν στα νότια προάστια και ένα άλλο προϊόν που είναι φθηνότερο στα βόρεια προάστια. Καλό μεσημέρι. Τι λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης?
14: Καλό μεσημέρι και πάλι, Γρηγόρη, και νομίζω ότι σε αυτό το ερώτημα την απάντηση την έδωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας, ο οποίος μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και είπε ότι ο σκοπός της εφαρμογής δεν είναι ακριβώς η μετακίνηση των καταναλωτών από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο, αλλά σκοπός είναι να διαμορφωθεί ένα καλάθι προϊόντων στα οποία ο καταναλωτής γνωρίζει ότι στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ ή σε κάποιο σούπερ μάρκετ είναι φτηνότερο από ότι σε κάποιο άλλο σούπερ μάρκετ. Επίσης ο κ. Μαραβέλιας είπε ότι πρόκειται για ένα εργαλείο ενίσχυσης του ανταγωνισμού μεταξύ των σούπερ μάρκετ και βέβαια είναι και ένα εργαλείο διαφάνειας σε ό,τι αφορά, γιατί ξέρω ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το γεγονός ότι δίνονται οι τιμές οι αντίστοιχες τιμές μάλλον σε χώρες της Ευρώπης. Είναι ένα εργαλείο διαφάνειας και ταυτοχρόνως είναι και ένα μέσο πίεσης προς προληφθυντικές εταιρείες, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις κάποια προϊόντα τα πουλούν ακριβότερα στην ελληνική αγορά από τις κάποιες άλλες αγορές της Ευρώπης. Αυτό νομίζω ότι είναι η σημασία της εφαρμογής και βέβαια μέσα από αυτή ο καταναλωτής μπορεί να έχει μια καταρχήν εικόνα πριν ξεκινήσει για να κάνει τις αγορές του. Όπως επίσης έχει μεγάλη σημασία το ότι θα βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ και θα μπορεί επί τόπου μέσω του κινητού του να δει αν ένα προϊόν που του έχει φανεί για παράδειγμα αρκετά ακριβό, αν θα υπάρχει σε κάποιο άλλο σούπερ μάρκετ φθηνότερη τιμή έτσι ώστε να μην το αγοράσει. Μάλιστα. Τώρα από εκεί και κάτω δεν μπορεί να πει κανείς κάτι περισσότερο.
4: Θα το δούμε στην πορεία, στην πράξη πώς θα λειτουργήσει έτσι και στην καθημερινότητά μας. Πόσο θα συμβάλλει στην ανακούφιση των οικογενειακών προϋπολογισμών.
14: Έχει μεγάλη σημασία ότι μέσα σε αυτή την εφαρμογή βρίσκονται 10.000 προϊόντα. Και η πρόθεση του Υπουργείου είναι να αυξηθεί αυτός ο αριθμός και να προσταθούν και οι υπηρεσίες. Άρα ο καταναλωτής έχει ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του.
4: Και με ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Πινελόπη Τρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου στο Air News Radio 105,8, μίλησε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου πώς και γιατί χρησιμεύει αυτή η νέα εφαρμογή, το πόσο κάνει.
15: Πρώτα απ' όλα, μπορεί κάποιος να φτιάξει το καλάθι του από ένα σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, να μπει σε ένα σούπερ μάρκετ, να δει ορισμένα πράγματα ότι είναι σχετικά πιο φθηνά σε σχέση με άλλα, μια γρήγορη έτσι. Και στο σούπερ μάρκετ που θεωρεί ότι τα περισσότερα από αυτά που έχει ανάγκη είναι σε χαμηλή τιμή, να συνθέσει ένα καλάθι και να πάει να ψωνίσει από εκεί. Το εργαλείο αυτό δεν είναι μόνο για τους καταναλωτές, όπως καταλαβαίνετε. Μπορεί να λειτουργήσει και για τα σούπερ μάρκετ. Βεβαίως, χρειάζεται προσοχή εδώ.
16: Εδώ χρειάζονται οι έλεγχοι, ωστόσο, βέβαια, κύριε Μαραβέγια. Εδώ είναι χρήσιμη η έλεγχη.
15: Ωστόσο, εντάξει, αν οι έλεγχοι προφανώς θα υπάρξουν, ούτως ή άλλως υπάρχουν, αλλά λέω ότι αν τα σούπερ μάρκετ οδηγηθούν σε μια ενιαία τιμή, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα κατηγορηθούν για καρτέλ. Έτσι, πράγμα το οποίο δεν έχει νόημα. Απλώς όμως θα κάνει τις τιμές να πλησιάσουν, δηλαδή να μην είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές.
16: Με τι συχνότητα επικαιροποιούνται οι τιμές?
15: Κάθε μέρα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το rteco.gr. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην κριτική αυτή που ασκείται για τη νέα πλατφόρμα σύγκριση των τιμών, το πόσο κάνει. Στην κριτική αυτή απάντησε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η εφαρμογή δεν παρουσιάζεται ως η μοναδική λύση απέναντι στην ακρίβεια, αλλά ως ένα επιπλέον εργαλείο που ενισχύει τη θέση των καταναλωτών στην αγορά. Πάμε στον Νότια Νιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος ήταν στο Press Room, παρακολούθησε τον briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Η ακρίβεια είναι μια καθημερινή και δύσκολη μάχη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης Νότη. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
4: Μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Η ακρίβεια είναι μια καθημερινή και δύσκολη μάχη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης Νότη. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι.

0: μισκότητα τις άλλες εταιρείες, που τις άλλες να είναι πιο φτηνά σε διπλανά ή παραδιπλανά ράφια. Είπα κάτι. Ένα παράδειγμα, δεν ξέρω αν είναι επικειμένο. Άρα αυτό λέει η κυβέρνηση ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο παραδέχεται όμως. Παραδέχεται ο Παύλος Βαρνάκης, ερωτώμενος από συνάδελφο, ότι αν ήταν η μοναδική παρέμβαση που έχουμε κάνει, εντάξει, μπορεί να μην είχε καμία σημασία, να μην ήταν ανευνοήματος και αποτελέσματος. Είναι όμως εντάσσεται, θα έλεγα, σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων σε διάφορα επίπεδα, τα οποία πολιτικά θα έλεγα, Γρηγόρη, ότι αποτυπώνονται στην γραμμή της κυβέρνησης, την οποία επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υποστηρίζοντας ότι είναι ένα όπλο στον καταναλωτή. Το σύστημα είναι να συγκρατηθούν οι τιμές και αυξήσεις όσο γίνεται έναντι του πληθωρισμού. Προσθέτοντας βεβαίως ότι όταν έχουμε αύξηση της ανάπτυξης αρκετά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, είναι δύσκολο να προχωρήσουμε σε αποπληθωρισμό. Άρα, πολιτικά, σε επίπεδο δημοσιονομικής πολιτικής, ο στόχος ποιος είναι? Ανάπτυξη, μεγαλύτερη πίτα, δυνατότητα μείωσης φόρων και άρα περισσότερα εισοδήματα στον πολίτη, στον καταναλωτή. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η φιλοσοφία, θα λέγαμε, η οικονομική πολιτική φιλοσοφία της κυβέρνησης.
1: Τώρα, όλο το προηγούμενο διάστημα, τα τελευταία 24 ώρα κυρίως, είχαμε να ανεβαίνει στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο με φόντο τη μάχη του Τζάμπα των προεκλογικών υπόσχεσεων.
0: Το
1: Τζάμπα 2, Τζάμπα 3 και το Τζάμπα 4 που είπε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης για άλλο λόγο όμως.
0: Ναι, Γρηγόρη, σε τρία επίπεδα ξεδιπλώθηκε η κυβερνητική επίθεση απέναντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το πρώτο έχει να κάνει με το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που έκλεισε την πόρτα της Τουρκίας σε διεκδικήσεις ένταξής της, θα λέγαμε, σε αμυντικά προγράμματα. Έβρισαν οι μάσκες, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Παρινάκης, και το είπε, λέει, να το προσθέσω και πιο λαϊκά. Πήγαν στον κουβά όσοι έλεγαν ότι η εξωτερική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι δήθεν ενδοτική, είναι τακτική ενδοτισμού. Και εξαπέλυσε επίθεση κατά όλων των κομμάτων επ' αυτού του πεδίου πλην του Πασόκ, λέγοντας ότι υπέρ του συγκεκριμένου ψηφίσματος που έκλεισε την πόρτα στην Τουρκία, λοιπόν, ψήφισαν μόνο οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ, κατά ψήφισαν οι ευρωβουλευτές της Πλεύσης και της Νίκης. Από εκεί επέλεξαν να κάνουν οι ευρωβουλευτές της Ελληνικής Λύσης, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΟΚΟΕ και η κυρία Λατινοπούλη, ενώ μάλιστα το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλη, οι Πατριώτες, ψήφισε κατά. Και χαρακτήρισε ψευδοπατριώτες να τους χαίρονται τα κόμματά τους, τους τζάμπα, τους εκφραστές αυτούς τζάμπα πατριωτισμού. Αλλά υπάρχουν και άλλα δύο επίπεδα στα οποία εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση ο Παύλος Βαρνάκης. Ένα για την συνταγματική αναθεώρηση και το άρθρο 16, καλώντας και εγκαλώντας, θα έλεγα, το Πασόκ να σταματήσει να παίζει με τις λέξεις. Έχω αυτή 20 χρόνια, είπε χαρακτηριστικά, η αναθεώρηση θα μπορούσε να είχε προχωρήσει και τουλάχιστον θα πρέπει να αναθεωρηθεί πλέον το άρθρο 16, ώστε κάθε Ελληνόπουλο, αν θέλει, να μπορεί να σπουδάσει σε μη κρατικό, μη κρατικό, ιδιωτικό, εν πάση περιπτώσει, πανεπιστήμιο. Και το τρίτο επίπεδο επίθεση που εξαπέλυσε ήταν όταν ρωτήθηκε σχετικά με το κράτος δικαίου και σημείωσε, βρήκε την ευκαιρία ο Παύλος Βαρνάκης να σημειώσει ότι η Ελλάδα έχει ανέβει στην κατηγορία των αιτιάσεων που δέχονται όλες οι χώρες από την Κομισιόν για το επίπεδο του κράτους δικαίου. Είναι 14 λιγότερες συστάσεις από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, όταν κατά παραδοχή υπουργών της τότε κυβέρνησης λειτουργούσαν πάρα υπουργεία και εν πάση περιπτώσει λειτουργήσε μια διαδικασία που δεν θα ήταν η ιδανικότερη για κάποιον που υποστηρίζει το κράτος δικαίου.
1: Επίθεση λοιπόν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στην αντιπολίτευση σε τρία μέτωπα.
0: Επίσης υπήρξαν και αιχμές για το. Για όχι άμεσες αιχμές, κάθε άλλο είπε ότι σέβεται τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό Παυλόπουλο, που ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας μια δύσκολη εποχή. Μια δύσκολη εποχή όμως που το κράτος δικαίου επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν λειτουργούσε. Συνδέεται και δεν συνδέεται με το προηγούμενο. Βρίσκεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης που επιλέγει πλέον η κυβέρνηση και μακώνει, όπως βλέπουμε, μέρα τη μέρα απέναντι στην αντιπολίτευση.
1: Σήμερα είχαμε για τρία θέματα λοιπόν, με τρεις άξονες, τρεις πυλώνες, τα εθνικά ζητήματα, το κράτος δικαίου και βεβαίως το

0: Ζήτημα τη συνταγματική αναθεώρηση. Νότι αν δεν σα ευχαριστήσουμε πολύ, αλλά το προηγούμενο διάστημα η αντιπαράθεση και το τέμπο τη αντιπαράθεση το έδινε η μάχη του Τζάμπα. Τώρα, ο Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο, μιλώντα πριν από λίγο εδώ στο News 15,8 και στην εκπομπή Ναι, Μεν, Αλλά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη τι έχουμε να περιμένουμε για τι εξαγγελίε του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Τι έχουμε να περιμένουμε για το καλάθι τη έκθεση.
1: Κάποια πράγματα έπρεπε να γίνουν καθαρά και θα έπρεπε να ξεκαθαριστούν για να μην υπάρχουν στρεβλώσεις. Πολύ σωστά λοιπόν ο Πρωθυπουργός έχει δώσει ένα περίγραμμα τις τελευταίες ημέρες, όπως και ο Υπουργός Οικονομικών. Αυτό το τζάμπα πέθανε, πρέπει να το καταλάβουμε. Γιατί δυστυχώς έχουμε ως οικονομία μία μακρά εμπειρία λαθών, μία μακρά εμπειρία, όπως εγώ τον χαρακτηρίζω, οικονομικού λαϊκισμού, ο οποίος τελικά οδηγεί σε λάθος κατευθύνσεις. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε στους πολίτες ότι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, το εφικτό. Πέρσι δώσαμε ένα πακέτο εξαιρετικά μεγάλο και γενναιόδωρο, το οποίο αναγνωρίστηκε. Δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία με τόσες απανωτές διεθνείς κρίσεις παραμένει στα επίπεδα δημοσκοπικά και ανεβαίνει συγκριτικά με πέρσι. Δώσαμε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Ερώτημα.
1: Λοιπόν, θα κοιτάξουμε να μην ρισκάρουμε, να μην έχουμε άλλα και να δώσουμε στους πολίτες ελαφρύνσεις.
0: Και ενώ αυτά λένε από την κυβέρνηση, πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Την πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τους αυξημένους στόκους στα κόκκινα δάνεια, ζήτησε ο πρόεδρος Πασόκ ο Ανδρουλάκης με ανάρτησή του στα social media.
3: Το Πασόκ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση. Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν. Ανεξέταση των υποθέσεων για όσους έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις παράνομες δόσεις. Δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα κράτους δικαίου. Είναι δικαίωμά σου. Αδιαπραγμάτευτο.
0: Εν τω μεταξύ, αναταράξει προκαλεί στη Χαρά Λεωτρικούπη η κόντρα που έχει ξεσπάσει από χθες μεταξύ Ανάς Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα για το ζήτημα των συνεργασιών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε τώρα στο Πασόκ για αυτή την έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Δούκα και την κυρία Διαμαντοπούλου για τις προεκλογικές προσεγγίσεις, Λίνα? Καλό μεσημέρι.
4: Ναι. Προκαλέσει την δυσαρέσκεια της Χαριλάου Τρικούπη η δημόσια σύγκρουση των δύο κορυφαίων στελεχών Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα, που ουσιαστικά αναζωπήρωσε την συζήτηση για το ζήτημα των συνεργασιών. Η Άννα Διαμαντοπούλου σε συνέντευξή της, όταν κλείσει να σχολιάσει το θέμα και την πρόταση του Χάρη Δούκα για διάλογο πριν τις εκλογές, μίλησε για γελία προσέγγιση. Είναι, όπως είπε, η συνταγή για να φέρουν ψηφοφόροι, προκαλώντας την αντίδραση του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος επέκρινε και την αναφορά της Άννας Διαμαντοπούλου ότι είναι καλά τα δημοσιονομικά της χώρας μας στο εξωτερικό. Ο Χάρης Δούκας, με ανάρτησή του, είπε ότι οι θέσεις που εξέφρασε η Άννα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα έψημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Αποστάσεις από την κόντρα των δύο στελεχών παίρνει η Χαριλάου Τρικούπη. Αντί να αναλώνονται τα κορυφαία στελέχη σε δημόσιες αντεγκλήσεις, η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένει να επικοινωνήσουν τις προτάσεις του Πασόκ. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη, επισημαίνουν στελέχη του κόμματος για άστοχες δηλώσεις. Μίλησε ο γραμματέας, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης. Οι απόφασεις έχουν ληφθεί στο συνέδριο, σημείωσε. Δεν δέχομαι να πυροβολούμε τα πόδια μας και να κάνουμε βήματα πίσω, σχολίασε ο Δημήτρης Μάντζος, ενώ εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε πριν από λίγο ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να επιτρέπει την εσωτερική περιδίνηση την ώρα που δίνεται, όπως τόνισε, η μάχη, και ζήτησε από όλους προσήλωση στην απόφαση και στην αγώνα που δίνουν για επίτευξη του πρώτου στόχου, της πρώτης θέσης στις εκλογές.
0: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τώρα δηλώσεις. Γελία λοιπόν προσέγγιση, πρόταση Δούκα, είπε στην τηλεόραση του Open η Άννα Διαμαντοπούλου.
5: Αυτό το θέμα τη συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε. Είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή, πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%.
2: Εδώ όμως,
5: και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή ούτε σε πλούτο.
0: Αποστάσεις από την αντιπαράθεση παίρνει το Πασόκ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο γραμματέας κεντρικής επιτροπής του κόμματος Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Air News.
6: Η ηγεσία του Πασόκ, τα στελέχη του Πασόκ,
2: οφείλουν να συντάσσονται απολύτως με τις αποφάσεις του συνεδρίου. Δεν μπαίνω σε προσωπικές αναφορές. Είπα, οι πολίτες απαιτούν από εμάς να επικοινωνούμε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ.
0: Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα βαρομετρικό χαμηλό στο ΣΥΡΙΖΑ, συντεντωμένο σκηνή ακροβατούν οι εσωκομματικές ισορροπίες και οι συσχετισμοί στην Κουμουντούρου, καθώς η πλειοψηφία βουλευτών και στελεχών τάσσονται υπέρ της ανεφόρων συμπόρευσης με την Ελλάς. Το Αλεξίπρα, ενώ η εσωκομματική αντιπολίτευση, δηλαδή η Παπαδούρου και ο Παύλος Πολάκης, που βρίσκεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, ζητούν απτά αποτελέσματα και βάλουν κατά του Σοκράτη Φάμελου για τους χειρισμούς. Το οποίο ο Σοκράτης Φάμελος ρωτήθηκε για το πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα, συνέντευξη που παραχώρησε στο Action 24.
6: Και αυτό που είπαμε στην Κεντρική Επιτροπή είναι ότι ενώ εξελίσσεται αυτή η ανασύνθεση που εμείς την επιδιώκαμε, δεν θα μείνουμε παρατηρητές. Θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτό το διάλογο και να δουλέψουμε. Να δουλέψουμε για να διαμορφωθούν καλύτεροι συσχετισμοί. Μακριά από μένα οποιαδήποτε σκέψη για παραιτήσεις όταν έχουμε λαϊκή εντολή να εκπροσωπήσουμε την κοινωνία και να κάνουμε αντιπολίτευση σε αυτό το τραγικό και επικίνδυνο καθεστώς.
0: Σε διαφορετικό μήκος, ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Όπεν και είπε ότι δύο είναι τα ενδεχόμενα που μπορούν να συμβαίνουν.
7: Είναι, υπάρχει συμφωνία. Φάμελου Τσίπρα, για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές, να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του, τα μέλη του στην Ελλάς, ή είναι μια απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποιους από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας τάχη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα που επικρατεί τώρα. Ακούμε και βλέπουμε και διαβάζουμε ότι κλονίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Από τη μία πλευρά η πλειοψηφία επιμένει σε συμπόρευση με τον Τσίπρα, από την άλλη αντιδρά η σοκοματική αντιπολίτευση, Βαγγέλη.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Πρέπει να σας πω ότι πριν από μία ώρα περίπου και λίγο περισσότερο, παρέμβαση στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ, σίγουρα όχι, αλλά παρέμβαση στις θεσινές δηλώσεις, απάντηση στις θεσινές δηλώσεις της Άννα Διαμαντοπούλου, έγινε από την πλευρά του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς. Σε σχετική ανακοίνωση επίσημη της Ελλάς τονίζεται ότι η αλήθεια διαφωνεί με αυτό που λέει η κυρία Διαμαντοπούλου. Το κατακεφαλή ΑΕΠ συγκρίνεται μόνο με της Βουλγαρίας. Ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι στο 45% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3 στους 5 Έλληνες ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και ότι η Ελλάδα έχει γίνει μόνιμος κάτοικος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Για να ολοκληρώσουμε την επίσημη δήλωσή τους από τη μεριά της Ελλάς, γι' αυτό τελικά η πολιτική αλλαγή δεν αρκεί. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Είναι μια ανακοίνωση, Γρηγόρη, το καταλαβαίνεις και εσύ, που ουσιαστικά παρεμβαίνει όχι στα εσωκομματικά, θα έλεγα, του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν ακουγόμαστε.
0: Βεβαίως, ακουγόμαστε και πολύ καθαρά. Βεβαίως.
8: Δεν λέω με την έννοια ότι είναι παρέμβαση στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ. Είναι όμως μια παρέμβαση στον χώρο της κεντροαριστεράς. Θέλοντας να δείξει η Ελλάς ότι αυτή είναι η φιλοσοφία της, αυτή είναι η πολιτική της αντίληψη. Και όπως είπε και χθες από την Κύπρο ο Αλέξης Τσίπρας, δεν κατεβαίνουμε για να κάνουμε απλή καταμέτρηση, κατεβαίνουμε για να κερδίσουμε. Ανέβασε μία ακόμα φορά τον πύχη ακόμα ψηλότερα. Τώρα, έχεις δίκιο. Στην Κουμουντούρου αυτό που επικρατεί είναι διάλυση βήμα-βήμα. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι ζητούν εντός της Κουμουντούρου μια νέα συνεδρία της πολιτικής γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται το 1/4 των μελών της Κεντρικής Επιτροπής να το ζητήσει εγγράφος. Εκ του καταστατικού εντός 15 ημερών θα πρέπει να συνεδριάσει και η πολιτική γραμματεία και η κεντρική επιτροπή. Ποιο είναι το επίδικο? Το επίδικο, η μειοψηφούσα πλευρά λέει ότι υπάρχουν νέες εξελίξεις μετά τη συνεδρία της κεντρικής επιτροπής και αυτές είναι οι δηλώσεις του κ. Τσίπρα. Ότι ο ιστορικός κύκλος έχει κλείσει, ότι οτιδήποτε είναι να συζητηθεί με τους βουλευτές θα συζητηθεί.
0: Αυτά που έχουμε πει όλο το προηγούμενο διάστημα. Ναι.
8: Ακριβώς. Από εκεί και ύστερα τώρα. Φαίνεται ότι κάποιοι θέτουν και θέμα απέναντι στο Σοκράτη Φάμελο με την έννοια ότι πρέπει να απαντήσει στις αιτιάσεις του Αλέξη Τσίπρα ή να κινηθεί πρακτικά με ένα οδικό χάρτη για την υλοποίηση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. Πρακτικά τι ζητούν? Αν υλοποιηθεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, με ποιο τρόπο? Θα γίνει κοινή επικοινωνία, επαφή το ένα κόμμα με το άλλο κόμμα? Θα γίνει επικοινωνία, έστω και τηλεφωνική, του Σοκράτη Φάμελου με τον Αλέξη Τσίπρα? Θα υπάρξουν επαφές με οδικό χάρτη στις εκλογές? Και κάποιοι μάλιστα, νομίζω δημοσίως ο Νίκος Παπάς, έθεσε και το ζήτημα της επισκέψεως του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Θα πάει ο Σοκράτης Φάμελος.
0: Θα έχουμε παρουσία εκεί, βέβαιως, έτσι είπε χαρακτηριστικά. Ναι,
8: το δήλωσε δημοσίως. Προφανώς και ο ίδιος είπε ότι εγώ θα το εύχομαι να συμβεί κάτι τέτοιο. Με την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ή θα φτάσει στις εκλογές και θα έχει δικό του ψηφοδέλτιο, ή καλώς είναι να ληφθεί μια καθαρή απόφαση.
0: Βέβαιως. Αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το Σεπτέμβριο, αυτό ουσιαστικά έθεσε το ερώτημα.
8: Ακριβώς.
0: Ευαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Νίκο Παπά, ο οποίος μίλησε εδώ νωρίτερα πριν από λίγο στο News 35,8 στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
9: Δεν θεωρώ ότι απλώς κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητά με την εξειδίκευση και την υλοποίηση με έναν οδικό χάρτη της απόφασης. Νομίζω ότι είναι πανθομολογούμενο πλέον στο δημόσιο διάλογο ότι αυτή η απόφαση η οποία ελήφθη χρειάζεται να προσδιοριστεί στη λεπτομέρειά της, να εξειδικευτεί και να δούμε πώς, με ποιους τρόπους το κάθε στέλεχος θα την υπηρετήσει. Εδώ υπάρχει μια συνθήκη η οποία δεν είναι βιώσιμη, δεν μπορεί να πηγαίνει για πολύ αυτή η κατάσταση. Πρέπει πριν το καλοκαίρι λοιπόν να έχουμε ένα καθαρό διάδρομο για το πώς ξεκινάμε. Θέτω το ερώτημα.
10: Μήπως εσκεμένα πάει η κατάσταση
9: δεν θέλω
10: αυτή.
9: Δεν θέλω να κάνω τέτοιες σκέψεις. Μακριά από μένα αυτά. Μακριά από μένα η
10: δεν μπορεί να μην σας έχει περάσει από το μυαλό.
5: Ελάτε
9: ό,τι
5: τώρα.
9: Και να μου περνάει, δεν υπάρχει περίπτωση δημόσια να τοποθετηθώ κάνοντας δίκη προθέσεων για ανθρώπους με τους οποίους συμπεριβόμαστε.
5: Ωραία. Να
9: σας υπάρχει ένα ερώτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη ΔΕΘ με τον πρόεδρο και το πρόγραμμά του. Είναι απαραίτητο, είναι υποχρέωση ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στη ΔΕΘ με το πρόγραμμά του και τον πρόεδρό του. Εάν ο Σοκράτης Φάμελος θεωρεί ότι δεν πρέπει να είναι, πρέπει να κάτσουμε να το συζητήσουμε, να δούμε πώς θα πάμε στη ΔΕΘ. Δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι εκεί.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδει σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς έσοδα τουλάχιστον 7 εκατομμυρίων ευρώ αποκόμισε το κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που είχε πελάτες εντός και εκτός Ελλάδος και δρούσε την τελευταία δεκαετία. Η ζημιά για τους παρόχους υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε στην Κρήτη και στο Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του κυκλώματος. Μιλάμε για μια οργάνωση με εντυπωσιακή δομή, γιατί εμφανίζει χαρακτηριστικά επαγγελματικής επιχείρησης. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η οργάνωση αυτή είχε υπολογίσει και την τελευταία λεπτομέρεια τουλάχιστον σε μια προσπάθεια να αποφύγει οποιοδήποτε εντοπισμό από τις αρχές. Γι' αυτό και υπήρχαν φίλτρα και ασφαλιστικές εντός εισαγωγικών δικλείδες που περίμεναν οι εγκέφαλοι του κυκλώματος ότι θα λειτουργούσαν και ως στεγανά σε οποιαδήποτε προσπάθεια των αρχών να τους εντοπίσει. Βέβαια αυτό δεν το κατάφεραν, γιατί υπήρχε μια πολύ οργανωμένη δουλειά από το τμήμα δίωξης οργανωμένου εγκλήματος, αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης, οι οποίοι αστυνομικοί προστήθηκαν τους πελάτες, κατάφεραν να μπουν μέσα στο κύκλωμα και από εκεί και πέρα ξεκίνησε και η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση σύμφωνα με τα όσα έχει δώσει τη δημοσιότητα και η ελληνική αστυνομία. Φίλτραραν τους πελάτες, μάλιστα οι αστυνομικοί βρήκαν ένα πελατολόγιο στη βάση δεδομένων που ξεπερνά τα 86.000 άτομα που είχαν.
0: Είναι πραγματικά εντυπωσιακός ο αριθμός.
12: Είχαν χρησιμοποιήσει το παράνομο λογισμικό για να έχουν πειρατική συνδρομητική τηλεόραση και να πληρώνουν προφανώς πολύ λιγότερα από την κανονική συνδρομή στους επίσημους παρόχους, οι οποίοι έχασαν περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ από αυτή την διαδικασία. Πρέπει να πούμε ότι το ερχόμενο Σάββατο είναι η ώρα των απολογιών για τους 7 συλληφθέντες. Η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα.
0: Ωραία, θα τα πούμε μέχρι το επόμενο Σάββατο αυτά, Γιώργο Λαμπράκη, να μείνουμε σε αυτά. Πραγματικά είναι μια υπόθεση που μας έχει εντυπωσιάσει όλους και πραγματικά προκαλεί αίσθηση. Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση που μας έρχεται από το δικαστικό ρεπορτάζ. Εξίσου εντυπωσιακή, γιατί στο μικροσκόπιο βάζει η αρχή καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες τις πολεοδομίες σε ολόκληρη την Ελλάδα, δίνοντας εντολή για έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει εμπλοκή σε περιπτώσεις χρηματισμού στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαφοράς. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άννα.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την εντολή έδωσε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέβλημα μαύρου κρίματος, ο επίτιμος αντισαγγελέας του Αριοπάγου, κ. Χαράλαμπος Μπουρλιώτης. Τα έμπειρα στελέχη της ανεξάρτητης αρχής να ξεκινήσουν άμεσα σαφάρι ελέγχων σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας, ξεκινώντας από τα υψηλόβαθμα στελέχη που υπηρετούν σε αυτές, ελέγχοντας τους λογαριασμούς τους, τα περιουσιακά τους στοιχεία, και αν εντοπίσουν ένδειξη τέλεσης κάποιες αξιόπινες πράξεις όπως χρηματισμό, απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τότε να δεσμεύσουν, να παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία, να κάνουν εντελεχή έλεγχο, και σε περίπτωση που διαπιστώσουν παραβάσεις, τότε να σχηματίσουν δικογραφία και να τη στείλουν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για περαιτέρω έρευνα. Φυσικά η ενέργεια αυτή γίνεται στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων για κύκλωμα που λιμενόταν τις πολεοδομίες της Βορειοανατολικής Αττικής. Ήταν μια δικογραφία που περιελάμβανε περίπου 30 άτομα. Οι 6 είχαν συλληφθεί και οι 6 οδηγήθηκαν στην φυλακή μετά την απολογία τους. Ήδη έχει ξεκινήσει ο έλεγχος σε βάρος αυτών των 6 και ήδη έχουν υπάρξει ευρήματα σε βάρος τους για μετρητά και ακίνητα, τα οποία δεν δικαιολογούνται από τις απολαβές.
0: Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση σε κάθε περίπτωση. Ανάβλαχ Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, μια πολύ σημαντική είδηση που μας αφορά όλους, καθώς ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Βαρθενώνα και απομακρύνθηκαν τα ικριώματα από τη δυτική όψη του μνημείου. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια, η πλευρά αυτή αποδίδεται σχεδόν στην αρχική της μορφή με την αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής ενότητας του αετώματος. Πάμε στην Έλενα Φωτίση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Βλέπαμε νωρίτερα στο διαδίκτυο και τις πρώτες φωτογραφίες και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Αποτελεί και όντως, Γρηγόρη, και είναι ένα αναστηλωτικό κατόρθωμα μετά από σχεδόν 2 αιώνες. Όπως σωστά είπες, το δυτικό αέτομο του Παρθενώνα συμπληρώθηκε προσφέροντας άλλη όψη στην Ακρόπολη. Εν ολίγης είναι πραγματικά η εικόνα ενός μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς, έτσι όπως καμία ζωντανή ύπαρξη, από όλους εμάς δηλαδή που ζούμε σε αυτή τη γη, σε αυτόν τον πλανήτη, μέχρι τώρα δεν έχει δει. Η οριστική απομάκρυνση των εξωτερικών ικριωμάτων, δηλαδή σκαλοσιές που βλέπαμε από τότε που γεννηθήκαμε, απομακρύνθηκαν δίνοντας την πληρέστερη μορφή του δυτικού αετώματος. Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, που πραγματοποιεί αυτό το γιγάντιο και συνεχές έργο αναστήλωσης των μνημείων του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, παρέδωσε στο Υπουργείο Πολιτισμού το δυτικό αέτομα στην πληρέστερη μορφή του, ύστερα και από την τελική τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις αυτού του αετώματος και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντισχηματικού τείχου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο απέτυχε εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις, γεγονός που σημειώθηκε και από την Υπουργό Πολιτισμού. Η κυρία Μενδώνη είπε, μίλησε για μια επιτυχή ολοκλήρωση του δυτικού αετώματος, που αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα, το Υπουργείο Πολιτισμού και τα στελέχη που έχουν πετύχει η ελληνική αναστηλωτική σχολή να πρωτοπορεί και να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες διεθνώς.
0: Πραγματικά εντυπωσιακό το θέαμα. Έλενα Νοφωτίστου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έφτασε λοιπόν η ώρα που περιμένουν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι. Γκολ και θέαμα στη χθεσινή ημέρα του Μουντιάλ, όπου κυράξαν η Αγγλία με 4 γκολ, τερματίζοντας 4-2 επί της Κροατίας. Και βέβαια είχαμε και την ισοπαλία της Πορτογαλίας με το Κονγκό σε 1-1. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Η Αγγλία ουσιαστικά στέλνει ένα μήνυμα ότι στοχεύει ψηλά, μήνυμα τίτλου. Ο Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Έτσι κι αλλιώς ήταν από τα φαβορί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, ας πούμε, η Πορτογαλία που ήρθε ισόπαλη και ήταν τραγική από το 5ο λεπτό όταν έβαλε τον γκολ μέχρι το 95 ότι θα πάει άπατε, ενώ η Αγγλία που έκανε παιχνιδάρα θα της δώσουμε το κύπελο. Ότι είναι ένα δείγμα ότι έχει έρθει, μπήκε δυναμικά για να προχωρήσει στο Μουντιάλ και γιατί όχι να πάει στο τελικό για να το σηκώσει. Ναι, στα αφεντικά είναι ότι, για την Αγγλία πάντα, ότι ο Χάρι Κέιν, ο πρώτος κόρη της Ευρώπης σε όλα τα πρωταθλήματα και στην Ευρώπη συνολικά, έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ, έχει με την εθνική σκοράρει κατά ρυπάς.
0: Και δείχνει το δρόμο κανονικά στην Αγγλία, γιατί λέγαμε χθες και για τους ποδοσφαιριστές τους μεγάλους, όπως το Λιονέλ Μέση ή όπως τον Εμπαμπέ στη Γαλλία, αλλά και ο Χάρι Κέιν φώναξε βροντερό παρόν χθες.
15: Έτσι ακριβώς. Είναι και αρκετοί έτσι αγγλόφιλοι, ποδοσφαιρικά αγγλόφιλοι στη χώρα μας, οπότε πανηγύρια εκεί για τους Βρετανούς, τους Άγγλους μάλλον, αλλά και...
0: Και ο κυριαρχεί του It's coming home, έτσι, έρχεται σπίτι, ναι, το περιμένουν εδώ για 60 χρόνια.
15: Εγώ νομίζω για το γουρί δεν πρέπει να λένε κάτι άλλο.
0: Κάτι άλλο, σωστά.
15: Τραγωδί, ναι,
0: ας το δοκιμάσουν αυτό, ναι.
15: Ο Ρονάλντο από την άλλη, η Πορτογαλία. Απέναντι στο ηρωικό Κονγκό δεν τα κατάφερε.
0: Και χωρίς να σκοράρει ο Ρονάλντο.
15: Ναι, και στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή αν εξαιρέσουμε το πρώτο πεντάλεπτο, δεν υπήρχε η Πορτογαλία στο γήπεδο. Όχι ότι το Κονγκό ήταν εξαιρετικά, όχι, ήταν σωστή άμυνα όπως πρέπει για μια ομάδα σαν το Κονγκό. Και πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε και πανηγυρίστηκε έξω αλλά και από τις εξέδρες, έτσι από έχουμε δει βίντεο και από τους ανθρώπους που κατοικούν στη χώρα του στο Κονγκό.
0: Τώρα, επειδή ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική, τι κρατάμε μέχρι στιγμής και τι περιμένουμε από τη δεύτερη αγωνιστική, ποιοι παίζουν με την πλάτη στον τοίχο πλέον.
15: Ναι. Λοιπόν, τι κρατάμε. Κρατάμε σίγουρα το Μέση, που το λέγαμε όλες αυτές τις μέρες, το hat-trick που πέτυχε, την πολύ καλή εμφάνιση χθες της Αγγλίας, τις μέτρες εμφανίσεις της Πορτογαλίας και Ισπανίας που και οι δύο δεν κέρδισαν και την καλή εμφάνιση του ενός βέβαια συμμεχρόνου της Γαλλίας και του Εμπαμπέ. Βλέπουμε έτσι ένα μουντιάλ που τα social media ξεχωρίζουνε καθώς άφαντοι, ανύπαρκτοι άγνωστοι ποδοσφαιριστές λόγω μιας καλής εμφάνισης εκτινάζονται στα social media από 5 και 30 και 40 χιλιάδες, εκτινάζονται στα 5 εκατομμύρια ακολούθους, η πολύ μεγάλη δύναμη των social media. Τα κρατάμε επίσης το πρωτόγνωρο ότι σε κάθε ημίχρονο έχουμε όπως και να έχει μία διακοπή και καλά για νερό, αλλά είναι για διαφημίσεις.
0: Ουσιαστικά μην κοροϊδευόμαστε τώρα και μεταξύ μας, ακριβώς για τις διαφημίσεις.
15: Είναι θερμοκρασίες που είναι 16 βαθμούς και 18 και υπάρχει διακοπή για νερό. Λοιπόν, και πάμε τώρα σιγά σιγά στη δεύτερη αγωνιστική που εδώ θα κρίνονται πράγματα. Όπως ας πούμε απόψε έχουμε την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Κορέα, είναι τα ξημερώματα 4 η ώρα. Αν κερδίσει κάποιος, περνάει στην επόμενη φάση. Και όπως από την άλλη, και νωρίτερα, που θα γίνει σε 7 η ώρα, Τσεχία-Νότια Αφρική, ο ηττημένος σχεδόν μένει απ' έξω. Δηλαδή, αν μείνει η Τσεχία, θα είναι πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη αν τόσο νωρίς οι Τσέχοι μένουν απ' έξω. Είπαμε αυτό νωρίς είναι σε 7 η ώρα, στις 10 η ώρα είναι Ελβετία. Βοσνία, Ευρωπαϊκή, νομίζω ενδιαφέρουσα καλή αναμέτρηση. Καναδάς, Κατάρ, μία η ώρα και τα ξημερώματα Μεξικό, Νότια Κορέα. Και σιγά σιγά μπαίνουμε έτσι σε πιο μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί για την Πορτογαλία, ας πούμε, και την Ισπανία δεν υπάρχουν περιθώρια για μια ισοπαλία ήττα. Πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουν και να δείξουν ότι καλώς έχουν έρθει στο Μουντιάλ και διεκδικούν κάτι παραπάνω από μια έτσι, παρουσία στο Μουντιάλ. Όπως επίσης πολύ γρήγορα δευτερόλεπτα θα δούμε στο επόμενο παιχνίδι του Κονγκό έναν οπαδό, έναν Κογκολέζο που πηγαίνει πάντα στο γήπεδο κουστούμαρισμένος αλλά με ιδιαίτερα χρώματα, όχι ένα γκρι, ένα μαύρο ή ένα μπέζ τώρα καλοκαιρινό.
0: Όχι ένα κλασικό κουστούμι.
15: Ναι, ένα πορτοκαλί με πράσινο, πράσινο παντελόνι και πορτοκαλί. Είναι όρθιος όλη την ώρα του αγώνα. Σηκώνει το χέρι ψηλά και είναι νομίζω είναι σήμα κατευθείαν για την ομάδα του Κονγκό.
0: Και θα το δούμε από εδώ και πέρα, λες.
15: Ναι, θα υπάρχει. Από ό,τι έχω διαβάσει, θα δώσω το παρόν στην Αμερική.
0: Ωραία, περιμένουμε λοιπόν. Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τα γήπεδα του Μουντιάλ πίσω στα δικά μας με ένα θέμα της καθημερινότητας που αφορά πολύ κόσμο, καθώς στις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία υπογραφής των ανελκυστήρων της χώρας και με αφορμή αυτό το γεγονός μίλησε εδώ στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στο News Radio 105,8, ο Μάνος Κρανίδης, ο πολιτικός μηχανικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδά, μίλησε στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη. Ο κύριος Κρανίδης επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή έχουν πάει γύρω στις 300.000 οι απογραφές ανελκυστήρων, προσθέτοντας ότι υπάρχει καλή συνεργασία με το Υπουργείο και θα γίνει και μια συνάντηση για το θέμα αυτό. Για να τον ακούσουμε.
16: Τελειώνει η απογραφή και το επόμενο βήμα είναι πια νέες προθεσμίες που θα δοθούν για την πιστοποίηση. Για να πω εντάχει να καταλάβει και να καταλάβει και οι ακράτες μας, αυτή ήταν μια διαδικασία που είχε ξεκινήσει από το πάρα πολύ παλιά, από το 7-8, πολλά χρόνια. Και ήταν πεθαμένη, ήταν νεκρή, δεν είχε γίνει τίποτα. Εμείς λοιπόν τότε πρωτοστατήσαμε να γίνει αυτή η πλατφόρμα του Gov. Δεν στην εποχή του Gov, δεν είμαστε. Η οποία είναι μια πολύ απλή πλατφόρμα. Δηλαδή, ένας που έχει μια απλή, έχει τα στοιχεία και μπορεί να το κάνει σε 2-3 λεπτά, 4 λεπτά, 5 λεπτά. Έτσι. Είναι γρήγορη πλατφόρμα. Δεν έχει να ανεβάσει στοιχεία, δεν έχει κόστος, δεν έχει παράβολα, δεν έχει τέτοια πράγματα. Ο στόχος ποιος είναι, να απογράψει τους ανοικίες, γιατί το Υπουργείο δεν ξέρει πώς είναι. Αυτή τη στιγμή έχουν πάει γύρω στους 300.000, έτσι φαίνεται, τις πληροφορίες που έχουμε. Θα βγει και το Υπουργείο, φαντάζομαι, γιατί κάθε μέρα μπαίνουν, γίνονται δηλώσεις. Το οποίο εκτιμάται περίπου, όλοι οι ανοικίες εκτιμώνται έτσι, αυτό είναι μια εκτίμηση βάσει των οικοδομικών αδειών, βάση, ότι είναι περίπου 500-600.000. Τώρα εδώ πάντα βάζω το ερώτημα αν έχει πάει το δημόσιο. Γιατί το δημόσιο από μόνο του μπορεί να είναι 100.000, μόνο το δημόσιο. Άρα υπάρχει μια πολύ καλή κινητικότητα. Από το 0 στο 300.000, ένα νούμερο, σοβαρό αυτό.
17: Αν δεν δοθεί παράταση και αν παρέλθει 30 Ιουνίου, ποιες είναι οι συνέπειες.
16: Αν παρέλθει όποιος δεν έχει απογράψει, ναι, όταν πάει να, για οποιοδήποτε λόγο θα χρειαστεί αύριο να κάνει οτιδήποτε στον ανοικιστήρα του, να πάει να το συντηρήσει οτιδήποτε από όλα αυτά που κάνει, θα πρέπει να τον απογράψει για πλήρως ένα πρόστιμο.
11: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
18: Την Παρασκευή αναμένουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 31 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
2: Ταινίες που αγαπάς.
1: Σειρές που κολλάς.
2: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
1: Παιδικά που διασκεδάζεις.
2: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
1: Από που θες.
2: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
1: Netflix, η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming, on demand, χωρίς χρέωση.
3: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε.
4: Ο μαγικός κόσμος του ΕΡΤ Kids βουτάει στη διασκέδαση
5: και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη.
4: ΕΡΤ Kids,
5: αγαπημένοι ήρωες, ξεκαρδιστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά.
6: Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει
4: ΕΡΤ Kids, το δικό μας κανάλι στο Netflix.
5: Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
1: ΕΡΤ Φλόρινας.
8: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
9: Είμαστε εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνη, άλλο ένα απομεσήμερο μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινα στα 3 λεπτά μετά τις 3. Είναι απομεσήμερο Πέμπτης, 18η ημέρα για τον φετινό Ιούνιο, και όπως κάνουμε εδώ και μερικές Πέμπτες, τις αφιερώνουμε σε δισκογραφικές διαδρομές μεμονωμένων καλλιτεχνών ή συγκροτημάτων. Σήμερα θα έχουμε ένα αφιέρωμα μέχρι και τις 4 σε μια πολύ σημαντική βρετανική μπάντα, του Tinder Sticks. Traveling Light, με αυτό ξεκινάμε. Θα δούμε κάποια από τα αγαπημένα μας τραγούδια από την πολύ σημαντική δισκογραφική διαδρομή αυτού του συγκροτήματος, που κοντεύει τα 35 χρόνια, από τις αρχές της δεκαετίας του 90 μέχρι και τις μέρες μας. Ο Σωτήρης Νάστος είναι στην κονσόλα στην ΕΡΤ Φλόρινας, ο Χρήστος Τσομπανάκης εδώ στα στούντιο της Κοζάνης, στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4 ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Μείνετε μαζί μας, καλή ακρόαση σε όλους.

Αυτή λοιπόν είναι η Tindersticks, ένα συγκρότημα που ιδρύθηκε στην Μεγάλη Βρετανία, στο Νότιγχαμ συγκεκριμένα, το 1992. Έχουν κυκλοφορήσει βέβαια αρκετές δουλειές, με ηγέτη τον Stuart Staples, ο οποίος έχει και τη σόλο του πορεία, αλλά κυρίως η δημιουργία του είναι με το συγκρότημα των Tindersticks, με το πρώτο τους άλμπουμ να κυκλοφορεί το 1993 και το τελευταίο τους να είναι αυτό που είχαμε παρουσιάσει πριν 2 χρόνια, το 24, το Soft Tissue. Σήμερα δεν θα κάνουμε μια χρονολογική αναδρομή, θα θυμηθούμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια, είναι αδύνατο να τα θυμηθούμε όλα από τα πολλά που μας έχουν αφήσει, που μας έχει αφήσει αυτό το πολύ σημαντικό βρετανικό συγκρότημα. Ένα από τα αγαπημένα μας είναι και αυτό που ακολουθεί, το This Fire of Autumn.

Αναμφισβήτητα ένα συγκρότημα που έχει αγαπηθεί και πάρα πολύ στην χώρα μας, πρέπει να πούμε. Η Tinder Sticks είναι ένα από αυτά τα συγκροτήματα που μπορώ να πω ότι σε χώρες όπως η Ελλάδα έχουν γνωρίσει πολύ μεγαλύτερη επιτυχία σε σχέση με χώρες άλλες ή ακόμη και με την πατρίδα τους. Δεν είναι τόσο δημοφιλή στη Μεγάλη Βρετανία. Αντίθετα, σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπως η Γαλλία, οι Tinder Sticks έγιναν πολύ πιο αναγνωρίσιμοι και γνώρισαν επιτυχία, τόσο καλλιτεχνική αλλά ακόμη και εμπορική. Οι συναυλίες που έχουν δώσει στη χώρα μας ήταν απολύτως πετυχημένες. Πάμε στο Sleeping Shoes.

Να πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που περιλαμβανόταν σε ένα από τα καλύτερα άλμπουμ του συγκροτήματος, το Curtains, είναι το τρίτο στούντιο άλμπουμ. Αυτός ο δίσκος κυκλοφόρησε από τους Tindersticks τον Ιούνιο του 1997. Είναι ένα από τα άλμπουμ αναφοράς του συγκροτήματος, σίγουρα μια από τις δουλειές που αξίζει να αναζητήσετε. Από αυτό το άλμπουμ λοιπόν επιλέγουμε το Ballad of Tindersticks. First time you flew in, it's cheap and cramped. The vodka running out halfway across the Atlantic. Even the stewards screaming, join the land. We didn't think we were gonna make it. Now we're stretched out in white furry seats, flicking through menu. A walk to the bar, as much screw-top champagne as we can drink. We're so easy. We're taking turns having our photo taken. Sitting in front of a smoke window, decanters of cheap whiskey in our hand. We're driving to Manhattan on a date with a star. It's Jeff's talent, and that's what people pay the money to see. Who are we to argue? 5 hours now, it's been going up, and we'll still be watching all. Can you really believe all this? Can he really lie in bed at night and mark at his own genius? When do you lose the ability?

0: back in love.
1: Και από το Ballad of Tindersticks που περιλαμβανόταν στο άλμπουμ των Tindersticks του 1997, το Curtains, θα έρθουμε λίγο πιο σε κάτι πιο πρόσφατο από τη δισκογραφία τους. Είπαμε δεν ακολουθούμε χρονολογική σειρά και θα σταθούμε σε ένα τραγούδι που περιλαμβάνεται στο 8ο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το 2010. Στην Ευρώπη μάλιστα το διέμεινε το άλμπουμ αυτό η 4AD και ήταν το Falling Down a Mountain, το 8ο άλμπουμ των Tindersticks, ένα άλμπουμ στο οποίο όλα τα τραγούδια γράφτηκαν και συντέθηκαν από τον Stuart Staples, εκτός από ένα-δύο, τα περισσότερα δηλαδή είναι δικά του, και ο ίδιος έχει αναλάβει και την παραγωγή του δίσκου. Μια από τις στιγμές που αξίζει να θυμηθούμε από αυτό το άλμπουμ είναι το Black Smoke.

Black Smoke, Tindersticks, στα 28 μετά τις 3, σε λίγο μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος αυτού του αφιερώματος που κάνουμε σήμερα στους Tindersticks, στη δισκογραφική τους διαδρομή. Θυμόμαστε κάποια από τα κομμάτια που καθόρισαν το σπουδαίο αυτό βρετανικό συγκρότημα τα 30 και πλέον χρόνια που βρίσκονται στην δισκογραφία. Όπως κάνουμε κάθε Πέμπτη εδώ και μερικές εβδομάδες, αφιερώνουμε τις Πέμπτες σε δισκογραφικές διαδρομές μεγάλων ονομάτων της διεθνούς δισκογραφίας. Και τώρα να πάμε 2 χρόνια πίσω από το 10, στη χρονιά του 2008. Κυκλοφορούν το The Hungry Show, το 7ο άλμπουμ, αυτή τη φορά για την Beggar's Banquet. Θα λέγαμε ότι αυτό ήταν ένα άλμπουμ που ήρθε 5 ολόκληρα χρόνια μετά το Waiting for the Moon του 2003, μιας και τότε το διάστημα αυτό μεταξύ του 2003 μέχρι και το 2008 περίπου, οι Tindersticks έκαναν μια εκτεταμένη παύση πριν επανενωθούν για μια εκδήλωση του Don't Look Back το 2006. Από εκεί δηλαδή άρχισε πάλι το συγκρότημα να παίρνει μπρος και ετοίμασε μέσα στη χρονιά του 2007 το άλμπουμ, το οποίο και βγήκε τελικά στην αγορά το 2008 με τον τίτλο The Hungry Show. Ακούμε το ομότιτλο από αυτό το άλμπουμ.

Θα επιστρέψουμε και πάλι στο Curtains, είπαμε είναι ένα από τα πολύ σημαντικά albums των Tindersticks και αξίζει να πάρουμε μία ακόμη γεύση από το υλικό αυτού του album, ενώ είμαστε στα 33 λεπτά μετά τις 3. Σειρά από αυτή τη δουλειά έχει το Are You Trying To Fall In Love Again, ένα από τα αγαπημένα των πιστών οπαδών των Tindersticks.

Πάμε τώρα στη χρονιά του 2012. Εδώ φτάνουμε στο ένατο στούντιο άλμπουμ των Tindersticks που έχει το γενικό τίτλο The Something Rain. Είναι ένα άλμπουμ που κυκλοφορούν το 2012 από τη δική τους πλέον δισκογραφική εταιρεία, τη Lucky Dog Recordings, στο Ηνωμένο Βασίλειο της Αμερικής. Ένα άλμπουμ που τα πήγε αρκετά καλά σε όλη την Ευρώπη. Μιλάμε βέβαια πάντα για τους alternative κύκλους με πάνω από 50.000 αντίτυπα να πουλούνται σε φυσικό προϊόν και η κριτική υποδοχή του δίσκου ήταν πάρα πολύ καλή. Θεωρήθηκε σαν ένα από τα albums που πραγματικά ξεχώρισαν στη δισκογραφική τους διαδρομή. Μέσα από το album αυτό αξίζει να θυμηθούμε το Medicine.

Σειρά τώρα είχε ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2013 από τους Tinder Sticks. Σίως αυτή ήταν η 10η δουλειά τους, Across Six Leap Years. Έτσι τιτλοφορούνταν αυτό το άλμπουμ, με τραγούδια να γράφονται κυρίως από τον Stuart Staples. Και αυτό το άλμπουμ ήταν ένα άλμπουμ το οποίο είχε τραγούδια τα οποία ηχογραφήθηκαν σε ένα μεγάλο έτσι χρονικό διάστημα από το 1992 στο 2012, διάφορες δηλαδή ηχογραφήσεις του Stuart Staples. Ένα από αυτά που ξεχωρίζουμε είναι το Friday Night,

Για να πάμε τώρα, καθώς έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας, μόλις 13-14 λεπτά, να προλάβουμε να ακούσουμε ίσως και τρία ακόμη τραγούδια πριν κλείσουμε αυτό το αφιέρωμα στους Tinder Sticks. Θα μπορούσαμε να ακούσουμε και άλλα τόσα βέβαια. Εδώ τώρα θα σταθούμε σε ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2003. Ήταν το Waiting for the Moon. Αυτό είναι το έκτο studio άλμπουμ του συγκροτήματος. Είναι το τελευταίο άλμπουμ που περιέχει την αρχική σύνθεση του συγκροτήματος πριν από την παύση που είχαν, όπως είπαμε και πριν, από το 2003 μέχρι και το 2008, όπου εκεί αποχώρησαν τα μισά μέλη του συγκροτήματος. Βέβαια, ο βασικός κορμός έμεινε και κυρίως έμεινε ο Stuart Staples, που είναι η ψυχή των Tinder Sticks. Πάμε να θυμηθούμε το Sometimes It Hurts.

Θα κλείσουμε με δύο τραγούδια που περιλαμβάνονται στα δύο τελευταία άλμπουμ του συγκροτήματος. Το ένα βγήκε το 21 και το τελευταίο του 24. Το Distractions λοιπόν, το 13ο άλμπουμ του συγκροτήματος, κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 2021. Από αυτό το άλμπουμ, μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές, είναι το You'll Have to Scream Louder. Το ακούμε και επιστρέφουμε για να κλείσουμε με το New World από το τελευταίο των Tindersticks.

Και θα κλείσουμε με το New World, το υπέροχο αυτό τραγούδι από το τελευταίο άλμπουμ των Tindersticks, το Soft Tissue του 2024. Προσπαθήσαμε σε αυτά τα 57 λεπτά που είχαμε στη διάθεσή μας να ακούσουμε 12 τραγούδια. Προλάβαμε από την πλούσια δισκογραφική διαδρομή αυτού του σπουδαίου βρετανικού συγκροτήματος. Αύριο επιστρέφουμε με νέες κυκλοφορίες. Κάπου εδώ σας αφήνουμε. Ο Σωτήρης Ανάστος ήταν στην κονσόλα του ήχου στην Art Florinas, εδώ στα στούντιο της Κοζάνης ο Χρήστος Τσομπανάκης, στα λόγια, στις μουσικές επιλογές, στην παραγωγή ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Ακούμε το New World σε πολύ λίγο στις 4 σύνδεση με το Art News Radio. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Πέμπτης. Γεια σας!

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο, με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: 10 χρόνια χωρίς τον David Bowie και η φωνή του ακούγεται ακόμα δυνατά. Look up here. Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star, ολόκληρο live για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την Black Star Tribute Band. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο στούντιο Vita της ΕΡΤ και στον αέρα του Κόσμος 93,6. Ένα αντίο που αξίζει να ακουστεί ξανά. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια μεγάλης μουσικής. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για το live tribute στον David Bowie.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Θα ήταν πάρα πολύ ωραία να ήταν Πέμπτη απόγευμα, να ήταν 18 Ιουνίου, να ήταν 2026, να ήταν 6 λεπτά μετά από τις 4 και εμείς να κάνουμε αυτό που έλεγε το τραγούδι με το οποίο ήρθαμε, Sitting on the Dock of the Bay, αλλά είμαστε εδώ. Είμαστε στο Κόσμος 93,6. Δεν παραπονιόμαστε. Καλά είναι και εδώ. Και δροσιά έχει. Και ωραίες μουσικές έχει. Και ωραία παρέα έχει. Και μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί, όπως κάθε απόγευμα. Καλησπέρα. Καλώς βρεθήκαμε. Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο. Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο. Και την επιλογή της μουσικής. Πάμε λοιπόν για το επόμενο 2 ώρο να μείνουμε μαζί.

Water και Jack Johnson με Χερμάνος Γκουτιέρες και Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα και rteco.gr μας βρίσκεται και εκεί στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Απογευματάκι Πέμπτης, ωραιότατο και καλοκαιρινό, και 2-10-6-06-64-29 που χτυπάει στο στούντιο, ο ένας τρόπος για να επικοινωνούμε και εκτός αέρα. Κόσμος 936 για να μας βρίσκετε σε Facebook και Instagram, αν θέλετε μπορούμε να μιλάμε και στα προσωπικά μας. Διαφορετικά γραπτά μηνύματα περιμένουμε στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Αυτή είναι η τρεις τρόποι επικοινωνίας.

ταξίδι στην Ιταλία επιχειρούμε. Σαν Ρέμο λίγο πριν, Νουγκενέα τώρα. Και πάμε σιγά σιγά για τις 4:30 για τις ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανόητοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν είναι ζηλιάριδες, χαζοί άνθρωποι, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ αντιδρώντας την κριτική που δέχεται για το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν. Τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες χαιρέτησε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα που ένα ισχυρό Ιράν η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό. Δεν συμπεριλαμβάνεται το Ιρανικό βαλιστικό πρόγραμμα στη συμφωνία, λέει η Τεχεράνη. Η Ιρανική πύραυλη είναι για να εκτοξεύονται, όχι αντικείμενο διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Αυξήθηκε η κυκλοφορία των πλοίων στα στενά του Ορμούς μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας. Σαρωτικούς ελέγχους στις πολυοδομίες όλης της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Από κόσκινο τα περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος κτήσης τους στους υπευθύνους όλων των πολυοδομιών και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Τόνισε ότι η εμπιστοσύνη χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα. Μείωση κατά 2.873 γεννήσεις ή 4,2% καταγράφηκε στη χώρα πέρσι σύμφωνα με την Ελστάτ. Οι δηλωμένοι καθαρισμοί οικοπαίδων έχουν ήδη φτάσει τις 550.000. Στις 23 του μηνός ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 31 βαθμούς στην Αττική, 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
4: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πες Μαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
6: Have a good time.
2: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Ιωσήφ Βάγκερ. Cosmos Radio.gr.

Τι ωραίο που είναι αυτό το τραγούδι από Elle Michelle's Affair και Black Thought και Son Little. Μια φοβερή συνεργασία από το 2023 και μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6 και να ξεκινήσουμε σήμερα από μια μεγάλη επιτυχία για την ΕΡΤ. Με μια εντυπωσιακή παρουσία στα φετινά βραβεία Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, οι συμπαραγωγές της ΕΡΤ απέσπασαν που λέτε συνολικά 17 από τα 24 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική και ουσιαστική στήριξη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στον ελληνικό κινηματογράφο και τους δημιουργούς του. Συνολικά 10 ταινίες συμπαραγωγές της ΕΡΤ διακρίθηκαν στη φετινή διοργάνωση, από αυτές οι 7 που απέσπασαν συνολικά 14 βραβεία, απίστευτος αριθμός, εντάσσονται στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του 1,5% με το οποίο η ΕΡΤ στηρίζει την παραγωγή κινηματογραφικών έργων στο πλαίσιο της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας. Παράλληλα, η ταινία τεκμηρίωσης ΛΟ, που υλοποιήθηκε μέσω του προγράμματος τηλεοπτικών συμπαραγωγών, απέσπασε το βραβείο ντοκιμαντέρ, ενώ 2 ακόμη βραβεία κατέκτησαν οι ταινίες Χούσι και Ισχούν Απελεύση και Μαύρες Πολιτείες, οι οποίες υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Μικροφίλμ της ΕΡΤ, που στηρίζει τη δημιουργία ταινιών μικρού μήκους. Πολύ ωραία νέα είναι αυτά.

Woody Bar, Ζαβά και Winston McAnuff. Πάρα πολύ ωραία συνάντηση αυτή, πολύ πρόσφατη, και έδωσε αυτό το εξαιρετικό και καλοκαιρινό τραγούδι. Και διάβαζα πριν από λίγο ότι για πρώτη φορά, ύστερα από περίπου 220 χρόνια, η δυτική όψη του Παρθενών αποδίδεται στην πληρέστερη δυνατή μορφή της. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης, σηματοδοτεί λοιπόν η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα και η οριστική απομάκρυνση των εξωτερικών ικριωμάτων από τη δυτική όψη του μνημείου. Για πρώτη φορά λοιπόν, μετά από τόσα πολλά χρόνια, 220, φαντάσου, η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται στην πληρέστερη μορφή της, καθώς με την τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις του δυτικού αετώματος και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντιθυματικού τείχου αποκαθίσταται η αρχιτεκτονική ενότητα του αετώματος. Η αποκατάσταση των ορθοστατών του τυμπάνου αποτέλεσε μία από τις πλέον σύνθετες επεμβάσεις των τελευταίων ετών για την υπηρεσία συντήρησης μνημείων Ακροπόλεως. Το έργο απέτησε εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις και απόλυτη ακρίβεια σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από την επεξεργασία των νέων μαρμάρων μέχρι και την ανύψωση και τοποθέτησή του στο μνημείο. Ο μεγάλος ορθοστάτης του δυτικού αετώματος αποκαταστάθηκε στην αρχική γεωμετρία του μέσω συγκόλλησης των σωζόμενων αρχαίων θραυσμάτων και συμπλήρωσης με νέο μάρμαρο, ενώ ο δεύτερος κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από νέο μάρμαρο. Για τις ανάγκες της τελικής τοποθέτησης των λίθων εγκαταστάθηκε νέο λειτουργικό σύστημα εκκριώματος, το οποίο πληρεί τις αυστηρότερες σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και είναι αισθητικά προσαρμοσμένο στο μνημείο. Ωραία είναι και αυτά τα νέα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
3: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

με το Colors και τους Black Pumas. Γυρίσαμε 8 λεπτά σχεδόν μετά τις 5 δείχνει το ρολόι στο στούντιο. Κόσμος 93,6 σταθερά στο ραδιόφωνο, ένα απογευματάκι Πέμπτης και μέχρι τις 6 μένουμε μαζί. Ο Χρήστος Βιουκλάκης που φροντίζει τον ήχο και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλυψης μιλάει και βάζει τις μουσικές. Και αν θέλετε να συναντηθούμε κάπου στη μέση της διαδρομής, 210-606-64-29 και Cosmos Radio στο Viber του σταθμού, περιμένουμε τα γραπτά σας μηνύματα. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Liam Bailey, Got to Love You. Εντάξει, αυτά δεν είναι υποχρεωτικά.

τους και 20 χρόνια πριν αυτό το You Know I'm No Good που θα κρατάει για πάντα αυτό το τραγούδι που έχει γράψει τόσα πολλά χιλιόμετρα. Σήμερα είναι Πέμπτη που λέτε και έχουμε νέες ταινίες στα σινεμά και βγαίνει η νέα ταινία, η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του Κάρι Μπάρκερ, του 28χρονου Κάρι Μπάρκερ. Έχει κάνει και ακόμα μία μικρού μήκους στο ξεκίνημά του. Έχει τίτλο «Αιμονή», είναι θρίλερ. Και το story είναι το εξής, ότι ερωτευμένος με τη συνάδελφό του Νίκη, αλλά διστακτικός να της το ομολογήσει, ο νεαρός Μπέαρ αποφασίζει να χρησιμοποιήσει ένα δώρο ευχών. Δεν είναι όμως προετοιμασμένος για το τι θα συμβεί όταν εκείνη αρχίζει να τον αγαπάει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο. Το πρόσεχε τι εύχεσαι λοιπόν. Εδώ αποκτά πρωτότυπες και τρομακτικές διαστάσεις διαχείρος ενός YouTuber, ο οποίος διαχειρίζεται όσο μπορεί πιο αποτελεσματικά το suspense, γράφει ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα, μαζί με το μαύρο χιούμορ, τα κλισέ του είδους και τις ρομαντικές ανασφάλειες της νέας γενιάς. Η αλήθεια είναι ότι ο Κάρι Μπάρκερ έχει γίνει γνωστός μέσα από το YouTube. Ναι, μονή λοιπόν, σταθερινά από σήμερα

Καλσμπή και Καλιούτσης, Ελσιέλο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν αγαπά τα ταξίδια και έβλεπα τώρα πως η αεροπορική εταιρεία της Αυστραλίας επιβεβαίωσε ότι το δρομολόγιο Σίδνεϊ-Λονδίνο θα είναι το πρώτο που θα ενταχθεί στο πολυαναμενόμενο πρόγραμμα Project Sunrise με τη μεγαλύτερη σε διάρκεια απευθείας επιβατική πτήση στον κόσμο να προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027 καλύπτοντας λέει περισσότερα από 16.000 χιλιόμετρα. Η νέα υπηρεσία θα συνδέει για πρώτη φορά τις δύο πόλεις χωρίς καμία ενδιάμεση στάση. Μάλιστα, η αεροπορική εταιρεία παρουσίασε και το πρώτο από τα ειδικά τροποποιημένα αεροσκάφη τα οποία θα εκτελούν το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Και αυτό ήθελα να σας πω, γι' αυτό βασικά διαβάζω την είδηση. Η διάρκεια της πτήσης μεταξύ Σίδνεϊ και Λονδίνου αναμένεται να είναι από 19 μέχρι 22 ώρες. Απίστευτο, 22 ώρες μέσα στο αεροπλάνο.

0: si yo me emborracho, que bueno me ayuda.
1: Κόλλησα πάντως εγώ με αυτό που λέγαμε 22 ώρες μέσα στο αεροπλάνο. Μου φαίνεται απίστευτο. Έχω κάνει το Πειραιάς Ρόδος 24 ώρες παλιά με εκείνα τα παλιά καράβια. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Και θέλει πολύ υπομονή. Λοιπόν, πάμε για ειδήσεις.

Lucky Lee και το Lucky Again και μπήκαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο στο απόγευμα της 5ης 18 Ιουνίου εδώ στο Κόσμος 93,6 Δευτέρα που μας έρχεται Δευτέρα 22 του μήνα live at the Acropolis ο 2 Ηρώδου Αττικού Lucky Lee ζωντανά στην Αθήνα στα καλά νέα μένουμε σήμερα όπως βλέπετε.

μαζί και το Existe Uma Voz εδώ στο Κόσμος. Και λίγο πριν φύγουμε, και επειδή είναι η μέρα του σινεμά, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη το 16ο Athens Open Air Film Festival στην πόλη, που έχει σηκώσει, έχει ανοίξει αυλαία από τις 18 Μαΐου με την πρεμιέρα της ταινίας Birthday Party, και μας χαρίζει αυτές τις τόσο ωραίες κινηματογραφικές βραδιές κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό με ελεύθερη πάντοτε είσοδο. Η επίσημη έναρξη του φεστιβάλ είναι σήμερα ωστόσο, και φιλοξενεί στο Ανοιχτό Θέατρο Κολονού το αριστούργημα του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα», παρουσία του ίδιου του πρωταγωνιστή, του σπουδαίου Αμερικανού ηθοποιού Harvey Keitel. Η επίσημη έναρξη λοιπόν του Athens Open Air Film Festival του 16ου.

Πώς θα λέγει το τραγούδι, Don't Let Go. Εμείς όμως πρέπει να φύγουμε, γιατί θα έρθει η Κλαούντια Μάτολα για το επόμενο δίωρο εδώ στο Κόσμος 93,6. Οπότε μείνετε στην παρέα του απογεύματος, συντονισμένες και συντονισμένοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 με τις μουσικές μας. Εδώ λοιπόν, εδώ θα είμαστε, εδώ να είστε κι εσείς. Και αύριο είναι Παρασκευή, πάρα πολύ ωραία μέρα, και έρχεται και ωραίο Σαββατοκύριακο. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Καλό απόγευμα να έχουμε. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6.

0: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τ' άρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και τις πήγες «Τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της το κόψε σε φέτες και αφρά το κρουασάν για μετά».
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαμίνα Γιαννάτου και το Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον κόσμο μας, στους 93,6 απογευματάκι με Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο στις μουσικές, μέχρι τις 8 παρέα, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, rteco.gr, μέσα από το rteco, μια μεγάλη πλατφόρμα, όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας για σένα, ζωντανά και on demand και σε application στο κινητό σου. Απογευματάκι και μαζί μέχρι τις 8 στον κόσμο.

Grey Zones, Love and Rose, rtco.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά, on demand, όλες οι εκπομπές και τα podcast. Τιέμπος Δωράδος με καινούριο σύγκλι Χουλίετα Βένεγκας. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Social media και Viber για να στέλνεις τα μηνύματά σου υπάρχει, έτσι. Παντού στέλνεις μηνύματα.

0: Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο Μπούργκερστοκ. Ακυρώνεται η προγραμματισμένη για αύριο στη Γενέβη τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν Ισακ Ντάρ στο BBC. Ο λόγος της ακύρωσης είναι ότι το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως. Το πετρέλαιο ρέει. Το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν, οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε ιστορικά ύψη και οι τιμές πέφτουν. Η χώρα μας είναι ισχυρή, ασφαλής και σεβαστή όσο ποτέ πριν, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Τη συμφωνία χαιρέτησε ο Ιρανός πρόεδρος Μαζούτ Πεζεσκιάν, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό. Σε δίκη ενώπιον του τριμελούς εφετίου κακουργημάτων παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος Κατακόσμων Αντώνιος Παπανικολάου, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας υπάλληλος της Κιβωτού του Κόσμου για την υπόθεση των οικονομικών ατασταλιών του οργανισμού. Διασώθηκαν 59 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Εντείνονται οι αντιδράσεις για το κέντρο υποδοχής κοντά στο χωριό Αθάνατη. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των κατοίκων το απόγευμα. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης. Γενικά αίθριος καιρός αύριο, 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Cosmos Radio.gr.

Pigeon στον αέρα μας. Our National, ο τίτλος του άλμπουμ 2026, απόγευμα Πέμπτης είναι, 18 Ιουνίου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε σε ένα road trip μουσικό. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο, στις μουσικές Μπαμπιζούκαρο, στη φροντίδα του ήχου. Λέων Φαλ, Φόλα Μουρ και Φλάβια Κοέλιο. Όλη η παρέα για αυτό το single του 2026 στη Γαλλία, Βραζιλία και το Ζούμπι στον αέρα μας. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber, Κόσμος Radio, σε ένα search κάνεις. Και φυσικά στα social media που ακολουθείς τις σελίδες μας και παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν.

Το ghosting, η ξαφνική και πλήρης διακοπή κάθε επικοινωνίας χωρίς προειδοποίηση, εξήγηση, που είναι πολύ στη μόδα, είναι μια δομική αλλαγή στον τρόπο που σχετιζόμαστε πλέον, έτσι, δεν είναι κάτι απλό. Ξεκίνησε ως μια αργό των social media και των εφαρμογών γνωριμιών, σήμερα όμως αποτελεί σοβαρό πεδίο μελέτης στην ψυχολογία, την κοινωνιολογία και τις νευροεπιστήμες. Η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι το φαινόμενο δεν είναι απλώς μια μόδα, είναι βαθιά δομική αλλαγή στον τρόπο που σχετιζόμαστε. Από το fade out στο κουμπί, η συμπεριφορά της αποφυγής, πως έτσι ξαφνικά κανείς εξαφανίζεται, ghosting αυτό που λέμε, το εύκολο, το γρήγορο, χωρίς να δώσει εξηγήσεις. Η τεχνολογία άλλαξε ριζικά το μέγεθος και τη συχνότητα του φαινομένου. Πριν το 2010 οι κοινωνιολόγοι έλεγαν ότι είναι ένα progressive separation, σταδιακή απομάκρυνση, slow fade. Απαιτούσε μια σχετική προσπάθεια. Δεν απαντά σιγά σιγά, αποφεύγεις κοινές παρέες. Από το 2010 μέχρι το 2015 η άνοδος των dating apps με την καθιέρωση εφαρμογών όπως το Tinder, ο όρος ghosting μπαίνει επίσημα στο λεξικό. Η επικοινωνία ψηφοποιείται και αποσυνδέεται από το κοινωνικό, από το κοινό κοινωνικό κύκλο. Σήμερα το ghosting 26 έχει ξεπεράσει τα όρια του ρομαντικού φλερτ. Έρευνες δείχνουν ότι έχει εξαπλωθεί στις φιλίες, οικογενειακές σχέσεις, ακόμη και στον επαγγελματικό χώρο. Και επιστήμονες που το μελετούν τη δυναμική των σύγχρονων σχέσεων έχουν καταλήξει ότι σε μερικά πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα για το προφίλ αυτών που κάνουν ghosting, των ghosters. Ξεκουκουλώθηκαν δηλαδή. Αυτό μας λένε οι επιστήμονες. Ήταν μια ποιότητα που ήταν κάπως λίγο πιο κομψαβαλμένη, αλλά βγήκε το πέπλο από πάνω.

Το προφίλ λοιπόν του Ghoster είναι άτομα που τείνουν να εξαφανίζονται όταν η σχέση σοβαρεύει, όταν πρέπει να το αντιμετωπίσουν μια άβολη συζήτηση, ο φόβος της σύγκρουσης. Υπάρχει πλέον η ψηφιακή αποανθρωποποίηση. Η οθόνη μειώνει την ενσυναίσθηση όταν βλέπεις τον άλλον ως ένα κουτάκι κειμένου ή ένα προφίλ, όχι ως έναν άνθρωπο. Και η σκοτεινή τριάδα ψυχολογικές έρευνες έχουν συνδέσει τα ψηλά ποσοστά ghosting με χαρακτηριστικά ναρκισισμού και μακιαβελισμού, όπου οι άλλοι αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμοι. Επίσης είναι και κολλητικό, γιατί όσοι έχουν γίνει ghosted το κάνουν πιο εύκολα μετά. Μελέτες με μαγνητικές τομογραφίες έδειξαν ότι η κοινωνική απόρριψη και το ghosting ενεργοποιεί τα ίδια κέντρα του εγκεφάλου με έναν φυσικό τραυματισμό, έτσι. Οπότε πονάει πολύ το ghosting. Μεταφράζεται σαν ένα χτύπημα στο στομάχι. Είναι βλαβερό πολύ. Και είναι γιατί δεν κάνει closure. Αυτό είναι το κακό που κάνουν στους ανθρώπους, ότι η εξήγηση δεν είναι η ίδια εξαφάνιση, αλλά το ότι κάτι δεν κλείνει, δεν ολοκληρώνεται, δεν εξηγείται. Αυτό είναι που διαλύει τους άλλους ανθρώπους. Κακή συνήθεια φοβερή. Gen Z έχει τα πρωτεία, είναι νούμερο ένα, αλλά γίνεται και σε όλες τις άλλες γενιές, έτσι. Έχει γίνει spread το άθλημα, αφού σιγά σιγά οι άνθρωποι φεύγουν από την ανθρώπινη υπόσταση σιγά σιγά. Τα ρομπότ θα είναι πιο ευγενικά, ίσως.

Paint It Black από Genesis Owosu. Ακούσαμε αυτή την εκτέλεση που κυκλοφόρησε τώρα το 2026 και Alfredo Rodriguez στο 2026 τέτοιες σουρεαλιστικές διασκευές. Chariots of Fire.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κυριακή 21 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κονσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εγκληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Summertime του Sam Cooke είναι το ωραιότερο Summertime, γιατί είναι για το τραγούδι που έχει διασκευαστεί τις περισσότερες φορές. Όλες οι διασκευές του πλανήτη έχουν γίνει άπειρες. Ίσως του Sam Cooke να είναι και η καλύτερη. Όχι τόσο γιατί του Sam Cooke είναι η καλύτερη εκτέλεση του Summertime, αλλά γιατί οτιδήποτε έχει ερμηνεύσει ο Sam Cooke υπάρχει μια μαγεία. Μπορούσε να το κάνει αυτό, να φέρει τη μαγεία σε οτιδήποτε ερμήνευε η φωνή του. Είναι μερικοί καλλιτέχνες που δημιουργούν ένα πολύ έντονο περιβάλλον όταν ερμηνεύουν. Δεν είναι τυχαία ο Sam Cooke αυτός που ήταν και έχει επηρεάσει όλη τη μουσική. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο μας. Λίγο μετά τις 7, αυτό το απόγευμα της 5ης, 18 Ιουνίου, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη να φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Κόσμος στα ραδιόφωνά σας, 93,6 πάντα. Τζούλι Λόντον, Γκρέγκορι Πόρτερ, Fly Me to the Moon.

2-16-66-4-29 το τηλέφωνο στο στούντιο. Airteco.gr. Ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας σε ένα application για σένα, όπου και αν βρίσκεσαι, ακούς ζωντανά και on demand.

Τη μέρα της μουσικής, έτσι, την Κυριακή 21 Ιουνίου, Λεωνίδας Καβάκος με δωρεάν είσοδο. Διάφορα όμορφα γίνονται και ο David Byrne θα είναι στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι η μέρα της μουσικής και οι μουσικές πολλές θα χαρούμε σε διάφορα σημεία της πόλης. Down, down, down. Tom Waits έρχεται στον αέρα μας. Τα μήνυματά σας τα διαβάζουμε σε Viber, Cosmos Radio στο Search, Messenger, Facebook, Instagram, Mail. Ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Από αυτά που υπάρχουν βέβαια.

Liquid Spirit από τον Gregory Porter που τον είδαμε στο Ηρώδιο, φοβερή συναυλία. Ήταν καταπληκτικός ζωντανά, έτσι υπέροχος. Είναι μερικές φορές πολλοί καλλιτέχνες που έχουν πολύ διαφορετική ενέργεια στο στούντιο και στη σκηνή. Θα δούμε λοιπόν τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση με τον John Legend, που θα τον δούμε 30 Ιουνίου στο Ηρώδιο.

Save Room λοιπόν, John Legend, και λέει ο John Legend μέσα στο στίχο του, θα τον δούμε 30 Ιουνίου στο Ηρώδιο, ότι να κάνει υπομονή κανείς στις δύσκολες περιόδους και όταν νιώθει άσχημα, γιατί πάντα κάνει ένα κύκλο και σε βγάζει στον ήλιο. Όλο αυτό, όλες οι καταστάσεις, οι σκοτεινές κάνουν κύκλο και βγαίνεις στο φως. Βέβαια υπάρχουν και πιο δυνατές περιπτώσεις, όπως είναι η κατάθλιψη, που δεν είναι η ίδια με τη θλίψη. Αυτό που έλεγε ο Μπόνο στον πολύ φίλο του Μάικλ Χάτσεν, τον τραγουδιστή των Εξές, που έφυγε στα 37 του, που αυτοκτόνησε, ότι του λέει έχεις κολλήσει σε μια στιγμή και δεν μπορείς να βγεις από αυτή τη στιγμή. Δεν είναι τόσο εύκολο όπως τα λέει ο Μπόνο στην κατάθλιψη, δεν είναι μια στιγμούλα. Είναι μια πολύ πιο δύσκολη κατάσταση που χρειάζεται πολύ δουλειά, αλλά βγαίνει κανείς σίγουρα στο φως και σε αυτή την περίπτωση. Έγραψε αυτό το τραγούδι γιατί ένιωθε ότι έπρεπε να κάνει και παραπάνω πράγματα για να σώσει το Michael Hutchins. Δεν σώζει εύκολα όμως.

Stuck in a moment για τον Michael Hutchence στον In Excess από τον Bono. Και όχι μόνο δεν είναι απλά μια στιγμή, βέβαια είναι πανέμορφο κομμάτι και τραγούδι αυτό που έγραψε ο Bono για τον Michael Hutchence, και δεν εννοεί ακριβώς αυτό έτσι όπως το λέει. Η ιστορία όμως λέει ότι στην Κοπεχάγη ένα βράδυ με την κοπέλα του Hutchence που έκαναν ποδήλατο, περνούσε ένα ταξί, ήθελε να πέρασε ένα ταξί, ήταν στενός ο δρόμος, ενώ έτρωγαν πίτσα. Ο οδηγός προσπάθησε να περάσει μέσα από ένα στενό δρόμο, δεν κόρναρε, και κάπως ο Hutchence δεν έκανε στην άκρη, του επιτέθηκε με αποτέλεσμα να πέσει πίσω και να χτυπήσει το κεφάλι του στο πεζοδρόμιο, και είχε ένα κάταγμα στο κρανίο και δεν αναζήτησε αμέσως ιατρική βοήθεια ο Hutchence για τον τραυματισμό του. Περίμενε αρκετές μέρες μέχρι να δει γιατρό και έμεινε με μια εγκεφαλική βλάβη. Έχασε σχεδόν την αίσθηση της όφρησης, καθώς και ένα σημαντικό μέρος της αίσθησης της γεύσης, και ο τραυματισμός αυτός οδήγησε σε περίοδους κατάθλιψης και αυξημένα επίπεδα επιθετικότητας. Είχε θέμα δηλαδή μετά από αυτό το ατύχημα ο Hutchence, δεν ήταν έτσι απλά τα πράγματα. Never Tear Us Apart, In Excess από τους National, το 2020. Songs for Australia, ο τίτλος του άλμπουμ, National.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα, ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: 10 χρόνια χωρίς τον David Bowie και η φωνή του ακούγεται ακόμα δυνατά. Look up here. Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star, ολόκληρο live για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την Black Star Tribute Band. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο στούντιο Vita της ΕΡΤ και στον αέρα του Κόσμος 93,6. Ένα αντίο που αξίζει να ακουστεί ξανά. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια μεγάλης μουσικής. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για το live tribute στον David Bowie.
2: Κόσμος 93,6.

TYO και Electric Spanish. Κόσμος 93,6. Απόγευμα Πέμπτης, είναι 18 Ιουνίου. Μας ακούτε ή μέσα από το rteco.gr διαδικτυακά, όπου και αν βρίσκεστε. Soundtrack ένα, εικόνες πολλές. Όλες οι πληροφορίες που χρειάζεσαι και στο χρόνο που θες εσύ να ακούς το Ερτέκο, όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται εκεί. Στο Viber διαβάζουμε τα μηνύματά σας και στα social media. Όλα τα social media υπάρχουν βέβαια. Με ένα κλικ μπαίνεις και στο Facebook και παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς. Τρέχουν διαγωνισμοί για να κερδίσεις και προσκλήσεις. Χρήστος Βιγιουκλάκης, τον ήχο Κλάουντια Μάτωλα, στο μικρόφωνο στις μουσικές. Ο Μάρα Πορτουόντο και Ιμπραήμ Φερέρ.

Είμ Φερέρ, τον δεστάβας του. Και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι οι συναυλίες του Bad Bunny, έτσι φοβερό, ένα παλικάρι που έγραφε τη μουσική του μέσα στο δωμάτιό του, δούλευε, προσπαθούσε να τα καταφέρει και από μια τέτοια συνθήκη βρέθηκε να κάνει τις πιο μεγάλες συναυλίες που είδαμε έτσι το 2026. Να πούμε σχεδόν οριακά ο ίδιος χαμός που γίνεται και στο Metallica γίνεται και στο Bad Bunny. Μιλάμε για πανικό, όχι συναυλία. Δεν το λέει συναυλία, είναι υπερθέαμα. Και πολύ ενωμένος ο κόσμος, έτσι, αυτό που έχει και το metal και το rock το έχουν αυτό συναυλίες, το έχει και ο Bad Bunny.

κατάφερε να φέρει όλη την κουλτούρα του Πορτορίκο στη μουσική του με ρέγκετον, σάλσα και beat, με όλα τα νέα παιδιά να τραγουδούν σε ισπανικά και στην Ελλάδα, έτσι φοβερό, από όλο τον πλανήτη σε χρόνο μηδέν κατάφερε να κάνει όλα τα νέα παιδιά να ξέρουν να παίξω στα ισπανικά τους στίχους του Bad Bunny, να χορεύει όλο το κοινό σε μια απίστευτη συναυλία με φοβερούς μουσικούς στη σκηνή, με χορευτές και φοβερές παραγωγές, έτσι. Το Nueva Yol είναι το αριστούργημα του 26, σίγουρα ήταν το καλύτερο κομμάτι και βραβεύτηκε γι' αυτό. Άξιζε. Έπρεπε. Και είναι και πολύ γλυκό παιδί ο Bad Bunny. Ωραίος τύπος, πολύ. Και συναισθηματικός και ευαίσθητος. Σότο Μαγιό, στο Μέξικο πάμε.

En mayo crecen las flores.

Κορβενίν ακούσαμε Σοτομαγιόρ. Δεν τα πάει καλά, δεν τα πάει και άσχημα η τεχνητή νοημοσύνη με τη βοήθεια των ανθρώπων. Αυτό που λένε όλοι οι AI specialist, ότι καλύτερο να μάθει κανείς να χρησιμοποιεί όσο καλύτερα γίνεται την τεχνητή νοημοσύνη, όπως κάνει η Kelly Bush για video art και digital creative things που κάνει, και κάνει και μουσική. Φυσικά η στίχη πάντα γραμμένη από ανθρώπινο χέρι, που τα γράφει και λιμπούς, και έχει και τον παραγωγό της που κάνει έτσι refine, φτιάχνει, φρεσκάρει και κάνει adjust τον ήχο που φτιάχνει τεχνητή νοημοσύνη, και δεν τα έχουν πάει πολύ κακά, θα έλεγε κανείς, γιατί είναι από τα ωραιότερα singles. Φοβερή παραγωγή.

Σύναψον Βίκτορ Δεμέ και Τετάρτη 24 Ιουνίου 8 με 9 στο στούντιο Β της ΕΡΤ, η Black Star Tribute Band ζωντανεύει το άλμπουμ Black Star. 10 χρόνια από τον Black Star, 10 χρόνια από το θάνατο του David Bowie. Μπροστά σε κοινό, ταυτόχρονα η ραδιοφωνική μετάδοση από τον κόσμο. Και όσοι θέλετε να κερδίσετε προσκλήσεις, μπορείτε να μπείτε στα social media του κόσμου. Κόσμος 93,6 στα Facebook, Instagram και Facebook. Και φυσικά μέσα από τις εκπομπές 24 Ιουνίου, έτσι.

Ήφροες στη Βραζιλία. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Χρήστος Βουλιουκλάκης φορτζεί τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Κάθε απόγευμα είμαστε παρέα σε ένα road trip μουσικό. Το απόγευμα ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί, μείνετε συντονισμένοι. Και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που βρέθηκε στην κορυφή στα charts το 1977. Ήταν νούμερο ένα single και όχι μόνο το 77, λίγα χρόνια πριν ξανά νέα παιδιά που το ανακάλυψαν μέσα από το TikTok και το έκαναν viral. Το αθάνατο αυτό τραγούδι, όπως και πολλά άλλα αθάνατα τραγούδια που κάνουν το ταξίδι τους μέσα στη μουσική, μέσα στα χρόνια, χωρίς να μπορεί ο χρόνος να τα πνίξει, ένα τέτοιο τραγούδι είναι και αυτό. Και γράφτηκε ούτε με AI ούτε με πολλά πολλά, με μια υπέροχη γυναίκα που μέσα σε ένα δεκάλεπτο στο στούντιο που ηχογραφούσε η μπάντα της έκανε ένα δεκάλεπτο διάλειμμα να ξαποστάσει ανάμεσα στις ηχογραφήσεις και έκατσε στο πάτωμα μετά στο πιάνο της που βρήκε εκεί στο στούντιο και έγραψε μέσα σε 10 λεπτά ένα άνθεμο ολόκληρο για τη σχέση της που είχε με αυτό το παλικάρι που ήταν στην ίδια μπάντα και δεν μπορούσαν τελικά, έχασαν όλη την επικοινωνία, τα πάντα και η σχέση τους τελείωνε. Και κάπως έτσι απλά γράφεται η ιστορία χωρίς το AI, χωρίς τίποτα, με απλές ανθρώπινες εμπειρίες το 1977. Βρίσκονται στην κορυφή Fleetwood Mac με το Dream, Stevie Nicks με το τραγούδι της και νέα παιδιά που το 2024 το ανακάλυψαν μέσα από το TikTok και το έκαναν viral. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια, καλό βράδυ.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: This song is called I Hate the Way I Look Today.

Μαγεία πραγματικά. Head the way I look tonight. Αυτή είναι η Ράι. Έτσι πάλι να ξεκινήσουμε σήμερα ωραία, δυναμικά, μελωδικά, με το καινούριο δίσκο της Ράι. This music contains hope. Πραγματικά. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο, στους 93,6. Χρήστος Βουλιουκλάκης στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισα στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου κι αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου κι αν βρίσκεστε. Permit me to introduce you to yourself. I believe you two have never really met.

permit me to introduce you to yourself. Τι ωραία η Didi Bridgewater. Didi Bridgewater εδώ στο αφιέρωμα για τα τραγούδια και τις μελωδίες του Horace Silver. Φανταστείτε ότι ο Horace Silver έπαιξε πιάνο σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το album tribute με την Didi Bridgewater. Και βέβαια δεν θα δούμε την Didi Bridgewater φέτος σε μερικές ημέρες. Θα δούμε όμως την κόρη της, την Gina Moses, παρέα με τον Jose James στο Λυκαβιτό. Εκεί που θα παρουσιάσουν και οι δύο αυτό το album ορόσημο για τη soul μουσική και όχι μόνο, μιλάμε φυσικά για το I Want You του Marvin Gaye. Δύο jazz κομμάτια λοιπόν από δύο εξαιρετικές φωνές. I Hate the Way I Look Today από τη Ράι, όπου η Ράι μόνο jazz δεν είναι, η Ράι είναι τα πάντα. Είπαμε, επέστρεψε με ένα άλμπουμ που είναι στην κυριολεξία ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς. Και βέβαια επιβεβαιώνει η ίδια τη θέση της ως μία από τις πιο ισχυρές και αυθεντικές φωνές της σύγχρονης βρετανικής μουσικής σκηνής. Θα δείτε σε μερικές εβδομάδες που θα ξεκινήσουν και οι πρώτες ψηφοφορίες για τα Grammy. Τα Grammy όπου η Ρίστο Εμπαλόδο διάβασα σήμερα ότι θα προσθεθούν και 5 νέες κατηγορίες, θα πούμε αργότερα. Θα δείτε ότι το album The Music May Contain Hope θα είναι το πιο πιθανό ένα από τα καλύτερα άλμπουμ για τη χρονιά που ήδη διανύουμε. 2-10-60-66-4-29 αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο.

Wish I Didn't Miss You. Αυτή είναι η Angie Stone που έφυγε και τόσο άδικα από τη ζωή, γυρνώντας από μια περιοδία μέσα στο van, όλη η μπάντα και Angie Stone στο κάθισμα του συνοδηγού. Από όλο το συγκρότημα, από όλο το αυτοκίνητο, η μόνη που είχα στη ζωή της ήταν δυστυχώς η Angie Stone. Wish I Didn't Miss You, ένα τραγούδι από το Mahogany Soul που έγινε και η μεγαλύτερη της επιτυχία. Και άκουγα πριν από καιρό και λέω, μα τι μου θυμίζει, έχει ένα sample μέσα αυτό το κομμάτι. Το οποίο είναι το sample των OJs από το Black Stubbers, που το είχε γράψει ο Leon Huff. Ο Leon Huff και ο John Whitehand ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν δημιουργήσει τη Philadelphia Sound και φυσικά τη δισκογραφική εταιρεία στη Philadelphia. Το οποίο τη χρησιμοποίησε, το πέρασε μέσα στο album η Angie Stone και φυσικά στο Wish I Didn't Miss You. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας, γράφετε ό,τι θέλετε. Τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, μέσα από τα social media. Καλό είναι να μπαίνετε μέσα στις... να βλέπετε τα reels, να γράφετε τα σχόλιά σας, γιατί τρέχουν και διαγωνισμοί αυτή τη στιγμή. Οπότε καλό είναι να βλέπετε ακριβώς τι συμβαίνει, γιατί τρέχουν προσκλήσεις και για πολλά και για ωραία πράγματα και διαγωνισμοί. Λοιπόν, εάν κερδίσετε τους διαγωνισμούς, αυτόματα έρχεται μήνυμα στο κινητό σας. Σήμερα είχαμε διαγωνισμούς, έχουν λήξει το μεσημέρι και για την Αμελή και για το The General του Buster Keaton που έχουμε πει πολλά. Τρέχουν λοιπόν διαγωνισμοί για αύριο μόνο στο Instagram για το show του stand-up comedian του Kevin Bridges για τη Δευτέρα στο Floyd. Οι διαγωνισμοί τρέχουν, ο διαγωνισμός τρέχει μέχρι αύριο, όπως ακριβώς μέχρι αύριο τρέχει και το live με τίτλο Blue των Ίντρα Κέιν και Θοδωρήκο Νόμου στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής για το Σάββατο 20 του μήνα, 20 του μήνα, έτσι, Ιούνιος 20. Έφυγαν και οι πρώτες 20 μέρες του Ιουνίου μεθαύριο, έτσι για να ξέρουμε λίγο τι λέμε. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις. Ό,τι θέλετε γράφετε, μηνύματα, φωτογραφίες. Έχουν φύγει και οι πρώτες άδειες για διακοπές. Με κοιτάς έτσι, Χρήστο, απέραντη. Βουγιουκλάκης έχει ακόμα καιρό. Και εγώ να δεις που έχω καιρό. Και έχουμε, εδώ πέρα έχουμε ό,τι θέλεις. Έχουμε live, έχουμε συναυλίες, έχουμε πράγματα. Πώς σκοθούμε να φύγουμε τώρα, θα φύγουμε. Αλλά όσοι όμως έχετε φύγει, στέλνετε φωτογραφίες, καλησπέρες, μηνύματα από το κινητό σας, από τα νησιά, από οπουδήποτε. Εδώ είμαστε εμείς, τα βλέπουμε στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Από τώρα διακοπές. Έχει ο Θεός. Το καλοκαίρι τώρα αρχίζει. Όποιοι μπορείτε να φύγετε, φίλες και φίλοι, να φύγετε. Στην ευχή του Θεού να περάσετε όμορφα και να γυρίσετε γεροί. Teddy Swims.

το καινούριο single του Teddy Swims, που βλέπω ότι είναι και στο display, το παίζει πάρα πολύ στα live του, όπως ακριβώς είναι και το τραγούδι που έρχεται εδώ στον κόσμο μέσα από το Middle of Nowhere, το καινούριο άλμπουμ της Casey Musgraves, το οποίο είναι εξαιρετικό εδώ, συνεργασία με Billy Strings.

Αυτή λοιπόν είναι η τελευταία δισκογραφική δουλειά τη Casey Musgrave, επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της η Casey Musgrave σε αυτό το άλμπουμ και μάλιστα το ωραίο είναι ότι εδώ έχει κάνει πολύ καλές συνεργασίες στο τελευταίο της δίσκο και με τον Billy Strings. Billy Strings πήρε, έχει πάρει 3 πανωτά Grammy αυτή τη στιγμή στην Bluegrass, έτσι, με στα Grammy και στα τελευταία και το 24 και το 23 αν δεν κάνω λάθος. Και με τον Willie Nelson και με τη Miranda Lambert και με τον Νοτιοαφρικανό τον Gregory Allan συνεργάζονται όλοι στο τελευταίο της άλμπουμ με τον Dry Spell βέβαια να είναι το νούμερο ένα single αυτή τη στιγμή στο Middle of Nowhere. Είπαμε όλοι οι καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο καλοκαίρι έχουν βγει σε περιοδίες και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη και σε μεγάλα φεστιβάλ και η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή πάρα πολύ μεγάλα ονόματα, έχουν ξεκινήσει τα φεστιβάλ και τρέχουν, έχει ανοίξει το release, τρέχουν οι συναυλίες τόσο ή άλλο στο Ηρώδιο μέχρι και τις 30 του μήνα γιατί μετά το Ηρώδιο κλείνει με τελευταία συναυλία των John Legend. Μετά τον John Legend στις 30 του μήνα, 29-30 νομίζω, 30, κλείνει το Ηρώδιο και κλείνει για 3-4 χρόνια για να κάνουν restoration στο μνημείο που δεν έχει γίνει σχεδόν ποτέ ολοκληρωμένο και σε αυτήν την μορφή που έχει αναγγείλει το ΚΑΣ. Εν πάση περιπτώσει, πολλά πράγματα, ωραία πράγματα και εγώ λέω να πάμε μέχρι τις 8.30. Με τους Cirque du Soleil, τους Σουηδούς, έχοντας αυτόν τον ήχο που μας παραπέμπει φυσικά και από αλλού στον ήχο των Κρουάμπιν. Επιστρέφουμε σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και ο Taylor Perkinson βέβαια στο εμβληματικό signature album, ούτε καν song album, έτσι, επηρέασε μουσικούς εποχές τα πάντα, ο Marvin Gaye. Μου λέτε για τους διαγωνισμούς, να διευκρινίσω κάτι όσον αφορά για το... Και ευχαριστώ πολύ και την φίλη ακροάτρια που μας στέλνει στο Viber το μήνυμά της και μας ρωτάει για το Blue, για το live τη Σίντρα Κέιν και του Θοδωρή Οικονόμου στον κήπο του Μεγάλου Μουσικής. Μόνο στο Instagram, φίλες και φίλοι, όχι στο Facebook. Μόνο στο Instagram ο διαγωνισμός, όπως μόνο στο Instagram έχουμε διπλές προσκλήσεις για το show του stand-up comedian του Kevin Bridges τη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Είπαμε 22 Ιουνίου στο Floyd Instagram. Ο Kevin Bridges, μέχρι αύριο ο διαγωνισμός, το απόγευμα live Blue, το live των Indra Kane και Θοδωρή Οικονόμου στον κήπο του Μεγάλου Μουσικής, μόνο στο Instagram. Μπαίνετε μέσα στα reel, γράφετε το σχόλιο σας, κάνετε like, μπαίνετε μέσα στο διαγωνισμό. Εάν κερδίσετε, έρχεται γραπτό μήνυμα, απευθείας προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας. Έφυγε από τη ζωή ο Ραούλ Μάλο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσουμε εμείς τα τραγούδια του και τις μουσικές του.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ραούλ Μάλο. Ο Ραούλ Μάλο που έφυγε από τη ζωή, άφησε τεράστια κληρονομιά και έφυγε και νεότατος, έτσι 60 χρονών το λέγαμε εκεί λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Μας μαύρησε η ψυχή μαθαίνοντας ότι τελικά δεν βρίσκεται στη ζωή ο Ραούλ Μάλο, και αυτές τις μέρες και στο CMA Fest που έγινε, θα μιλήσουμε περισσότερο την επόμενη εβδομάδα για το τι έγινε ακριβώς στο CMA Fest. Μην γίνεται που δεν έχουμε μιλήσει καθόλου αυτές τις μέρες. Δεν σημαίνει ότι δεν παρακολουθώ και δεν ξέρουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή σε αυτό το πολύ μεγάλο φεστιβάλ που μαζευτήκαν πάνω από 500 με 600.000 άνθρωποι, όπως υπολόγισαν, ημερησίως, όπου κοιτούσαν live μέσα σε όλη την πόλη, με αποκορύφωμα το Nissan Stadium και το Bridgestone Arena, όπου μαζεύτηκαν στο Nissan περίπου 100.000 άνθρωποι για να δουν το live, το main venue στη βραδιά, γιατί σε όλη την πόλη, σε όλο τον Nashville, μια τεράστια γιορτή. Εκεί λοιπόν έκαναν και tribute για τον Ραούλ Μάλο, και λίγο μου πάει στο μυαλό αυτό που συζητάγαμε πριν από μερικούς μήνες με τον Desmond Child. Ο Desmond Child, ήδη στο εμπαρόδο η αυτοβιογραφία του, έχει κυκλοφορήσει και στα ελληνικά εδώ και μερικές εβδομάδες, το βιβλίο με θέμα τη ζωή του. Και ο Ραούλ Μάλο και ο Desmond Child ήταν παιδιά, γέννημα θρέμα από κουβανούς γονείς. Εντάξει, ο Ραούλ Μάλο γεννήθηκε στο Μαϊάμι, ο Desmond Child γεννήθηκε στην Κούβα και πήγε στο Μαϊάμι, στη Φλόριδα, αλλά οι δύο γνωρίστηκαν κυρίως όταν είχε μετακομίσει ο Ραούλ Μάλο λόγω της ασθένειάς του στο Νάσβιλ. Εκεί έγιναν και πάρα πολλοί φίλοι, και μου έλεγε χαρακτηριστικά ένα σκηνικό ο Desmond Child, ότι ενώ τρώγαμε μαζί πολλές φορές κουβανέζικη κουζίνα, μαγείρευε ο ίδιος, όταν ερχόντουσαν emigrants για πολλούς λόγους και έφταναν μέχρι το Νάσβιλ ή πολλές φορές και στη Φλόριδα στο σπίτι του, ο Ραούλ Μάλο τους έβρισκε χώρους καταλήμματα να μείνουν, και πολύ περισσότερο τους έδινε λεφτά ή τους τάιζε σε διαφορετικούς χώρους για να μπορούν να επιβιώσουν μέχρι να δουν τι θα κάνουν. Αυτός ήταν ο Ραούλ Μάλο, πέραν των Mavericks και πέραν φυσικά την μεγάλη επιτυχία που έκανε με τον Rick Trevino το 2003, το In My Dreams, και φυσικά με τους Lost Super 7, αυτήν την super μπάντα, όπου το 2001 είχε πάρει και τον Grammy. Τα λίγα για τα πολλά που θα μπορούσε κανείς να πει για τον Ραούλ Μάλο. Και αυτός είναι ο Voltec, πάντα συντονισμένοι στον κόσμο, στους 93,6.

Harold Alexander, Herbie Hancock, Santana και Angelique Jo στο possibility στο άλμπουμ του Herbie Hancock που ήταν το καλύτερο jazz άλμπουμ για το 2005 στα Grammy. Και λέω, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ότι η διοργάνωση ανακοίνωσε μεγάλες αλλαγές και 5 νέες κατηγορίες. Διαβάζω διάφορα άρθρα από το πρωί για την απόφαση και για την δέσμευση του διευθύνοντα σύμβουλου του τον Grammy, του Herbie Mason Jr., όπου και πριν από μερικούς μήνες είχε μιλήσει και είχε δώσει και μια συνέντευξη στο Rolling Stone και έλεγε ότι πρέπει να ανοίξουν λίγο οι κατηγορίες της μουσικής και τα λοιπά για πολλούς λόγους. Εκείνος βέβαια θεωρούσε περισσότερο για το κομμάτι της Latin μουσική σκηνή, καθότι όπως καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή η Latin μουσική σκηνή, η Latin pop, η Latin rock και γενικά όλη αυτή η ιστορία που έχει γίνει και με το φαινόμενο Bad Bunny έχει επηρεάσει πολύ, ένα μεγάλο βαθμό, τα βραβεία. Και ένας από τους λόγους που μπήκε το Best Latin Song στις νέες κατηγορίες οφείλεται και σε αυτήν την κατάσταση, την πρόοδο του Latin Song ή μάλλον το πόσο πολύ έχει ανέβει το Latin Song αυτή τη στιγμή και όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε όλο τον κόσμο και λόγω του Bad Bunny. Best Latin Song λοιπόν, Best Traditional Folk Album, έχει ενδιαφέρον αυτό. Pop Vocal Performance, R&B Collaboration και Asian Pop Music. Μη σας φαίνεται περίεργο, μας φαίνεται περίεργο εδώ, όμως η K-Pop αυτή τη στιγμή παγκοσμίως και πολύ περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν μιλάω μόνο για τον Demon Hunter, μιλάω για πάρα πολλά πράγματα που άπτονται της K-Pop, γιατί η Korean Pop δεν είναι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Κορέα, είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλες αυτές οι μπάντες, τα boy bands και τα super girl groups αυτή τη στιγμή της K-Pop κάνουν θράψη αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό. Αυτό που κρατάω όμως και έχει ενδιαφέρον και το παίρνω από την LIFO, γιατί έχουν γράψει όλα τα έντυπα, τα αμερικάνικα, τα ξένα σήμερα λέγαν διάφορα για αυτό το πράγμα, ότι ανεβαίνουν οι κατηγορίες στα βραβεία Grammy και από το 2027, έτσι, οι νέες κατηγορίες είναι για το Best New Artist και για το Best New Album. Το Best New Artist τον είχαν 3-4 φορές, αυξάνεται από 3-4 φορές που ο καλλιτέχνης μπορεί να είναι υποψήφιος στην κατηγορία Best New Artist. Και το λέω αυτό διότι υπάρχει το παράδειγμα της Ella Langley και το έχουμε πει πολλές φορές, η οποία τις τρεις προηγούμενες χρονιές μπορούσε να ήταν ως Best New Artist αλλά δεν είχε βγάλει single, δεν είχε κάνει επιτυχία. Όταν βγήκε το Choose in Texas που πήγε νούμερο 1, το έχουμε ακούσει εδώ τόσες φορές στο Billboard 100 και είναι και ένα τραγούδι και το album των Dandelion, μιλάμε για ένα δισεκατομμύριο ακούσματα αυτή τη στιγμή μόνο στο Spotify, καταλαβαίνετε ότι εκτοξεύουν τη δημοτικότητα και σου λέει ότι εγώ δεν μπορεί αυτή τη στιγμή με ένα album που θεωρείται και καθίσταται new album να μην μπορώ να μπω μέσα στην διαδικασία νέος καλλιτέχνης και να διεκδικήσω ένα βραβείο, γιατί είμαι newcomer καλλιτέχνης. Αυτό κανονικά έπρεπε να γίνει και όντως έγινε. Και πολλά άλλα πράγματα που θα τα πούμε στο μέλλον όσον αφορά και τα γαλματίδια. Κάποιοι λένε ότι πρέπει να παίρνουν και οι στιχουργοί και οι συνθέτες να συμβάλλουν δηλαδή στα νικητήρια άλμπουμ τις περισσότερες μουσικές κατηγορίες. Διότι δεν μπορεί κάποιος να παίρνει ένα πιστοποιητικό διάκρισης και να είναι μόνο καλλιτέχνης, γιατί είναι από πίσω και ο ηχολήπτης και ο στιχουργός και οι πάντες. Όλα αυτά λοιπόν για τα βραβεία Grammy, που ούτως ή άλλως μπορεί για τον κόσμο να μην λέει κάτι, για μας όμως που είναι και ένα κομμάτι της δουλειάς μας και πολλές φορές βάζουμε και τα προγνωστικά, ξέρετε, κάτω, έχει ενδιαφέρον γιατί αυξάνονται μετά από πάρα πολλά χρόνια κατηγορίες. Η Γιώκα από την Ιγυρία διασκευάζει τι άλλο, το Σίνερμαν. Τι επιτυχία από το 66. Το είχαμε μάθει όλοι με την Ίνα Σιμών μέχρι τις 9.

0: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Νόστος μέχρι το καθιερωμένο SNF Νόστος Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Νόστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΘΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Florence and the Machine. Florence που έρχεται στην Αθήνα, περνάνε οι μέρες, 14 Ιουλίου θα βρεθεί στο Telecom Center Athens στο ΟΑΚΑ στα πλαίσια του Eject Festival και με το καινούριο της άλμπουμ, το Everybody Scream. Θέλω να πιστεύω ότι το Buckle θα είναι ένα από τα τραγούδια που θα το ακούσουμε σίγουρα και την επόμενη μέρα ακριβώς στο ίδιο σημείο οι Cure που εμφανίζονται για άλλη μία φορά μετά από αρκετά χρόνια στην χώρα μας, ομοίως με νέο άλμπουμ. Έχουμε πει, όλοι βγαίνουν σε περιοδία, γιατί όλοι οι καλλιτέχνες με καινούριους δίσκους και όχι μόνο βγαίνουν σε Ευρώπη, σε Αμερική και σε όλο τον πλανήτη βγαίνουν σε tour. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς 7 λεπτά μετά τις 9. Πάντα συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο. Στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Όπου και αν βρίσκεστε, σε αυτή τη συντροφιά που έχουμε κάθε μέρα 8 με 10 τα βράδια. Και ακούμε ωραίες μουσικές. Λέμε για διάφορα πράγματα. Μερικές φορές τα λέμε λίγο παραπάνω. Αλλά ξέρετε, όλα σε αυτή τη ζωή χρειάζονται.

Sophie Tucker. Με μια πινελιά από τον Ανατολίτη Μαχμούντ Ορχάν.

2-10-66-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοσradio.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Διάβασα λίγο νωρίτερα που λέγαμε για τις κατηγορίες, για τα γράμμια και τα λοιπά και για τα Latin. Μία είδηση για τον Bad Bunny, όπου ο Bad Bunny έβγαλε 1 δισεκατομμύριο gross μεικτά, έτσι, από την τελευταία του περιοδία που έδωσε σε όλο τον κόσμο, μετά βέβαια την τεράστια επιτυχία που έκανε και στα Grammy αλλά και στο Halftime Showtime που έδωσε στα πλαίσια του τελικού του American Football πριν από μερικές εβδομάδες. Και 1 δισεκατομμύριο μεικτά είναι πάρα πολλά λεφτά, φίλες και φίλοι, για περιοδία. Ανήκει σίγουρα στο top 3, αν δεν κάνω λάθος, με ανθρώπους που έχουν βγάλει τέτοια χρήματα από ένα tour καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και εμείς πάμε να ακούσουμε τον 84χρονο σήμερα που κλείνει τα 84, τον Paul McCartney, το σκαθάρι.

Είναι πάρα πολύ καλό το τελευταίο άλμπουμ του Paul McCartney. Είχε να βγάλει 5 χρόνια άλμπουμ ο Paul McCartney. Και είναι και ο καλλιτέχνης που βρίσκεται ο μόνος, τουλάχιστον στη Μεγάλη Βρετανία, που εξασφάλισε για 24η φορά νούμερο 1 άλμπουμ και ανέβηκε κατευθείαν στην κορυφή, στο επίσημο τσάρ του Ηνωμένου Βασιλείου. Και δεν νομίζω να τον απασχολεί ιδιαίτερα τον Paul McCartney αν θα πήγαινε στην κορυφή ή όχι. Ο Paul McCartney έβγαλε ένα πάρα πολύ καλό καινούριο άλμπουμ και ο τίτλος αυτός που έχει, γιατί όλο το σύνολο του άλμπουμ, ακούγοντάς το 3-4 φορές, είδα ότι πραγματικά έχει φρέσκες και καινοτόμες, θα έλεγα, ιδέες ο Paul McCartney στην δουλειά του και στον ήχο του. Δεν παραμένει εκεί που ήταν και έκανε και την έκπληξη με το τραγούδι που ηχογράφησε παρέα με τον Ringo Starr. Το άλμπουμ εξάλλου με τίτλο The Boys of Danger Lane, που κυκλοφόρησε τώρα ολόκληρο 29 Μαΐου, είναι κυρίως, όπως γράφει και ο ίδιος, στο θυμικό, στις αναμνήσεις, στα memories από τα παιδικά του χρόνια στο Liverpool. Ένα άλμπουμ που ο τίτλος, το Danger Lane, είναι ένας δρόμος εκεί που μεγάλωσε ο Paul McCartney και εκεί που μεγάλωσε και ο George Harrison. Και αυτός ο δρόμος στο Speak, στην περιοχή, στην πόλη, συνορεύει με το αεροδρόμιο, το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε John Lennon το 2001. Ακούγοντας, και βέβαια επειδή οι Beatles και ο McCartney έχουν επηρεάσει όχι μόνο γενιές και γενιές και έχουν διασκευαστεί και πάρα πολύ τα τραγούδια, έπεσα σήμερα σε ένα τραγούδι το μεσημέρι, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να το ακούσουμε, να το μοιραστούμε. Όταν έκανε covers ένα άλμπουμ πριν από πολλά χρόνια και με την συμφωνική της Νέας Υόρκης, ο Chris DeBerk, και διασκεύασε υπέροχα το Girl.

Αυτή είναι η Σαντρόφη από την Γκάνα και το Making Moves. Την Γκάνα, χθες το βράδυ, την Γκάνα στις 4 παρα 5, μάλλον στις 4 και 5 κέρδισε. Και χθες είδαμε ποδόσφαιρο, δεν ξέρω πώς κοιτάτε Μουντιάλ, αλλά χθες η μπάλα της Αγγλίας με την Κροατία ήταν, φίλες και φίλοι, ήταν με την Κροατία ή με τη Βοσνία, ρε Μπαμπή, θυμάσαι. Μιλάμε για ποδόσφαιρο. Ναι, την ώρα που φεύγαμε εμείς από το στούντιο, εκείνη την ώρα βλέπαμε το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά τα μάτσα και στην Αμερική, αλλά και στο Μεξικό και στην και στα Βόρεια επάνω, που βλέπαμε και ένα-δύο παιχνίδια που έβρεχε επάνω στον Καναδά, αρχίζουν και αποκτούν ενδιαφέρον. Ναι, με την Κροατία, σωστά, δεν είπα κάτι λάθος. Και η αλήθεια είναι ότι είδαμε χθες μπάλα, τουλάχιστον μπάλα από την Αγγλία. Είχα να δω καιρό ποδόσφαιρο από την Αγγλία. Φώναζαν όλοι bringing home, bringing home. Έχει ακόμα πολύ δρόμο αυτό το παγκόσμιο κύπελο, αλλά δεν πάβει όμως να έχει ενδιαφέρον όλα τα Μουντιάλ, αλλά αυτό το συγκεκριμένο Μουντιάλ έχει ενδιαφέρον. Όπως έχει ενδιαφέρον και ότι ο Μέση εξακολουθεί και παίζει τόσο καλό ποδόσφαιρο όσο πραγματικά λένε, και κάποιοι λένε ότι αν συνεχίζει να παίζει έτσι θα γίνει goat, ίσως, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς μπορεί να συγκρίνει κάποιος το Μέση με τον Μαραντόνα ή το Μέση με τον Μπελέ, αλλά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πραγματικά την μορφή αυτού του τόσο μεγάλου ποδοσφαιριστή. Δεν ξεχνάμε ποτέ τι γίνεται στον κόσμο. Και φυσικά δεν ξεχνάμε τα 10 χρόνια από το θάνατο του David Bowie. Και 10 χρόνια που η παρουσία του ακούγεται ακόμα δυνατά, ο David Bowie, στην επέτειο των 25ου γενεθλίων του κόσμου και των 10 ετών από το θάνατο του David Bowie, την Τετάρτη 24 Ιουνίου, στο στούντιο Β, εδώ στην ΕΡΤ, η Black Star Tribute Band ζωντανεύει το άλμπουμ μπροστά στο κοινό με ταυτόχρονη ραδιοφωνική μετάδοση από τον κόσμο 93,6. Μια εκπομπή που θα παρουσιάσει ο Γιώργος Μουχταρίδης, και πάνω στη σκηνή θα βρεθούν ο Γιώργος Μπίλιος, η Λουίζ, ο Καλίστρατος Δρακόπουλος, ο Τζορζ Γκαουντί που έχει κάνει και τις ενορχιστρώσεις, ο Θοδωρής Καπετανάκος, ο Γιάννης Παπαδόπουλος και ο Σαμ Μαγλιέρη, για να παρουσιάσουν το τελευταίο άλμπουμ του David Bowie, το Black Star. Υπάρχουν προσκλήσεις, θα δώσουμε προσκλήσεις και μέσα στα social media του κόσμου, αλλά και από τις εκπομπές. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι για την άλλη Τετάρτη 24 Ιουνίου 8 με 9 το βράδυ. David Bowie εδώ στον κόσμο για τα 25 γενέθλια του κόσμου, στην επέτειο, και φυσικά για τα 10 χρόνια που η απουσία του Bowie ακούγεται ακόμα τόσο δυνατά. Μέχρι τις 9.30. Absolute Beginners.

0: Κόσμος 93,6.
1: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία.
2: Cosmos Radio.gr.

Jeff Goldblum στο πιάνο, Melody Gardot στη φωνή από το νέο άλμπουμ, τι νέο τραγούδι, το Misty. Το Misty βέβαια δεν είναι καινούριο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία παιγμένο και νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για τέτοια ώρα. Είναι 37 λεπτά μετά τις 9, πάντα ο Μπάμπης Δούκαρος εδώ στον κόσμο σε 93,6, τον ήχο ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όποιοι συντονιστήκατε, όσοι συντονιστήκατε. Τζαρέν Γκόντα, Doctor of Love.

I can read your mind. Αυτός είναι ο Willie Nelson. Ο Willie Nelson που έκλεισε τα 93 τον Απρίλιο και πάει στα 94, φίλες και φίλοι. Και το τελευταίο του άλμπουμ, το Dream Chaser, είναι το νούμερο 79, αν δεν κάνω λάθος, σε solo άλμπουμ, και το νούμερο 176 ή 177 στο σύνολο των άλμπουμ που έχει ηχογραφήσει στη μέχρι τώρα ζωή, καριέρα του, και σίγουρα είναι last but not least, έτσι. Από την άλλη, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, σε παραγωγή του επιστήθειου φίλου του και παραγωγού του Buddy Cannon, το έγραψε με τον Bob Dylan, το I Can Read Your Mind. Είχε να γράψει με τον Dylan τραγούδι, είναι φίλοι, αλλά είχαν να γράψουν τραγούδι και να ακουστεί στο άλμπουμ του Nelson από το Across the Borderline, από το 1993, παρακαλώ. Θα ήθελα βέβαια πολύ κάποια στιγμή ο Willie να τραγουδούσε αυτό το I Can Read Your Mind παρέα με τον Bob Dylan, αλλά ας μην ζητάμε και πολλά. Θα μας συναντήσουμε το Σαμπούζι 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο. Yes.

Muy tranquilo. Αυτό είναι ο Grammatic, που μαζί με τους Saint Etienne ολοκληρώνουν το line-up του Release Athens 2026 για το Σάββατο 27 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού. Αυτός πρωτοποριακός Σλοβαίνος παραγωγός που γεφυρώνει το hip-hop, την ηλεκτρόνικα και το ιστορικό βρετανικό pop συγκρότημα θα πλαισιώσουν την αποχαιρετιστήρια περιοδία σε μια εξαιρετική βραδιά που θα κορυφωθεί με την εμφάνιση των Pet Shop Boys. Έρχεται λοιπόν ο Grammatic, ανοίγουν οι Saint Etienne και στη συνέχεια οι Pet Shop Boys, έτσι για να κλείσει όμορφα το Σάββατο 27 Ιουνίου το release. Just jamming, hit the jive, muy tranquilo. Μέσα από όλα αυτά τα EP, singles και remixes που έχει ηχογραφήσει τόσα χρόνια ο Grammatic Σλοβαίνος.

αυτός είναι ο Κέρτις Χάρντινγκ. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ φίλες και φίλοι για την ακρόαση, για την επικοινωνία, για όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας αυτό το 2ωρο και θα συνεχίσετε να είστε με την Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Ρουμπίνη μέχρι τις 12 και ο Μπάμπης Δούκαλος βέβαια, τον ευχαριστώ πολύ. Ραντεβού αύριο φίλες και φίλοι, λίγα λεπτά μετά τις 8. Εδώ θα είμαστε για να κλείσει όμορφα και αυτή η εβδομάδα. Αν μου λέγε ένας ότι αύριο πάει ο μήνας 19 Ιουνίου, δεν θα το πίστευα. 19 Ιουνίου λοιπόν, αύριο Παρασκευή, κλείνουμε σήμερα με Bring the Lights και τον Drop On Shorty παρέα με τον Γιον Μπατίς που έγραψε το κομμάτι και τον Ιμπραήμ Αλούφ. Bring the Light, πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές, μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση, θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: 10 χρόνια χωρίς τον David Bowie και η φωνή του ακούγεται ακόμα δυνατά. Look up here. Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star, ολόκληρο live για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την Black Star Tribute Band. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο στούντιο Vita T-Shirt και στον αέρα του Κόσμος 93,6. Ένα αντίο που αξίζει να ακουστεί ξανά. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια μεγάλης μουσικής. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για το live tribute στον David Bowie. Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Λιγότερο είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνε στα κουράκια στο μικρόφωνο και τι μουσικέ. Θα είμαστε μαζί για δύο ώρε. Κυριακή 21 Ιουνίου, μέρα τη γιορτή τη μουσική. Ο σπουδαίο David Byrne εμφανίζεται στο ξέφατο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο. Εβραίο γνωστό ω frontman των σπουδαίων Talking Heads. Έρχεται να τραγουδήσει καινούργιες επιτυχίες του, αλλά και τραγούδια των Talking Heads στην περιοδία Who's the Sky. Μαζί του η Nation of Language, νωρίτερα και η Dead Letter. Η Dead Letter είναι εξαμελές alternative pop σχήμα με καταγωγή από το Yorkshire. Και η Nation of Language, ένα pop post-punk τρίο από το Brooklyn της Νέας Υόρκης.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 6. Λογικά τα... Η Follow the Nation και την Τλέτρα θα τραγουδήσουν νωρίτερα, 7.

Λοιπόν, να στείλω τα φιλιά μου στον Ιγνάσιο και στο Soul Bar Μόλιβος. Που ακούτε κόσμος κάθε βράδυ, ευχαριστούμε πολύ. Κολομβία, Transmutations. Αυτός είναι, αυτή είναι η Μπαλτούς. Όχος Βέρδες.

Λοιπόν, την επόμενη Τετάρτη 24 Ιουνίου 8 με 9 στο στούντιο Β εδώ τη ΣΕΡ, την Black Star Tribute Band ζωντανεύει το άλμπουμ του David Bowie. Black Star μπροστά σε κοινό. Ταυτόχρονα ραδιοφωνική μετάδοση εδώ στο Απόπτο Κόσμος. Γιώργος Μπίλιος, Λουίζ, Καλίστατρος Δρακόπουλος, Τζορτζ Γκαουντί, Θοδωρής Καπετανάκος, Γιάννης Παπαδόπουλος, Σάμαρ Λιέρη στο σαξόφωνο. Μια εκπομπή αφιέρωμα που θα παρουσιάσει ο Γιώργος Μουχταρίδης. Δίνουμε διπλές προσκλήσεις για όσους θέλουν να έρθουν εδώ στο στούντιο τη ΣΕΡΤ και να παρακολουθήσουν ζωντανά αυτό το αφιέρωμα. 10 χρόνια από τον Black Star, 10 χρόνια από το θάνατο του David Bowie και επαιτειακά γενέθλια για το κόσμο, 25 χρόνια. Ξέρουμε να τιμάμε μεγάλους δημιουργούς, καλούμε και εσάς σε ένα μοναδικό live την επόμενη Τετάρτη 24 Ιουνίου.

Κάρο και ένα Μούρα από την Πορτογαλία, Age of Aquarius, αλλά στα Πορτουγκίζ. Ένα πάρα πολύ γλυκό cover, και από εκεί στον 84χρονο σήμερα Paul McCartney, Sir Paul McCartney, ο οποίος αποδεικνύει πώς να είσαι θρύλος στα 84, Alive and Kicking, να κυκλοφορείς άλμπουμ, να πηγαίνει ο νούμερο 1. Μαζί με Ringo Starr, την τελευταία του δουλειά, The Boys of the Dungeon Lane, Home to Us.

0: Κόσμος 93,6.
1: Hello.
0: Κόσμος Lab.
2: The Family Tapes.
1: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
2: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Lab.
2: The Family Tapes.
0: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Ιωσήφ Βάγκερ.
3: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ακούτε Κόσμος.

Η κολεκτίβα Ezra Collective, ένα jazz quintetto το οποίο είναι δημιουργημένο γύρω από τον ντραμίστα και band leader Φέμι Κολεόζο. Μαζί τους εδώ πέρα ήταν ο Πασαλιέ. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, 93,6. Για αυτός που ακολουθεί τώρα είναι ο Mike Ladd. Mike Ladd είναι από τη Βοστόνη, αλλά η βάση του είναι το Παρίσι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μαζί με τον Dr. L, ο οποίος αυτός κατάγεται από την Ιρλανδία και αυτό στο Παρίσι και στη Γαλλία, ο οποίος έχει ασχοληθεί κυρίως με την παραγωγή Afrobeat, Hip Hop, Punk Rock και Electronic μουσική τα τελευταία τουλάχιστον 25 χρόνια. Δούλεψαν μαζί και έφτιαξαν ένα καταπληκτικό Shades and a Tracksuit.

λίγο πριν ο Γάλλος, παραγωγή Αντριάν και Σάντα. Και στο δρόμο που χάραξαν οι Δεμάλλος, εδώ είναι οι The Sincere's. East LA.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες, δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής, συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

άλμπουμ του 1973, Band on the Run, 1985, ήταν το final track του άλμπουμ. Υποψήφιο για Grammy. Όλα αυτά από τον Paul McCartney and the Wings τότε, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 84. Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5ης 18 Ιουνίου, Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Και υπενθυμίζω την επόμενη Τετάρτη σας καλούμε εδώ στο στούντιο Vita Dessert, όπου η Black Star Tribute Band θα ζωντανέψει το άλμπουμ του David Bowie, Black Star. 10 χρόνια από το άλμπουμ, από το κυκλοφορία του άλμπουμ, 10 χρόνια από το θάνατο David Bowie. Ένα live και μια εκπομπή την οποία παρουσιάζει ο Γιώργος Μοχταρίδης. Και για όσους από εσάς θέλετε να βρεθείτε εδώ στην ΕΡΤ, δίνουμε διπλές προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του κόσμου. The Social Singing Choir μαζί με Joshua Idehen σε ένα cover των Talking Heads, Once in a Lifetime.

Εδώ ο Γιάννης Φιλιππάκης, Γιάννης Ανδιγιό, μαζί με Τόνι Άλεν. Πρόλαβε και συνεργάστηκε με αυτόν τον θρύλο της μουσικής, Λάγκος Πάρις Λόντον, ένα εξαιρετικό άλμπουμ. Και αυτός που ακολουθεί είναι ο Τζεφ Μίλς. Ο Τζεφ Μίλς, ο μάγος, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 62 με καταγωγή από το Detroit του Michigan. DJ και παραγωγός. Πρόσφατα επισκέφτηκε την Αθήνα στο Borderline Festival. Έρχεται 20 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων για να παρουσιάσει αυτή την καταπληκτική δουλειά που είχε κάνει και στη Δήλο, Tomorrow Comes the Harvest. Από εκεί θα ακούσουμε το The Seed. Μιλάμε για έναν μουσικό ο οποίος έχει δουλέψει πάρα πολύ, αλλά έχει κάνει και εξαιρετικές παραγωγές από το

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγάβρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγάβρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγάβρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια afestival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κονσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εγκληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβγεράτος, βιόλα. Μουσική Διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

Η συνεργασία των Mumford & Sons μαζί με τον Hozier στο καταπληκτικό Rubber Band Man, όλα αυτά εδώ στον κόσμο, και Αλκιόνι κατά κόσμο ο Μαρία Ζατλάνη. Small Philosophy's Favorite Things. My favorite word is safety.

0: Days We Left Behind, Paul McCartney, The Boys of the Dungeon Lane, η τελευταία του δουλειά, η οποία ήδη πάει καταπληκτικά, λογικό είναι.
1: So there we go.
0: Και από εκεί πίσω στο 1959, The Flamingos. My love must be a kind of blind love. Σαν σήμερα γεννιέται ο James Hunt, ο τραγουδιστής των Flamingos. Με αυτή την καταπληκτική βελούδινη φωνή, Only High Vibes for You.

Quiet Moby μαζί του Jacob Lasks με αυτή την καταπληκτική φωνή When It's Cold, I'd Like To Die. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Θα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Σας αφήνω με The National και Bon Iver, Weird Goodbyes. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Δέκα χρόνια χωρίς τον David Bowie και η φωνή του ακούγεται ακόμα δυνατά. Look up here. Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star, ολόκληρο live για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την Black Star Tribute Band. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο στούντιο Vita της ΕΡΤ και στον αέρα του Κόσμος 93,6. Ένα αντίο που αξίζει να ακουστεί ξανά. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια μεγάλης μουσικής. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για το live tribute στον David Bowie.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Cosmos 93.6.
7: Cosmos 93.6.
8: 93.6. Ikos Antochis, Haus des Stiefvermögens.
7: La Casa della Costanza.
6: Ikos Antochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.

0: fais-moi croire qu'on est encore la nuit.
1: Τα πράγματα περνάνε, η νύχτα μας συμφέρει που έλεγε και ο ποιητής Καρούζος και η Polo & Pan είναι το γνωστό ντουέτο που σκάει μύτη από τη Γαλλία και φέρνει μαζί τον Arthur Teboul, ένα νέο αστέρι παριζιάνικο. La Nuit είναι ό,τι φτιάχνουν σε αυτό το άλμπουμ μέσα στο Νοέμβρη, μέσα στο 2025. Όλα αυτά τα ωραία τα ηχογραφούν στην Eclair Recordings με έδρα το Παρίσι. Και έτσι εμείς ξεκινάμε στον Νίκο αντέχοντας, με μουσικές που φτιάχνονται από πολλούς για λίγους. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας και στα Grand Love θέματα μας. Ο Kid Loco, θυμάσαι?
2: 49 fucking years old.

κύκλο στους Λαφάμ είναι ένας εύκολος δρόμος, ειδικά όταν έρχεται και η Φρανσουάζ εδώ. Το κομμάτι των Λαφάμ.

Ιζάγια The Composer ερχόταν πριν από χρόνια από την Γκάνα και έβγαζε αυτό το άλμπουμ με τίτλο Stinking Rich. We Were The First On The Moon είναι η μελωδία που καταφθάνει.

περίπτωση η Μπεγή. Προσωπικά της έμαθα από τη Ρούμπη, αλλά εδώ το κομμάτι έρχεται φρέσκο και σπαρταράει. Ασέ είναι το κομμάτι που καταφθάνει στον Νίκο και το οποίο έχω γράφει σαν πριν από λίγες μέρες. Το άλμπουμ τους το είπαν Offering και θα κυκλοφορήσει ολόκληρο στις 26 του Ιουνίου. Υπέροχες η Μπεγή.

ένας υπέροχος που σκάει μέτια από την Κολομβία, ήσυχος ήσυχος, ο De Barondo, έρχεται με τη ζούγκλα του, Somos los Hidos del Sol, είναι το κομμάτι που φέρνει.

στη Γαλλία, στο μεγάλο χωνευτήρι θα χαθούμε. Ο Νεζοάκ βρίσκεται εδώ. Ο Νεζοάκ, ο οποίος ηχογραφεί ακριβώς εκεί, ένας παραγωγός με έδρα τον Μπορντό, φτιάχνει αυτό το μπουσκάδο El Camino μέσα στο 2024.

Ένας απεχαμένα ή εντελώς χαμένος, δεν ξέρω να σου πω, πατός ονομάζεται El Javiano και φτιάχνει μουσικές από τη Χαβάη. El Javiano Music της αποκαλεί. Μέσα εκεί κρύβεται ο Μανώλης Χιώτης με τη Μέρι Λίντα στις περασμένες μου αγάπες, αλλά και αυτό εδώ, το Lost. Ο DJ αυτός, ο παραγωγός, κρύβεται στο Κάνσας. Sons of former slaves and the sons of former slave owners, will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream. One day.

επόμενη μεγάλη παρέα να μας φιλοξενήσει με τα καλύτερά της, με το ευρισκούμενο Τίκεν Τζάφα Κολή, ο Νάμαν, αλλά βεβαίως και η Νέκα που βρίσκεται μαζί τους. Ακούστηκε, είναι ο τίτλος του άλμπουμ, από όπου και αντλούμε αυτό εδώ. Πλουριέν νεμέ.

κάθεται στο πιάνο Benjamin Clementine και μάλιστα κυκλοφορεί καινούριο σικλάκι, εννοείται εμείς σπέβδουμε Pizza Mind και ο Benjamin Clementine σε ένα αλληγορικό σατυρικό άσμα.

ωραίος τύπος ο Βινίτσιο Καποζέλα. Στο εξώφυλλο έχει μια ντουλάπα και μέσα στην ντουλάπα ένα σκελετό και αλόρα μάμπο ή αλλιώς βούντου μάμπο, όπως αποκαλεί και το κομμάτι του.

Grand Ordinaire είναι ο τίτλος του άλμπουμ όπου ηχογραφούν τα κορίτσια που έρχονται με το όνομα Mansfield Tia. Petit Italy είναι το κομμάτι που φτιάχνουν και ηχογραφούν στην Warrior Records.

Συνεχίζουμε βεβαίως με το Smungo High Five, η οποία είναι παλιά ιστορία στη Μασαλία και στη ρέγγε μουσική. Ένα belly skunk rhythm είναι που φτιάχνουν και σίγουρα θα εμφανίσουν στο Λονδίνο στις 11 Ιουλίου του 2026 που θα

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Radio.gr. Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στην περιπέτειούλα μας, στον οίκο μας, στις αντοχές μας. Εδώ είμαστε με τους Soul Adventures που κρύβονται στην Βαρκελόνη και ηχογραφούν στην Panchita Records. Blackout είναι το κομμάτι που φέρνουν και με αυτό σας καλωσορίζω στη δεύτερη ωρίτσα μας. Τα κομμάτια μας, τις διαδρομές μας, στις βόλτες μας, τις μαγικές.
3: Que vigilis amb les fake news, els bulos i la desinformació són els primers que difonen.

Στο σήμερα ο Τρίκη έχει κόρη και συνεργάζεται με την Μάρτα Ζλασκόβσκα. Out of place αισθάνεται και τραγουδά. Now I'm swimming.

Ο Mike D από τους Beastie Boys, ο frontman, αποφάσισε να βγάλει solo album και να το πει thank you. Και εννοείται πως πριν από τρεις μέρες εμφανίστηκε στο Jules Holland. Το BBC ήταν εκεί και το κομμάτι έρχεται με τίτλο

παραμένει στο Μεξικό, χτίζει τις μουσικές του εκεί, ο Χαμάν που έρχεται με αυτό το El Deseo de Volver, το οποίο και ηχογράφησε μέσα στον Ιούνιο του 2026.

είναι αρκετά χρόνια από το 2000 και όμως ναι, οι Μοτσίπα ακούγονται πολύ ευχάριστα και το κομμάτι τους κρυβόταν σε αυτό το Fragments of Freedom. Love is rare, μας έλεγαν.

Thompson που ηχογραφεί στην Bongo Records βρίσκεται στη Μελβούρνη και στέλνει το κομμάτι της από εκεί. Promise to Keep είναι το συγκλάκι που κυκλοφόρησε.

τη Μελβούρνη εύκολα και απλά φτάσαμε στο LA, μεριά. Οι Όργων βρίσκονται εδώ. No False Ideas από το New Me, το άλμπουμ που μόλις

Όταν ο Βίτο Λαλίγκα επισκέφθηκε την Καλακούτα, έφτιαξε αυτό εδώ με τους V-Mode INC, το project Καλακούτα.

πρωτοπόρος αλλά και γνώστης της παλιάς μουσικής. Ο Ντέλε Σοσίμι συναντά τον Λόκι Τέρα και κοίτα τι φτιάξανε. Κούμπα Αφρομπίτ ή αλλιώς Λόκι Τέρα meets Ντέλε Σοσίμι.

Ισόνο ρυθμό έρχονται να συναντήσουν τους Mo Horizons που έτσι κι αλλιώς φιλοξενούν τον Gay Double A Ambole και όλα αυτά για μία Mango Woman με την οποία και σας αφήνω για φινάλε και σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για την ακρόαση και τις διαδρομές. Καλό ξημέρωμα σε όλους, θα τα ξαναπούμε αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο που αντέχει.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια
2: μου. Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: cosmosradio.gr. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος